0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
5: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
4: Τι ώρα?
5: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
4: Τι 8.30, παιδί μου.
5: 8.
4: Τι 8.
5: 7.
4: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
5: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
6: Θα κάνεις εκπομπή.
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
6: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
5: Ό,τι θέλω θα πω.
7: Bonjour.
8: Bonjour madame.
7: Vous parlez français?
8: Oui madame.
7: Ah, et moi je suis madame Pelagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, les escaliers, toilettes, verisex, je m'en fous.
8: Pardon?
7: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
8: Μιλάω κυρία μου.
7: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
8: Όχι.
7: Και δεν είχες καλό δάσκαλο?

Μυαλό δεν είχες ποτέ, κουρκούτας ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθος της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Εμπιμπέκο.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Ω, χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνην Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε ο Μουγγός του Μουγγού?

0: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, και τι μου κάνεις, καλά είσαι? Έλα βρε, 24 του μήνα σήμερα Ιουνίου, μια χαρά, βέβαια. Λοιπόν, με το παγκόσμιο κύπελο, Κολομβία, Κόγκο είναι, Κόγκο, ναι, όχι Κόγκο, τι είναι αυτή, Κόγκο, Κόγκο. Λοιπόν, μεντέν, είδες η Αγγλία τι έπαθε χθες, εντάξει, εσύ ήσουν με τους Άγγλους, το ξέρω λόγω Λίβερπουλ και ιστορίες και αυτά, είσαι και με τους Ολλανδούς, γιατί μισή είναι Ολλανδοί. Ναι. Ποιος? Τι, Ολλανδός? Όχι ρε, έχουμε τον Βαντάι, έχουμε τον... ναι, εντάξει. Έχουμε το, πες τον άλλο, Χάκο. Όχι, ο Χάκο είναι στην...
1: Χάκο,
0: αυτό ναι. Έχουμε και άλλον έναν που παίζει, έπαιζε ο άλλος. Κάποια στιγμή παίζανε, έπαιζε αντίπαλος. Στη Σουηδία, έχουμε και το Σουηδό. Ναι, έχουμε, χαμός γίνεται. Εντάξει, καλά είναι. Τώρα ξέρεις, εμείς το πάμε εκεί, γιατί δεν παίζει η εθνική δικιά μας. Αλήθεια, τι υποστηρίζεις, Δημητράκη, δεν μου έχεις πει.
1: Εγώ, κοίτα, συνήθως είμαι Βραζιλία και Αγγλία.
0: Βραζιλία και Αγγλία, και εγώ. Ναι. Είμαστε μαζί. Πώς μου φύγες, μου ξέφυγες και μου γίνες ρεάλ. Εντάξει, το ΑΕΚ στην Ελλάδα κάνει ό,τι θέλεις. Πώς μου ξέφυγες και μου γίνες ρεάλ. Ναι, τώρα έχετε το Μουρίνιο, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ξεκινήσαμε με τη Δημητράκη σωστά, έτσι. Ναι, σωστά. Δηλαδή, όταν λέμε σωστά, εννοούμε ότι με αθλητικά, λόγω του των ημερών, λόγω του Παγκοσμίου Πολέμου. Καλά, εμείς οι δύο θέλαμε και δεν θέλαμε και πολύ, έτσι. Για να μιλήσουμε για αθλητικά και ειδικά για ποδόσφαιρο. Το έχεις και εσύ, το έχω και εγώ. Έχουμε τη λοξάρα μας, είμαστε και δύο Λίβερπουλ. Λίβερπουλ και μετά όλα τα άλλα. Τίποτα. Τα άλλα είμαστε. Πες το, στο εξωτερικό εγώ είμαι Λίβερπουλ και συμπαθώ τις άλλες. Έτσι είμαι. Ναι. Σε κάθε χώρα είμαι και κάτι. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλα, Δημητράκη. Όλα good. Φαντάζομαι ότι καθώς περνάει η μέρα, τα πράγματα πηγαίνουν μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει, λέμε τώρα, μια χαρά, αλλά να μην σου πω και δύο χαρές. Θα δούμε τι γίνεται με με τον Ορμούζ εκεί πέρα, με τα λεοντόψαρα, πώς τα λένε αυτά, έτσι το λέει αυτό.
1: Λαγοκέφαλος,
0: ναι, μπράβο, λεοντόπα. Μας έχουν τρελάνει, το οποίο ξέρεις, να ξέρεις ότι είναι 3-7 είδη, το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, με τα δοντάκια σου άρεσε, ήτανε στις κερκίδες. Λοιπόν, καταρχήν η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά δεν έχουμε πει τίποτα από όλα αυτά. Δεν πειράζει, όμως κάποια στιγμή το θυμόμαστε. Δίνω σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο Φου, ο Πάτερ δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στα οτιδήποτε άλλο. Δολοφονία, σταυρούλας, λεβεντάκι. Είναι εκεί στα μέρη σου, Δημητράκη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Φεύγω από... ναι, εντάξει, είχαμε... Ωραία, θα είναι χάμος, θα τα περνάω αυτά λιγάκι. Το ΝΑΤΟ λέει ετοιμάζεται, τι είναι αυτό, για πόλεμο με τη Ρωσία, προειδοποιεί ο Πούτιν. Έλα σιγά, η Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει, χάμος, ξέρεις, τα κρατάει τα μπόσικα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, λέει. Μην άνοιγω όλα μου τα χαρτιά. Ναι, γιατί θέλει να με εξαντλήσει, λέει, η Ευρώπη με το... και η Αμερική με το... πες το... Με την Ουκρανία και μετά, ναι. Λοιπόν, ξέρουν τι κάνουν αυτοί όλοι τους. Μπράβο τους, ρε. Μια χαρά είσαστε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Δολοφονίες, τέτοια πράγματα, δεν μπορώ άλλο. Τι έχουμε, πότε, σε ενδιαφέρει πότε θα παραδοθούν οι φρεγάτες Κλέαρχος και Φορμίων?
1: Όχι, Κλέαρχος,
0: Μαρίνα και Κοντός. Είναι και καλοκαιρινό, έτσι. Φέρτε μου τη Μαρίνα να με σκίσει, λέει, στο τέλος. Έτσι. Λοιπόν, γιατί είναι δύο νεκροί, δύο λουόμεν.

0: σε παραλίες της Πιερίας. Πιερίας, ναι, και της Θάσου. Γιατί, ναι, τι έχουμε εδώ πέρα, πνιγμούς. Αχ, δυστυχώς, λοιπόν, μάστε. Είναι ηλικιωμένοι. Πρέπει να προσέχουν, ένα σε 84, έτσι. Λοιπόν, ναι, ναι. Τι άλλο έχουμε. Να σας πούμε ότι έχει σπάσει μια βρύση, μια σωλήνα και τρέχει σε όλη την τέτοια. Πες την.
1: Στον δρόμο. Στη Σκουζέα.
0: Στη Σκουζέα απ' έξω, ακριβώς εκεί που είναι η στάση. Τρέχει στην Τριβάνη. Μ' αρέσει που περνάνε οι άλλοι, νομίζουν ότι κάποιος ποτίζει. Άμα έτσι όπως τρέχει το νερό στην άσφαλτο, δεν θα ποτίζει την άσφαλτο και σφυράνε. Τι να σφυρίξεις, αφού δεν έχουν πιάσει δουλειά ακόμα, να κλείσουμε κανένα νερό. Να που χαλάμε το νερό. Στο γάμο του Καραγκιόζου το χαλάμε το νερό. Λοιπόν, δεν έχει ειδοποιήσει κανένα. Τι είχαμε κι άλλο σεισμό. Χθες είχε 3,6 και 3 στην Εύβοια. Δύο σεισμικές δονήσεις. Κατάλαβες. Είναι στο ίδιο μέρος. Μα Δημητράκη. Τι σε βάζω να κάνεις. Λοιπόν, σεισμικές δονήσεις. Όχι, νότιο-νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Όπα. Ναι, ναι. Εντάξει, Εύβοια κουνάει.
1: Ειδικά εκεί στο Προκόπι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Γενικά είναι, πώς το λένε, είναι το Ιόνιο της, του Αιγαίου. Κουνάει εκεί, κουνάει. Όχι ότι δεν κουνάει αλλού. Εντάξει, μας έχουν ψηλοδρομάξει και λίγο που περιμένουμε. Ξέρεις, κανένα κουνησιασιόν καλό λέει από τα. Εδώ από τις Αλκιονίδες νήσους. Ξέρεις, στον Κορυδιακό. Κάτι είχαν πει. Λοιπόν, θες κάτι άλλο να το. Η τοξική. Να, αυτό με έχει τρομάξει λιγάκι, να σου πω την αλήθεια. Η τοξίνη του είναι 1000 φορές χειρότερη από το. Κιάνιο. Λέει ο διευθυντής φαρμακολογίας. Μάλιστα. Σε δαγκώνει και μετά πηγαίνεις. Τι το άνοιξαν αυτό το Σουέζ. Α, στο κλειστό. Από το Σουέζ περάσανε. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Έτσι πάντα. Άντε, Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε. Έλα, έλα, έλα, παιδί μου.
2: Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
3: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
2: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλοι υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?

0: Μα μου είχε αφήσει μυαλό.
1: Μυαλό δεν είχες ποτέ, κουρκούτας ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθος της ηλικίας σου. Μπιμπέκο, αετόπουλο, εμπιμπέκο.
2: Έλα Δημητράκη, έλα, να σε πάω. Δεν ξέρω τι γίνεται, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, καύσωνας στην Ευρώπη, 40 θάνατοι, δυστυχώς στη Γαλλία, κόκκινος συναγερμός στο Λονδίνο, γίνεται χαμός στα ποτάμια, στα συντριβάνια και όχι μόνον στο Λονδίνο χαμός, λιώνει η Ισπανία. Τι λέει, στη Γαλλία λέει, αποτελεί μέχρι σήμερα, μέχρι στιγμή, ναι. Η Γαλλία λέει αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο πληγήσα χώρα με την μετεωρολογική υπηρεσία να θέτει σε κόκκινο συναγερμό 54 διαμερίσματα, τις επικράτησες εκεί, τα κομμάτια, ναι. Εκεί, στο συντριβάνι, στον πύργο του Άιφελ από κάτω, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Βέβαια. Χαμός ο πρωθυπουργός, τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι, το τι κάνω, ανεμιστήρες. Ο ανεμιστήρας είναι. Αγόραζε ανεμιστήρες, σου λέει πουλάς εδώ απ' έξω, ξέρεις, θα γίνεται χαμός. Στη μαύρη αγορά θα πουλάς. Στο Λάντον είναι τσιτσίδι. Ναι, έχουν βγάλει μπλουζάκια, έχουν βγάλει. Ξέρεις, δεν τα έχουν συνηθίσει αυτά. Εμείς δεν, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Στην Ισπανία λέει η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 44 βαθμούς Κελσίου στην Ανδαλουσία, και εκεί έχουν Ανδαλουσία, έχουν Γουαρδακιβίδη, στη Σεβίλη και τέτοια, μπαίνεις μέσα στο ποτάμι, μην μπεις, Ρώμα. Όταν πήγα εγώ δεν ήταν και τόσο καθαρό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, Ιταλία πάνω από 1000 περιστατικά στα επίγοντα, λόγω του καύσωνα, έτσι. Χαμός γίνεται. Κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τα φαινόμενα. Σόπαρε, αλήθεια. Τι είπες τώρα, δεν ακούσατε πρόπερση που είπανε αυτό που περιμέναμε το 2030. Γιατί λέγανε το 30 θα αρχίσει, ξέρεις, έχει έρθει πιο νωρίς. Πολύ πιο νωρίς, το έχει υπερδεί δηλαδή. Χαίρετε, άμα στον πλάτανο. Έτσι όπως κάνετε το κλίμα, δεν χρειάζεται να κάνετε πολέμους και τέτοια. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τα τροχαία. Να σε στείλω εκεί πέρα. Όλοι έχουμε βγάλει τα πιστόλια και βαράμε παντού ολούθες σε όλο τον κόσμο. Λύνουμε τις διαφορές με πιστόλια, με μαχαίρια, με μπαρντάδες, ό,τι θέλεις. Τέλος πάντων, φεύγω από εδώ γιατί δεν μου αρέσει να γκρινιάζω. Λοιπόν, να ξέρεις ένα τελευταίο, ας πω πριν σε πάω στο τραγουδιστικό μέρος. Λοιπόν, ότι η Γερουσία. Δεν ξέρει, χαστούκα έχει στον τραπ. Λέει χαστούκι στον τραπ από τη Γερουσία, τον είπα. Φρένο στην στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.
3: Ναι. Γιατί λέγεται Γερουσία, ενώ είναι
2: Γέρι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια, να ξέρεις ότι το ψήφισμα λέει για το Ιράν εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία 50-48, παρά το γεγονός ότι οι ρεπουμπλικάνοι της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ διατηρούν τον έλεγχο της Γερουσίας. Ναι. Του περιορίσανε τη δράση, του λένε, και τη στρατιωτική δράση στο Ιράν. Τα έχεις κάνει μαντάρα. Έχουμε και λεφτά, κατάλαβες τι γίνεται. Έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα εδώ και εσύ μας κάνεις ιστορίες εδώ, μας βάζεις τερτύπια. Α δούμε τι γίνεται. Η Μπερτζινούλα, όχι η Μπερτζινούλα, να μην χάνονται ζωές πρώτα και μετά η βενζίνη, έτσι. Όχι τίποτα άλλο και όχι μόνο. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο έχουμε.
3: Τραγουδάκι,
2: ναι, πάμε. Μπράβο, ρε Δημητράκη, ευτυχώς. Και έλεγα τι θέλω. πάμε.
4: Δεν είναι κακή ιδέα. Τι λέει, Φλόρα, θα σου άρεσε να πάμε στο Λαγονίσι.
5: Όχι, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Τίνα, Τινάκα, ξεκινάμε.
3: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα.
5: Πατώ.

0: Έλα, έλα Δημητράκη, έλα να δω, δω τι γίνεται. Έχουμε κι άλλα, αλλά πού να τα δούμε τώρα. Το Economist λέει πως το Brexit άλλαξε τη Βρετανία προς το χειρότερο. Σας το έλεγα. Δημητράκη, εδώ πες την αλήθεια, ότι φώναζα, αν βγει η Βρετανία εκτός, θα έχει μεγάλα προβλήματα και ιδιαίτερα οικονομικά, γιατί είναι καταχρεωμένη. Μίλαγα με ανθρώπους, με φίλους που έχουν συγγενείς στη Βρετανία, ξέρεις, που είναι εκτός Λονδίνου και επειδή περνάνε κάπως καλά και ιστορίες. Ναι, ναι, ναι, και μου λέει, ω, Βρετανία, ναι. Ρε, εσείς καθίστε καλά. Ξέρετε τι χρωστάει. Πιο πολλά από την Αμερική χρωστάει. Λοιπόν, ναι, ναι. Αλλά δεν με ακούγανε. Ναι, είναι, ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα που βλέπεις το Λουστρασιασιόν στην αρχή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στο εξωτερικό. Φεύγω γιατί γίνεται ο πανικός. Τέλος, λέει, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούζου. Το Ιράν συμφώνησε σε πυρηνικούς ελέγχους. Αυτά είναι. Ναι. Λοιπόν, άντε να δούμε τι άλλο έχουμε. Δημητράκη, πάμε να δούμε η αγαπημένη σου κατηγορία. Λοιπόν, έλα ρε, βάλε το χέρι στην τσέπη. Όχι στην τσέπη, στη μέση. Ο Ναπολέον κατά της Ρωσίας. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ναπολέον. Στις 24 ξεκίνησε να πάει προς τα εκεί. Εισέβαλε σαν σήμερα το 1812. Προχθέ. Όχι προχθές. Ξέρεις, έτσι.
1: Τι?
0: Όχι, το προχθέ. Είναι, ξέρεις, ρε παιδί μου, στη φυλακή, στα τέτοια, στην πιάτσα, δε κόβουνε, ξέρεις. Όχι προχθές, προχθέ. Ξέρεις, είναι όπως 7 νομάς ένα δωμά. Το θυμάσαι, το τραγούδι. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αυτό έγινε με τον Ναπολέοντα, να ξέρεις τι έχουμε. Ναι, ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω εδώ πέρα για να περάσουμε γρήγορα από αυτά. Λοιπόν, άκου να δεις. Λόγω της ημέρας, το ξέρεις? Λόγω της ημέρας. Λοιπόν, ποιος γεννήθηκε σας σήμερα το 1987, Δημητράκη? Ο Λεονέλ Μέση.
1: Έτσι.
0: Τι έβαλε γκολ?
1: Έβαλε
0: Κολομβία. Ο γκολ. Είναι real time, έτσι. Live, σας μεταδίδουμε τα γκολ live. Λοιπόν, ο Μέση, όπου ο Εμπαπέ είπε μπράβο προς τιμή του, ότι ο καλύτερος παίκτης είναι ο Μέση. Με αυτά που κάνει. Και λέει, δεν. Ναι, εντάξει, δεν βλέπω τι κάνει ο Μέση. Εγώ θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου. Έβαλε μια γκολάρα. Λεμπαγκασά. Ναι, έβαλε γκολάρα. Αλλά είπε, ποιο θεωρείται ότι είναι καλύτερο? Ποιον θα ρώταγε? Θα κάνανε αυτή την ερώτηση και θα έλεγε εγώ. Λέγε, ποιος ποδοσφαιριστής
1: θα ήταν? Ο Χριστιάνο.
0: Όχι. Ο Χριστιάνο θα, εντάξει, θα ίσως έλεγε κάτι διαφορετικό. Δύσκολο να πει. Είναι ένας που θα το έλεγε. Δηλαδή. Κάτσε, όχι. Δύσκολο μπορεί και να το έλεγε. Μπορεί και να το έλεγε. Αυτός που θα το έλεγε σίγουρα ποιος είναι. Σίγουρα, σίγουρα. Θα σου λέω, σίγουρα δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Όχι, ρε. Κάποια στιγμή αποκλείστηκε η ομάδα του και λέει, χωρίς το όνομα του, είπε, χωρίς το, δεν υπάρχει παγκόσμιο κύπελο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Σουηδός.
1: Ο Ζλάταν.
0: Ο καλύτερος που το έχει πει. Κάνει και δήλωση, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, καλό παιδί. Ναι, ναι, ναι. Έβοσκε μυρμήγκια ο τερματοφύλακας. Εκείνη την ώρα που τερματοφύλακας έβοσκε μυρμήγκια. Λοιπόν, που έφαγε τον γκολ. Λοιπόν, λέμε τα δικά μας εμείς τώρα.
1: Με κόντρα η μπάλα
0: μπήκε. Ναι, κόντρα. Ναι, μωρέ που τώρα αδίκησα τον άνθρωπο. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα γυναίκας με δύο μάτια. Στη διπλωματία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ποια ήταν μια παλιά που έκανε και ευαίσθητο. Μουσική επιμέλεια, ξέρεις τι, πριν χρόνια τώρα, όταν είχε ξεκινήσει ο σταθμός και φέρναν διάφοροι, ήταν εδώ πέρα διάφοροι δημοσιογράφοι, έτσι πάρα πολύ γνωστοί, και σε μια γνωστή δημοσιογράφο. Λοιπόν, με ένα τσουλούφι βαμμένο εδώ. Λοιπόν, τη λέω, αυτή έχει πρόβλημα με το τραγούδι. Είχε φέρει μια τη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, που ήταν, ξέρεις, για τι γυναίκε και τέτοια. Και τη λέω, έχει πρόβλημα με το τραγούδι του Πάριου. Του Πάριου. Παλιό ήταν, αλλά το είχαμε τον Πάριο. Η γυναίκα είναι ζημιά. Λέει, θα το βάλω. Εγώ ξέρω ότι δεν έχει βάλει το βάλει. Έγινε πανικό. Αυτό λέει δεν με έχω ανέβει. Ναι, έχει γίνει σκηνικό τέτοιο εδώ. Λοιπόν, φεύγω από το σαν σήμερα. Σου πάμε στο σαν αύριο.
1: Έτσι, αυτό ήθελα.
0: Έλα, πάμε τραγούδι.
2: Πώ πάνε τα έργα.
3: Δημιουργώ, όλο δημιουργώ.
2: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
3: Μη λέμε και υπερβολές. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παρά.

0: όνομά σου πρώτα.
1: Γύλος.
0: Πώς?
1: Γύλος, κύριε Πρόεδρε.
0: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπαροβάγελο Δημήτρη Νικόλα του Νικόλα.
0: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματές. Γράψε. Σπανοβάγγελο Νικόλαλόπουλος Δημήτρης.
1: Όχι, ο Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Σπανοβάγγελο.
1: Ο Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Σπανοβάγγελο.
1: Σπανοβάγγελο.
0: Σπανοβάγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
1: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε Πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
1: Είναι σαν να το συνηθίζεις, κύριε Πρόεδρε.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη μου, έλα, έλα, λεβέντη μου, καμάρι μου, να δω τι γίνεται, να σε πάω αθλητικά, μιας και έχουμε, είναι και 45. Λοιπόν, Κολομβία 1-0, τη Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, έτσι, να ξέρεις τι γίνεται, στο 84 είναι, 84, ναι. 84, ναι. Λοιπόν, η Πορτογαλία χθες στο Ουζμπεκιστάν 5-0, ο Ρονάλντο, πώς το λένε, ξεμπούκωσε, έβαλε έτσι, δύο γκολάκια. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε? Αγγλία Γκάνα 0-0, Παναμάς Κροατία 0-1, κέρδισε η Κροατία τον Παναμά. Εντάξει, με δυσκολία έτσι. Η Κροατία, εντάξει, έχουν μεγαλώσει εκείνη η γενιά που η Κροατία ήταν πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, στο μπάσκετ, να ξέρεις, η Μακάμπη ξαναπήρε τον αγώνα. Όπως ο Τσιτσιπάς χθες έχασε 2-0. Είναι σε καλό φεγγάρι εδώ και δύο χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν είναι καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει, να βρει τη φόρμα του. Έχει κάνει και την πορεία του άνθρωπος. Τώρα μην μηδενίζουμε τα πάντα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γιατί το τένις είναι και πολύ απαιτητικό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Είδες ότι έγινε και... για να δω τι βλέπουμε καταρχήν αύριο. Συγγνώμη, σήμερα, αύριο. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα μέχρι να τελειώσει, έχουμε 5 λεπτά ακόμα χωρίς τις καθυστερήσεις για τον αγώνα που σας λέμε. Να μην δένει η Κολομβία. Έχουμε 9 η ώρα Μπαρτσελώνα, Βαλένθια στο μπασκετάκι. Έτσι. Ναι, είναι στο 1-1 ή παίξανε ξανά? Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι. Ναι. Νομίζω ότι. Όχι, έσπασε την έδρα η Βαλένθια. Είναι 1-2. 1-2 η Βαλένθια. Και έχουμε Ελβετία Καναδά το βράδυ 10 η ώρα. Δεν βλέπω νωρίς να έχει κάτι άλλο. Όχι.
1: Το βράδυ.
0: Ορίστε. Ναι, έχει, μπράβο. Βοσνία, Ζερκοβίνη, Κατάρ, δεν νομίζω να κάτσω να το δω. Το Ελβετία, Καναδά, θα κάτσω να το δω. Καλή Ελβετία. Και ο Καναδά.
1: Και νομίζω είναι
0: τέρμι κορυφή. Ναι. Είναι ψηλά εκεί, που να το δούμε. Εκτός αν θες να ξενυχτήσεις μετά και να δεις μία η ώρα Μαρόκο. Αετή λέει. Αετή. Οι Αετή περάσανε. Και έχει Σκωτία, Βραζιλία. Ωραίο, ωραίο. Εντάξει, δεν θα το μάθω. Αυτά τα πούμε μετά. Μετά 4 η ώρα έχει. Σου λέω γιατί. Την ώρα που θα έρθουμε θα τα έχουμε δει αυτά, θα έχουν παίξει. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Εντάξει, Νότια Κορέα είναι μηχανάκια, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχει? Και έχει και Τσεχία, ρε παιδί μου, Μεξικό. Κοίτα τους καλούς αγώνες που βγάζουν. Αν είναι δυνατόν. Μα και τι να σε κάνω εγώ. Την ώρα που θα είμαστε εδώ και να κάνουμε εκπομπή, δυστυχώς ο Δημητράκη δεν θα έχει αγώνα. Βάλε το λίγο να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τι εδώ βλέπεις, τι γίνεται? Πανικός. Χαμός. Λοιπόν, αυτά και με τα αθλητικά, Δημητράκη. Πάμε μία τραγουδάρα και ερχόμαστε μετά να σου πω τα μπάγια μπάγια. Εντάξει, Δημητράκη. Έλα, λεβέντη μου. Έλα, καμάρι μου. Πάνε πολλά να σταλούγει.
2: Είπαμε, είναι παιδιά, είναι βράδερ. Φέγγε τα παιδιά, είναι ζωηράκια. Τι θα σε, τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε?
3: Να τα σκοτώσουμε. Ρε, Ηρώδη, ποιος χωρίς τα πεθαμένας. Κάτι ήξερες εσύ που τους έβαλες λεπίδι.

0: Δημητράκη, δεν σε βλέπω στα ζωηρά σου σήμερα.
1: Έχω κι εγώ τα βασανά μου.
0: Έρωτας.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Εγώ. Να σου παίξω ένα κομμάτι, ας ανακουφίσω. Θα σου παίξω ένα καινούριο μου τραγούδι. Τον Ανθρακόρυχο.
1: Όχι, με συγχωρείτε κύριε. Ανθρακορύχος.
0: Άσε κύριε, Ανθρακόρυχος έχει πιο βάθος. Πάνα στο παίξω.
1: Ξέρεις, Τζεβά μου, εγώ είμαι ερωτευμένος με κορίτσι, όχι με μετανάστη.

0: Έλα, Δημήτρα, και έχεις παγκόσμιο κύπελλο, έχεις και εξετάσεις περισσότερους. Χαμός γίνεται στα πανεπιστήμια, γίνεται. Τελειώνουμε. Δηλαδή, τέλος του μήνα θα έχουμε σπατσάρι όλοι να ησυχάσουν και τα παιδιά. Λοιπόν, να σου πω και τι καιρό κάνει. Τι καιρό θα κάνει, να ξέρεις τι, που θα πας. Λοιπόν, σήμερα στην Αττική γενικά έθρισε ο καιρός. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν όμως πρόσχερες νεφώσεις και στα δυτικά και στα βόρεια. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες κατακίδες. Στην Γαλλία, στην Ισπανία γίνεται ο πανικός. Κατάλαβες τι γίνεται. Και έρχεται από εδώ να μας βρέξει. Καλά είναι. Βρέχει εδώ μεταξύ και στην τέτοια. Σκουζέ. Από τη σωλήνα που έχει σπάσει, δεν έχει καταλάβει κανένα τίποτα. Ναι, ναι. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, για να ξέρεις τι σου γίνεται, Δημητράκη. Τι άλλο έχω. Κοκοράκι. Κοκοράκι, φίλε. Ναι, ναι, ξέρεις που κλείνει ο λαιμό. Σάουν και θα πας. Δεν σε λέω λίγο την κίνηση να σου πω, γιατί γίνεται χαμός. Είναι η ώρα που έχει προχωρήσει. Στο Σκαραμαγκά, στις Σκιστούς Σκαραμαγκά είναι πιο χαμηλά, είναι στη μέση των ναυπηγείων η κίνηση. Στο Χαϊδάρι έχει την κοκκινίλα του, έτσι, έχει κοκκινίλα, γίνεται ένας μικρός πανικός. Στο ποτάμι, για να δω από πού ξεκινάει η κίνησούλα, για να ξέρεις, εντάξει. Μετά την Λένορμαν αρχίζει να πίζει. Στην κάθοδο έχουμε κατά διαστήματα λίγο κινησούλα, μην φοβάστε όμως. Για να δω και στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί δεν έχουμε και χρόνο, τι καλό έχουμε. Από κίνηση, τέλος πάντων, κίνηση να μην πάει καλά, αλλά εντάξει, μην ανησυχείτε και λίγο κινησούλα που θα βρείτε εκεί στο φανάρι στην ακτή Ετωνία. Η Ετωνία στην Gate 3. Τώρα ναι. Λοιπόν, δεν θα σας τρομάξει. Κόνωνος αρχίζει να πίζει σιγά σιγά. Η Γούναρη έχει λίγο στο φαναράκι μια δυστοκία. Ώρα να σας αφήσω, Δημητράκη, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής σήμερα. Δεν έχω πει καφέ, ρε φίλε, μισό καφέ έχω πει. Λοιπόν, στην επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Ιφαντής, ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father, ο φου δηλαδή, όχι ο φου Μαντζού, ο φου, ήταν στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατό, ανήψε το Δημητράκη, στα περιστέρια και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν έχω δει λαό απ' έξω. Αλλά κανονικά το επόμενο τρίο. Ο Σονούπο, ποιο είναι αυτό ο Σονούπο. Λοιπόν, τις επόμενες τρεις ώρες θα σας συντροφεύσουν η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Σαραντάκος. Ο Γιώργος Σαραντάκος και η Κάτια Αντωνιάδη. Τα λέμε λοιπόν αύριο στις 6 ώρα. Είπαμε. Εντάξει, Δημητράκη. Άντε, μπάγια, μπάγια, λεβέντη μου.
1: Εκλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλυπάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα στο μέσον της εβδομάδας, 24 Ιουνίου. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος και αυτού του μήνα. 7 και 11 η ώρα. Μας ακούτε από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, το κανάλι 1 στους 94. Κάτια Ντονιάδη και Γιώργος Σαραντάκος κοντά σας. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων, στις μουσικές, στην παρέα και στα σχόλια κλπ. Η κίνηση στους δρόμους είναι σε χαλαρά επίπεδα προς το παρόν. Λίγο μετά τις 7.30 θα βγούμε και στους δρόμους και θα μας βοηθήσουν οι συνεργάτες μας να τα βάλουμε σε μία τάξη. Χρόνια πολλά στον Ερίκο που γιορτάζει σήμερα τη γιορτή του. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε γενέθλια, επέτειο, κάποια άλλη αξιομνημόνευτη εμπειρία ή οτιδήποτε σας έχει συμβεί. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 να δούμε τι συμβαίνει στην καθημερινότητα εντός και εκτός Ελλάδος. Πάμε μουσικά για αυτό το πρώτο ημίωρο. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε να δούμε και τι παίζει έτσι σε τίτλους.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα ειδησιογραφικά site, τι προτάσουν ως είδηση. Φυσικά συνεχίζουμε σε διπλωματικό επίπεδο και στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Υπάρχουν κάποια αγκάθια για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Βέβαια, δεν έχει τεθεί ποτέ στο τραπέζι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το καθεστώς διέλευσης και ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού, φυσικά, και τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Είναι τα αγκάθια σε αυτόν τον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη της συμφωνίας. Ένα πολύ σημαντικό θέμα ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Με αυτή τη ρύθμιση, μηνιαίες δόσεις των δανείων θα μειωθούν αισθητά, ενώ θα επιταχυνθεί και η αποπληρωμή, αλλάζοντας φυσικά και τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Οι αναδρομικές καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώντας φυσικά και το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Υπενθυμίζω βέβαια, αυτό αφορά στους ενήμερους δανειολήπτες, έτσι, σε αυτούς που εξυπηρετούν τα δανεία τους, όχι σε εκείνους που εντάχθηκαν και τελικά δεν πλήρωσαν ποτέ. Βλέπω εδώ σε συνέχεια της πρώτης είδησης για τα περισσότερα από 1.100.

στρατοπλοία που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εξακολουθούν να παραμένουν αγκυροβολημένα εκεί μέσα στον Περσικό κόλπο. Κατά τα λοιπά, ξεκινούν σήμερα, δεδομένου ότι έληξε τη Δευτέρα που μας πέρασε η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ξεκινούν οι έλεγχοι. Σε εφαρμογή λοιπόν το σχέδιο ελέγχων σε όλη τη χώρα, με βαριά πρόστιμα σε περίπτωση που δεν έχετε καθαρίσει τα οικόπεδά σας και δεν έχετε υποβάλει δήλωση. 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, ενώ πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μη καθαρισμό οικοπαίδου ή ακάλυπτου χώρου, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Καλά, δεν το συζητάμε για την υποβολή ψευδούς δήλωσης που τιμωρείται με ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον 6 μηνών. Οπότε μην το περνάμε στον ντούκου και αυτό. Κλείνοντας, απεργία έχει σήμερα. Κάποιοι διαφορετικοί επαγγελματικοί κλάδοι προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις με συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις της χώρας. Μιλάμε για εργαζόμενους στον επισητισμό, τον τουρισμό, οικοδόμους και εργαζόμενους σε κατασκευές, καθώς και υπάλληλοι των περιφερειών. Είναι κλαδικές κινητοποιήσεις, δεν εντάσσονται σε γενική πανελλαδική απεργία. Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε να επηρεαστεί η λειτουργία επιχειρήσεων εστίασης και ξενοδοχείων, κατασκευαστικών έργων και υπηρεσιών των περιφερειών. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε δουλειά στην περιφέρεια, στα κτίρια της περιφέρειας, κάντε ένα τηλέφωνο νωρίτερα. Φυσικά, μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι η εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων, η αντιμετώπιση της εντατικοποίησης και ουσιαστική προστασία των εποχικά εργαζομένων. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας αργότερα σήμερα. Αυτά. Πάμε. Μουσική.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει 37 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1, στο πρωινό soundtrack. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 10, όπως είπαμε, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Έχω μπροστά μου ένα... Πριν βγούμε λίγο να δούμε την κίνηση στους δρόμους για το Μουντιάλ, το οποίο φυσικά είναι σε εξέλιξη. Θυμάστε, φαντάζομαι, για τον Μπόλτο Χταπόδη, το οποίο έκανε τις προβλέψεις, ποιος θα βγει νικητής, ποιος θα κερδίσει τον κάθε αγώνα κλπ. Τώρα υπάρχει ένας βρετανικός κοντότριγος γάτος από την Ιρλανδία, ένας πολύ πτσιρικάς, είναι ενός έτους, που έχει γίνει ο απόλυτος viral προγνώστης του παγκοσμίου κυπέλου, επιλέγοντας τους νικητές με την πατούσα του, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είναι ένας νέος αναπάντηχος πρωταγωνιστής, ο οποίος δεν φοράει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια των ομάδων. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει πασίγνωστος ο Μπίλι, ο οποίος έχει καταφέρει, ακούστε λίγο, το απόλυτο 19-19, προβλέποντας με απόλυτη ακρίβεια όλους τους νικητές των αγώνων που δεν έληξαν ισόπαλοι μέχρι στιγμή στη διοργάνωση. Πώς το λένε... Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Τοποθετεί μπροστά στον Μπίλι ο ιδιοκτήτης του τις σημαίες των δύο χωρών που αναμετρώνται και τις καπακώνει με μία κούπα. Και για να δω, έτσι το κάνει, αν κατάλαβα καλά. Όχι, δεν τις καπακώνει. Βάζει μπροστά του τις σημαίες των χωρών που αναμετρώνται και εκείνος, αφού τις... τσεκάρει για αρκετή ώρα, επιλέγει τον νικητή αγγίζοντας τη μία με την πατούσα του. Λοιπόν, φυσικά οι λιχουδιές έχουν ανέβει κατακόρυφα, διότι τους έχει γίνει viral ο συγκεκριμένος Μπίλι, ο οποίος σε ηλικία 3 μηνών υιοθετήθηκε από το ζευγάρι που τον φροντίζει, από μια φιλοζωική οργάνωση, και μάλιστα έχει ένα ιδιαίτερο σημάδι στη μύτη του που μοιάζει με καρδιά. Οι ιδιοκτήτες του λένε ότι από την πρώτη στιγμή έχει δείξει σημάδια υψηλής ευφυΐας, επικοινωνώντας τις ανάγκες του με έντονα νιαουρίσματα και ξεκάθαρη τη γλώσσα του σώματος. Οπότε, εντάξει, μάλλον του αξίζει του Μπίλι όλη αυτή η δημοσιότητα. Λοιπόν, θα συναντήσουμε σε λίγο το κείμενο λογοθέτη να μας δώσει και αυτό την ανταπόκρισή του από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Πάντως, αυτό που μπορώ να δω εγώ μέχρι στιγμής από τον... από τον χάρτη, τον διαδραστικό, είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, άνοδο κάθοδο του Κηφισού και λίγο στο κέντρο της Αθήνας φυσικά. Υπάρχει ένα θεματάκι εδώ και στην είσοδο της Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Εντάξει, περιμένουμε να έρθουν και τα καράβια. Πάμε μουσικά και επανερχόμαστε.

0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, ο οποίος μας είναι ο οδηγός μας στους δρόμους της πόλης και μας λέει τι να αποφεύγουμε. Καλημέρα κύριε Λογοθέτη.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά, καλά κι εμείς. Για πείτε μας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Έχει ξεκινήσει η κίνηση, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τις τρεις γέφυρες μέχρι και το Εγάλεο και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη γέφυρα Βριούλων, την πέτρινη γέφυρα της Νέας Φιλαδέλφειας, και καθυστερήσεις έχουμε και στην Αττική Οδό από τη λεωφόρο Ηρακλείου, από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε σε Μεσογείο Κηφισίας. Προβληματάκια έχουμε στην άνοδο της Συγκρού από το ΦΙΞ μέχρι και τη στήλη του Ολυμπίου, Διός Αμαλίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κίνηση έχουμε αρκετή στη σύραγγες του Θαλυρικού πηγαίνοντας προς Πειραιά, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου. Και κίνηση επίσης έχουμε και στην περιφερειακή, στην Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα, στην Ηλιουπόλεω, στο ύψος της Δάφνης. Καλύτερη είναι η κατάσταση σε Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και Βάρης Κοροπίου αυτή την ώρα. Και στο Σχιστό, όπου και εκεί έχουμε αρκετά χιλιόμετρα ουράς, έχουμε δηλαδή περίπου 1.200 μέτρα βγαίνοντας προς τη λεωφόρο Αθηνών, και φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Έχουμε δυσκολίες, και λίγες δυσκολίες έχουμε και προς το κέντρο μετά τον Κηφισό, μετά τη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με τον Κηφισό μέχρι και το Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο.
0: Εντάξει, λογικό, είναι και μια ώρα που ο κόσμος μετακινείται για δουλειές και υποχρεώσεις. Τα βλέπετε πάντως τα πράγματα λίγο καλύτερα πλέον που έχουν κλείσει σχολεία και οδεύουμε προς το καλοκαίρι, έτσι?
1: Ναι, έχει λίγο βελτιωθεί η κατάσταση. Είπαμε ότι έχουν κλείσει τα σχολεία, δεν έχουμε τις μετακινήσεις των μαθητών. Αλλά από εκεί και πέρα, ακόμη η κίνηση κρατάει καλά και κυρίως στο κέντρο που έχουμε αρκετή τουριστική κίνηση.
0: Και να πούμε ότι ο δακτύλιος βρίσκεται σε ισχύ ακόμα.
1: Ο δακτύλιος βρίσκεται σε ισχύ, θα βρίσκεται μέχρι τα μέσα Ιουλίου, νομίζω μέχρι τις 23 Ιουλίου, και μετά θα ξεκινήσει πάλι από τον Οκτώβριο, από τα μέσα του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Καλά,
1: να βρίσκεται σε υπαρμογή δακτύλιος, ναι. Και ειδικότερα για το κέντρο της Αθήνας, αλλά εκεί είναι ένα θέμα. Έχουμε τους τουρίστες, έχουμε τα τουριστικά λεωφορεία, έχουμε τα ενοικιαζόμενα, οπότε... τώρα εφαρμόζεται με αυτό το αναγνωριστικό μέσο που είναι πλέον.
0: Αυτά που έχουμε ξαναπεί.
1: Και αυτό μια επικαιροποίηση, αλλά ισχύει κανονικά και σήμερα κυκλοφορούν τα ζυγά στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη. Καλημέρα να έχετε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, και μέχρι τις 8 εμείς θα πάμε μουσικά. Περιμένουμε τον Θοδωρή Παπαντονίου για όλες τις εξελίξεις. Πάντως σε καλοκαιρινούς ρυθμούς κινείται και η επικαιρότητα. Περιμένουμε τα κόμματα να δούμε πώς θα συνεχίσουν στο δρόμο προς την κάλπη, γιατί πλέον με βάση και το Σύνταγμα ολοκληρώνεται η τετραετία σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώνεται σε λιγότερο από ένα χρόνο. Όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, στις κάλπες θα προσέλθουμε εκεί γύρω στην άνοιξη του 2027, εκτός απρόπτου θα πούμε εμείς. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του οποίου εδραιώνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση, εκτοπίζοντας το Πασόκ στην τρίτη, ανακοίνωσε και τη σύνθεση των τομέων πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και παρουσίασε ένα στελεχειακό δυναμικό που θα αναλάβει την επεξεργασία των προγραμματικών θέσεων, αλλά και την πολιτική αντιπαράθεση με τα κυβερνητικά στελέχη για το επόμενο διάστημα. Να πούμε και κάποια από τα ονόματα. Συμμετέχουν πρόσωπα με εμπειρία από την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, τεχνοκράτες, στελέχη αυτοδιοίκησης, πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την ιδρυτική πορεία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης αναλαμβάνει τον τομέα οικονομικών, ο Χάρης Τζίμητρας τον τομέα εξωτερικής πολιτικής, είναι γνωστός καθηγητής με έμφαση στο διεθνές, στα διεθνή. Ο Μαρινός Κανδάμης στον τομέα προστασίας του πολίτη με αναπληρωτή τον Αντώνη Σαουλίδη. 18 γυναίκες και 32 άνδρες, τα 50 στελέχη που στελεχώνουν αυτούς τους τομείς. Ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας. Ο Ναστάσης Ζανιάς στον τομέα αθλητισμού. Τώρα σας λέω κάποια από τα ονόματα έτσι που βλέπω και που μοιάζουν και κάπως λίγο πιο γνωστά σε όλους από εμάς. Τομέας δικαιοσύνης Χριστίνα Τσαγκλή, τομέας αυτοδιοίκησης Γιώργος Ιωακιμίδης, τομέα δημόσιας διοίκησης ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, είναι γνωστός μας από την προηγούμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τομέας τουρισμού Φωτεινή Μπακαδήμα, η Μαρία Καμά είναι αναπληρώτρια τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής. Μαρία Καμά, δήμαρχος Στήλου, έτσι και αρκετά και πολύ επιτυχημένη. Τομέας αγροτικής ανάπτυξης, Τομάς Μόσχος, ένας από τους αγρότες οι οποίοι είχαν πρωτοστατήσει στις κινητοποιήσεις του προηγούμενου καιρού. Και για όσους δεν το ξέρουν, ένας από τους αγρότες ο οποίος έχει βραβευτεί κιόλας από ευρωπαϊκά όργανα για τις νέες και καλές πρακτικές που έχει εφαρμόσει κατά τη διάρκεια της δουλειάς του, μάλλον στη δουλειά του, πάνω στη δουλειά του. Νέες, πρωτότυπες, πρωτοποριακές τεχνικές με έμφαση στην τεχνολογία. Ο Κώστας Λαγουβάρδος στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Και Ζαχαρούλα Τσιριγότη, με συγχωρείτε, στον τομέα μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτά προς το παρόν. Είναι πολλά τα ονόματα. Φυσικά με μία απλή αναζήτηση στις μηχανές αναζήτησης τα βλέπετε όλα. Πάμε αμέσως, μουσική και σε λίγα λεπτά δελτίο ειδήσεων.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 8 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα προς λεωφόρο Κηφισού. Ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε περισσότερους από 100.000 οφειλέτες με τα κόκκινα δάνεια. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συναντηθεί στις 11 ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Κακώς συγχρονισμένη και χωρίς ουσία χαρακτήρισε ο Τραμπ την απόφαση της Γερουσίας να περιορίσει τις πολεμικές του εξουσίες απέναντι στο Ιράν. Νέες αντιφάσεις στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 9 άμαχοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στη νότια και κεντρική Ουκρανία. Έχασε τη ζωή της σε νοσοκομείο της Αθήνας μετά από επιπλοκές στον Τοκετό, 36χρονη γιατρός από τη Μυτιλίνη. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

φωνάξα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μία-μία οι φωτιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές.

βγάζεις, να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα και πάλι 14 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1, Τετάρτη 24 Ιουνίου, με ένα λαμπρό ήλιο εκεί έξω και κάπως τσιμπημένες θερμοκρασίες, νομίζω. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Παδάκη, τι κάνετε.
0: Καλημέρα και στο Θεοφάνη Χατζηγρίβα που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Θεοφάνη.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Είμαστε καλά εμείς, εσείς?
2: Καλά είμαστε κι εμείς.
0: Τι γίνεται?
2: Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρούλα είμαστε εδώ στην Ελλάδα.
0: Μια χαρά τα έχουμε καταφέρει όλο τον Ιούνιο να την έχουμε βγάλει εκεί με τριαντάρια και όχι παραπάνω, έτσι.
2: Είναι κάτι το οποίο το είχαμε αναφέρει καρδιά μου. Είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό να πούμε ότι η Δυτική Ευρώπη, Δυτική και Βόρειο-Ευρωδυτική Ευρώπη θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα, καθώς υπάρχει ένα εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων, κάψωνας δηλαδή με λίγα λόγια. Το κακό είναι ότι είναι παρατεταμένος εκεί και τους έχει δημιουργήσει προβλήματα. Έχουμε και θανάτους, ας μην ξεχνάμε.
0: Στη Γαλλία 40 άτομα.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και φανταστείτε ότι οι θερμοκρασίες, ας πούμε τώρα, 35, 37, 38 βαθμών Κελσίου που βιώνουν, ας πούμε, περιοχές Βόρειας Ευρώπης, όπως ας πούμε, παραδείγματος χάρη Γερμανία, είναι κάτι φοβερό για αυτούς, έτσι. Δηλαδή και με 30 βαθμούς Κελσίου περνάνε δύσκολα.
0: Βέβαια.
1: Εδώ πώς τα βλέπετε?
2: Εδώ δεν αλλάζει κάτι, Γιώργο. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Μάλιστα, το επόμενο τρίμηνο, δηλαδή κατά τη σημερινή ημέρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα έχουμε και αρκετή αστάθεια στη χώρα μας. Θα έχουμε βροχές, διάσπαρτες βροχές, μπόρες και καταιγίδες, έτσι, κυρίως στα υπηρετικά, δηλαδή περισσότερο το εσωτερικό της χώρας και τα ορεινά. Και οι ανατολικές υπηρετικές περιοχές θα έχουν λιγότερα φαινόμενα, έως σχεδόν μηδενικά, όπως και τμήματα της Θράκης, αλλά και το Αιγαίο, το οποίο δεν θα έχει καθόλου φαινόμενα. Να πούμε λίγο και για την Αττική.
1: Να πούμε πολλά για την Αττική.
2: Η μέρα, ας πούμε, με τη μεγαλύτερη αστάθεια για την Αττική θα είναι η σημερινή. Μπορεί ο καιρός αυτή τη στιγμή να είναι καλός, έτσι, αλλά τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή μεσημεριανές προς τις απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά, βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα του λεκανοπεδίου, και θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες, όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι κάτι το ανησυχητικό, έτσι, κλασικές καταιγιδούλες. Νοτιότερα τα πράγματα θα είναι καλύτερα κατά τη σημερινή ημέρα και η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα. Θα πέσει μόνο δηλαδή σε περιοχές όπου θα έχουμε φαινόμενα. Τώρα για την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπως είπαμε, η αστάθεια θα συνεχιστεί, θα μειωθεί βέβαια λίγο στα υπηρετικά. Θα μειωθεί και στην Αττική, έτσι την Πέμπτη μόνο τα βόρεια τμήματα, βόρεια βορειοδυτικά τμήματα και κυρίως ορεινά τμήματα θα έχουν κάποια έτσι φαινόμενα αστάθειας πάρα πολύ τοπικά, τίποτα το ιδιαίτερο. Και την Παρασκευή ο καιρός στην Αττική θα είναι γενικά καλός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο γενικώς στη χώρα μας αυτό το τριήμερο. Δηλαδή θα κυμαίνονται θερμοκρασίες γύρω στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου, στα βορειότερα θα είναι και λίγο χαμηλότεροι, αρκετά καλά θα έλεγα. Και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται, δηλαδή θα περιοριστούν οι βροχούλες στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, ειδικά την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Αλλά θα ενισχυθεί ξανά το μελτέμι, το οποίο αυτό το τρίμηρο, ναι μεν, λίγο θα εξασθενήσει. Από την Παρασκευή ξανά θα αρχίσει να ενισχύεται και θα φτάσουμε, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο μέσα στο Αιγαίο κεντρικό και βόρειο, κυρίως Αιγαίο, να έχουμε μποφόρ της τάξης των 7-8.
1: Βλέπετε ακραία καιρικά φαινόμενα την άλλη εβδομάδα που μας λένε ότι θα έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο?
2: Η θερμοκρασία την επόμενη εβδομάδα για λίγες μερούλες λίγο θα αρχίσει να ανεβαίνει. Αυτό θα συμβεί γιατί θα αρχίσουν να επικρατούν χαμηλές πιέσεις στην βορειοδυτική Ευρώπη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, παρόλο που θα έχουμε βοριάδες, να μας έρθουν λίγο πιο θερμές αέριες μάζες. Έτσι, δηλαδή μην μας φανεί παράξενο ότι στη Μακεδονία, ας πούμε, να έχουμε 36-37 βαθμούς Κελσίου, ας πούμε, και στο νότο και στα νησιά του Αιγαίου, ας πούμε, οι θερμοκρασίες να είναι αισθητά χαμηλότερες, ας πούμε, στις περισσότερες περιοχές της νότιας

0: Αυτό θα φέρει και θα έχουμε και υγρασία, επομένως θα επικρατήσει μια σχετική αστάθεια. Όχι, δεν περιμένουμε κάτι το ακραίο. Θα συνεχίσουμε δηλαδή, Γιώργο, στο ίδιο μοτίβο. Στο ίδιο μοτίβο όπως είμαστε μέχρι τώρα θα συνεχίσουμε και τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα ο Ιούλιος δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και τον Ιούλιο. Θα έχουμε αρκετές βροχές. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να. Για να γίνω λίγο πιο κατανοητός δηλαδή.
1: Υπάρχει, τώρα θα ρωτήσω τώρα κάτι εγώ, το οποίο μπορεί να είναι και εντελώς ό,τι να είναι. Υπάρχει κάποιος τρόπος να βγάζουμε, ας πούμε, μία πρόβλεψη έτσι πιο μακροπρόθεσμη, χωρίς συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ρε παιδί μου, αλλά πούμε ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι πιο ήπιο σε σχέση με το περσινό, ή το φετινό καλοκαίρι θα έχει...
0: Κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις. Ναι. Άλλο η πρόγνωση, άλλο η εκτίμηση.
1: Εκτίμηση.
0: Η πρόγνωση δεν μπορεί να ξεφύγει, ας πούμε, μέχρι βαριά, μέχρι 7 ημέρες. Μπορούμε να πούμε ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε μια πρόγνωση, ας πούμε, με περισσότερες λεπτομέρειες, έτσι, μιλάμε για λεπτομέρειες. Τώρα, όσον αφορά τις εκτιμήσεις, ναι, μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις, αρκετά μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις, για αρκετούς μήνες. Ναι, αυτό
1: και
0: γίνεται.
1: Να πέφτουν και μέσα. Ναι. Εντάξει, εκτός από πρώτο, έτσι.
0: Και να πέφτουν και μέσα. Εντάξει, αυτό είναι θέμα τώρα ο καθένας πώς εκτιμά τα πράγματα, έτσι, πώς τα βλέπει, θέμα αντίληψης. Είναι πάρα πολλά που παίζουν ρόλο. Εντάξει. Εγώ είχαμε πει εξ αρχής όσον αφορά, ας πούμε, εμένα, ότι το καλοκαίρι φέτος θα είναι ήπιο, θα είναι δροσερό συγκριτικά με τα προηγούμενα, έτσι, και ειδικά το περσινό, και μέχρι στιγμής υπάρχει επιβεβαίωση αυτών των εκτιμήσεων, τουλάχιστον το δικό μου εκτιμήσεων, και να δούμε και η πορεία πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια έχουμε ακόμα 2 μήνες, έτσι, αλίμονο.
1: Το θυμάμαι αυτό για το ήπιο καλοκαίρι, αλλά το έφερα έτσι, έκανα την τρίπλα για να το επιβεβαιώσω ότι ισχύει ακόμα αυτό που είχαμε πει τότε.
0: Ισχύει ακόμα, πιστεύω δεν θα ξεφύγουμε. Το γενικό μοτίβο κάποιο αυτό θα είναι. Όπως ήταν ο Ιούνιος, όπως ήταν ο Μάιος, έτσι θα εξελιχθεί και ο Ιούλιος.
1: Μακάρι.
0: Αλλά και ο Αύγουστος. Μάλιστα τον Αύγουστο θα ξεκινήσει έτσι λίγο σχετικά καλούτσικα ο μήνας. Θα έχουμε αρκετές βροχές στην πορεία. Αν θέλουμε να βρούμε καλύτερες θερμοκρασίες, έτσι λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, θα τις δούμε μετά τις 20 του μηνός, δηλαδή το διάστημα 20-28 Αυγούστου. Αυτά πάντα σαν εκτίμηση, έτσι.
1: Ναι,
0: τώρα δεν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο.
1: Φυσικά. Μάλιστα. Μακάρι να πάει έτσι. Μπας και δεν δουλέψουν πολύ τα air condition.
2: Κλιματιστικά.
0: Ναι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί αυτό το καλοκαίρι. Πάρα πολύ τυχεροί.
1: Ναι.
0: Η Δυτική Ευρώπη περνάει πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί είναι κάτι παρατεταμένο.
1: Και δεν είναι και μαθημένες τα κλιματιστικά, έτσι, τώρα, Γερμανίες, Αγγλίες.
0: Όχι φυσικά. Ας μην ξεχνάμε ότι ψάχνουν και τον ήλιο, έτσι. Ο λόγος που κατηβαίνουν και το καλοκαίρι στη χώρα μας.
1: Ναι. Μακάρι, ωραία, για να γλιτώσουμε και τις πυρκαγιές, πέρα από τους λογαριασμούς του ρεύματος, να γλιτώσουμε και τις πυρκαγιές.
0: Αυτό ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Και οι βροχές θα βοηθήσουν και πάρα πολύ. Μακάρι, λοιπόν.
0: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, το άνεμος δεν είναι κάτι το οποίο έτσι βοηθάει, αυτό το μελτέμι που θα έχουμε, γιατί θα έχουμε και λίγο παρατεταμένο μελτέμι. Έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε προβλήματα στην πορεία.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει όμως, όταν υπάρχει βροχόπτωση, έτσι, όταν υπάρχει υγρασία, τα πράγματα είναι καλύτερα.
1: Έτσι. Άψογα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Την αγάπη μας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μου.

Να πούμε και μια εκδήλωση που κάνουν στο Νεοφάλιο τα παιδιά του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου. Εδώ στο Νεοφάλιο μας το θύμισε ο κ. Μιχάλης Γκιόν. Καλημέρα κύριε Μιχάλη μου. Το Σάββατο λοιπόν, 27 Ιουνίου, το μεθεπόμενο Σάββατο, αυτό μας έρχεται μπροστά μας δηλαδή, το επόμενο, ναι, είναι ο κλείδωνας του 2026. Στα Καμίνια, Ενίτου και Κατσουλάκου από τις 7 το απόγευμα, σουβλάκι, μπύρα, γλέντι, ζωντανή μουσική. Σας περιμένουμε όλους. Παράλληλες εκδηλώσεις, αγώνες δρόμου, διαγωνισμός ζωγραφικής, χορευτικό, κάψιμο μειώματος στο πίδημα της φωτιάς που είναι η γιορτή του κλείδωμα, του κλείδωνα. Σάββατο 27 του μήνα στις 7 το απόγευμα στα Καμίνια, Νεοφάλαιο είναι και Καμίνια δηλαδή, Ενίτου και Κατσουλάκου. Το λέμε για να το ξέρετε, καλό καιρό θα κάνει. Ωραία θα είναι εκεί.

0: Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε και την κυρία Βασιλένα Σταυροπούλη. Θέλαμε να μιλήσουμε μαζί της οπωσδήποτε με αφορμή όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, τελευταίες εβδομάδες, τελευταίους μήνες και μας έχουν ενισχύσει πάρα πολύ. Τα ζητάμε εδώ κάθε μέρα με την κυρία Κάτια για όλες αυτές τις απάνθρωπες, τις φρικιαστικές δολοφονίες που γίνονται ανά την Ελλάδα και που πρώτη φορά τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά παρουσιάζονται με τέτοια συχνότητα. Καλημέρα, κυρία Σταυροπούλου.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστούμε για την αποδοχή.
1: Άλλη μια φορά που θα μιλήσουμε για κάτι έτσι αρνητικό, δυστυχώς.
0: Και φαντάζομαι δεν θα είναι και τελευταία, δυστυχώς.
1: Ναι, δεν θα είναι. Νομίζω ότι γενικά προβλέπεται λίγο δυσίωνο το κομμάτι της βίαιης συμπεριφοράς και της επιθετικότητας ευρύτερα. Γιατί ξέρετε και οι δολοφονίες έχουν μια προέλευση. Δηλαδή, όπως λέω συχνά, δεν ξυπνάει κάποιος και δολοφονεί. Υπάρχουν πολλά μικρά σημάδια πριν από την τελική μορφή ενός ιδεχθούς εγκλήματος. Οπότε, ξέρετε, στην καθημερινότητά μας βλέπουμε διάχυτη βία. Εκεί θα σταθώ. Βλέπουμε διάχυτη βία, διάχυτη νευρικότητα και πολλές φορές αυτό που βλέπουμε...
0: Μα με συγχωρείτε, εδώ βλέπουμε και πολύ εύκολα αφαιρείται πλέον η ζωή του άλλου ή της άλλης. Συγκεκριμένα είδα το περιστατικό στην Κρήτη, όπου μάλιστα κορόιδευε ο δράστης, ο φερόμενος ως δράστης, καθομολογία, επί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της αρχής, έτσι.
1: Είναι έτσι όπως τα λέτε και εκεί θα κατέληγα, στο ότι έχει εκμηδενιστεί η αξία της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή όταν βλέπουμε, ξέρετε, το έγκλημα έχει αλλάξει ποιοτικά, δεν έχει αλλάξει τόσο ποσοτικά. Βλέπουμε ότι η μορφή του έγκληματος, ο τρόπος που κάποιος αφαιρεί μια ζωή είναι όλο και πιο απάνθρωπος. Βλέπουμε βασανισμούς και αυτό ξεκινάει ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες, δηλαδή ακόμα και οι νέοι στις μέρες μας δεν τσακώνονται και δεν υπάρχει ας πούμε το ξύλο που συνέβαινε παλαιότερα στις γειτονιές που όλοι καλώς ή κακώς έχουμε βρεθεί μάρτυρες τέτοιων περιστατικών στα νιάτα μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον υπάρχει ένας σαδισμός σε αυτές τις πράξεις. Δηλαδή βλέπουμε όπως είπα βασανισμούς, βλέπουμε πολλές φορές βιντεοσκόπηση και μια οργή μέσα στην πράξη είτε του ξυλοδαρμού είτε αργότερα και της δολοφονίας. Δηλαδή βλέπουμε επιμονή στη βία, όλο και περισσότερη επιμονή στη βία μέχρι κάποιος τελικά να εκτελέσει το στόχο του. Τώρα, εν προκειμένου, έτσι, επειδή μιλήσατε για το περιστατικό των Χανίων, που είναι έτσι και το πιο πρόσφατο, ναι. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αρχικά σίγουρα είχε δώσει δείγματα παραβατικής συμπεριφοράς και επιθετικής συμπεριφοράς. Ποτέ δεν είναι κεραυνός σε νεθρία μια δολοφονία. Και αφού φτάνει λοιπόν σε αυτό το σημείο, βλέπουμε ότι έχει πολλαπλούς τρόπους να εκτελέσει την άτυχη γυναίκα. Χρησιμοποιεί πολλά μέσα. Ξεκινάει, ας πούμε, με μαχαίρι, συνεχίζει. Εντάξει, δεν έχει νόημα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά το σημαντικό στοιχείο όλων αυτών είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζει το έγκλημα, την πράξη του αφότου. Παίζει ρόλους, προσποιείται, παραπλανά, εξαπατά. Όλο αυτό είναι ένα μέρος προσωπικότητας που το λέμε πολύ πολύ συχνά, ότι δεν μπορεί να μην έχει εκδηλώσει προηγούμενα σημάδια. Και αυτό μάλιστα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σε επίπεδο γυναικοκτονιών, όπως συχνά αναφέρουμε, ξέρετε, για την ψυχολογία. Το θέμα δεν είναι αν μας αρέσει ο όρος, για παράδειγμα, γυναικοκτονία ή όχι. Το θέμα για μας είναι ότι τα δεδομένα στο κομμάτι των σχέσεων, δεν μιλάω για το περιστατικό των Χανίων, μιλάω γιατί έχουμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο σε άλλες περιπτώσεις που γυναίκες δολοφονούνται μέσα σε σχέσεις που υπάρχει εξουσία, έλεγχος, απειλές και πάλι προηγούμενη βία. Αυτό λοιπόν που θέλω να μείνει είναι ότι πάντα μα πάντα υπάρχουν σημάδια και στοιχεία που δείχνουν ότι κάτι ενδεχομένως να κλιμακωθεί. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι αυτό είναι μέρος μιας ψυχικής ασθένειας. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να συζητήσουμε.
2: Πείτε,
1: γιατί,
2: να το πείτε αυτό.
1: Βέβαια,
2: γιατί
1: η πλειονότητα των δραστών δεν πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή, την επικαλείται όμως.
2: Έτσι,
1: δηλαδή μπορεί να δει κάποιος, για παράδειγμα, στο δρόμο να γίνεται ένας ξυλοδαρμός και αργότερα για να μπορέσει κάποιος, για παράδειγμα, να αποφύγει την ποινή, το αυτόφορο, πολλές φορές επικαλείται την ψυχική διαταραχή. Ένας άνθρωπος λοιπόν ψυχικά ασθενής τις περισσότερες φορές δεν είναι βίαιος. Και πολλές φορές, ειδικά αν είναι διαγνωσμένος και παίρνει τη φαρμακευτική του αγωγή, τότε έχουμε μια πλήρη λειτουργικότητα στη ζωή του. Όμως στα εγκλήματα τέτοιας βίας έχουμε στοιχεία προσωπικότητας, κακού χαρακτήρα, που εκεί τη βλέπουμε πολύ έντονα. Βλέπουμε ανάγκη ελέγχου, παθολογική κτητικότητα, που την ονομάζουμε στις αρχές μιας σχέσης ζήλια. Αλλά δεν είναι μόνο στα πλαίσια της ζήλιας, είναι στα πλαίσια του ελέγχου. Είναι αυτό το αίσθημα της ιδιοκτησίας πάνω στη σύντροφο. Σε σύντροφο και μια δυσκολία στη διαχείριση της ματέωσης που λέμε εμείς οι ψυχολόγοι, αλλά με απλά λόγια είναι ότι δεν δέχονται το όχι, δεν δέχονται το χωρισμό. Είναι πολλές οι φράσεις που τελικά τις πιστεύουν, ότι αν δεν σε έχω εγώ δεν θα σε έχει κανείς. Και φυσικά υπάρχει ιστορικό
0: πλήγμα. Είναι ο άρρωστος εγωισμός αυτός.
2: Όχι, είναι κακός χαρακτήρας. Αυτό που λέει η κυρία.
1: Έτσι, είναι κακός χαρακτήρας. Δεν είναι θέμα λοιπόν ψυχικής ασθένειας. Αυτό που ονομάζουμε εμείς διαταραχή προσωπικότητας, για παράδειγμα, που δεν μπορούμε και πάλι να πούμε ότι είναι στα πλαίσια μιας διαταραχής, περισσότερο είναι στα πλαίσια της ανατροφής και το πώς έχει μεγαλώσει ένας άνθρωπος, παρά ότι υπάρχει κάποια ασθένεια πίσω από αυτό. Θα μου πείτε πώς γίνεται κάποιος να φτάσει στη δολοφονία, να φτάσει σε τέτοια ακραία σημεία, όταν δεν έχει και κάποια, ας πούμε, στοιχεία διαταραχής. Θα σας πω ότι πάλι όλα αυτά έγκυται σε μια βάση επαναλαμβανόμενης βίας, την οποία την έχει συνηθίσει. Αυτός λοιπόν ο οποίος έχει συνηθίσει να ασκεί βία, όπως καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή θα κλιμακωθεί αυτό. Γιατί όταν συνηθίζεις και να προσβάλλεις λεκτικά, και αργότερα μετά το λεκτικό υπάρχει και το ψυχολογικό, και μετά το ψυχολογικό υπάρχει σίγουρα το σωματικό. Ναι. Και το λέμε πολύ συχνά στις σχέσεις, ότι όταν υπάρχουν, συντρέχουν πολλοί παράγοντες από αυτούς που εμείς οι ειδικοί βροντοφωνάζουμε, θα πρέπει κάποιος από την αρχή να σπάει αυτή τη σχέση, γιατί μετά εγκλωβίζεται. Και το βλέπουμε πολύ συχνά άνθρωποι να παγιδεύονται σε τέτοιες σχέσεις, που ο φόβος, η λύπηση, γιατί πολλές φορές τα θύματα λυπούνται τους θύτες, είναι αυτά που κρατάνε κάποιον πίσω από το να χωρίσει. Και ένα μέρος, ας πούμε, της κλιμάκωσης της βίας πάντα αφορά το χωρισμό. Γιατί με ρωτούν πώς γίνεται κάποιος 20 χρόνια, 30 χρόνια να μην έχει εκδηλώσει δολοφονικές τάσεις. Και λέω ότι πάντα η δολοφονία έρχεται όταν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πυροδότης. Και τις περισσότερες φορές αυτός ο πυροδότης είναι ο χωρισμός. Όταν λοιπόν κάποιος νιώθει ότι θα χάσει το κτήμα του, εκεί πυροδοτούνται τα πιο ακραία του ένστικτα. Δεν σημαίνει όμως ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν έχει δώσει σημάδια επιθετικότητας, ξεσπασμάτων στο παρελθόν, και πολλές φορές μέσα σε αυτό έχουμε συντρέχουν και άλλοι παράγοντες, όπως η χρήση ουσιών. Yeah. Που διευκολύνουν, θέλω να πω, την επιθετική συμπεριφορά.
2: Πάντως, έτσι όπως τα λέτε, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι στην περίπτωση των γυναικοκτονιών τα πάντα, η οποιαδήποτε δολοφονία είναι εκ προμελέτης, έτσι. Γιατί προφανώς, έχει εξαντλήσει κάθε άλλη μέθοδο για να καθυποτάξει τη σύντροφό του, σύζυγό του, και καταλήγει σε αυτό το τελευταίο.
1: Το θέτετε πολύ σωστά. Δεν είναι εγκλήματα παρόρμησης. Δεν μιλάμε λοιπόν για παρορμητικές συμπεριφορές. Και ξέρετε, όταν πάμε να προστατεύσουμε μία γυναίκα, λέμε ότι δεν ζητάμε να προβλέψουν το μέλλον, όμως ζητάμε να παίρνουν στα σοβαρά τα σημάδια κινδύνου που έχουν να κάνουν πάντα με τον έλεγχο. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν συσκευές παρακολούθησης, και αυτό, ξέρετε, ο δράστης, ο επικείμενος δράστης, δεν το περνάει στη σύντροφό του σαν κάτι κακό. Το περνάει σαν μία ένδειξη προστασίας. Ναι. Ότι εγώ σε προστατεύω, γι' αυτό και θα βάλω GPS, για παράδειγμα, να σε ελέγχω. Πολλές φορές λοιπόν υπάρχει η απομόνωση από το κοινωνικό περιβάλλον, υπάρχει απομόνωση η οικονομική, δεν έχουν τα μέσα αργότερα τα θύματα να φύγουν, γιατί είναι απομονωμένα οικονομικά, είναι απομονωμένα κοινωνικά. Και θα πω ένα στοιχείο, το βλέπουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αργότερα παίζουν και θέατρο, είναι ότι κοινωνικά είναι πολύ γοητευτικοί. Έτσι ώστε όταν το θύμα καταφέρει κάποια στιγμή να βρει το κουράγιο να μιλήσει, κανείς δεν το πιστεύει.
2: Ναι, γιατί λένε, μα καλά. Ήταν το καλύτερο παιδί, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι όπως τα
1: λέτε. Έτσι ακριβώς.
2: Ναι, και είναι και πολύ πιο σύνηθες από ό,τι νομίζουμε, κυρία Σταυροπούλου. Αυτό ας το λέμε και ας το ξαναλέμε, ότι δεν είναι η εξαίρεση της εξαίρεσης τέτοιοι άνθρωποι. Όχι. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
1: είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και επειδή μας ακούνε και άντρες και γυναίκες, να πούμε βεβαίως ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς διαπαιδαγωγούνται, τουλάχιστον στο παρελθόν, γιατί τώρα έχει αλλάξει λίγο αυτό, πώς διαπαιδαγωγούνταν και οι άντρες στο παρελθόν. Δηλαδή, δεν είναι δείγμα ανδρισμού αυτού του τύπου η επιβολή. Δηλαδή βλέπουμε άντρες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, ευγενικοί, είναι πάρα πολύ φροντιστικοί, προστατευτικοί, αλλά με έναν τρόπο υγιή και με έναν τρόπο που μπορούν να δεχτούν και το όχι, που μπορούν να δεχτούν και το χωρισμό.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ένδειξη προστατευτικότητας και φροντίδας το να μην αφήνουν μία γυναίκα, για παράδειγμα, να φύγει, να μην μπορούν να δεχτούν το χωρισμό ή να τις επιβάλλουν την εξουσία και τον έλεγχο. Απέναντίας, γι' αυτό και είπα πριν, είναι θέμα χαρακτήρα, δεν είναι θέμα ανδρισμού.
2: Κυρία Σταυροπούλου, δυστυχώς είναι μια συζήτηση στην οποία θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για πάρα πολλή ώρα. Δυστυχώς θα πρέπει να σας αφήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε βέβαια για όλες τις βοήθειες που μας δίνετε, γιατί μας επιτρέπετε να βάλουμε και τα πράγματα σε μια τάξη και εμείς και οι ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι.
1: Πάρα πολύ. Και εγώ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Yes.
2: Πάμε.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
5: Για 38η χρονιά, η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά, για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: φωνές και σκοινιά. Είναι μια άλλη λέξη για τη γιορτή.
1: Λοιπόν, επιστροφή εδώ είμαστε και πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Έχουμε την Κατερίνα Πρευτή κοντά μας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Επιστροφή, έτσι όπως το είπες μου, ήθελα να πω επιστροφή στην πεζή καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα είναι πράγματι πεζή και δυστυχώς δεν έχουμε φύγει ποτέ από αυτή για να επιστρέψουμε.
2: Και σκληρή και αδυσόπιτη, μου έρχονται πολλά τώρα να πω.
1: Ναι. Για, λέγε.
2: Λέγε, Ιράν, λέγε.
1: Τα πλοία παραμένουν παρκαρισμένα στο Ορμούζ, έτσι.
2: Εντάξει, παρκαρισμένα. Έχει περίπου 1150 εκτιμάται αυτή τη στιγμή ότι είναι εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Παρά το γεγονός ότι έχουν υπογραφεί εδώ και αρκετές μέρες η προκαταρκτική τουλάχιστον συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έχουμε πάρα πολλές προειδοποιήσεις και από ασφαλιστικές εταιρείες και από πλοιοκτήτες εταιρείες και από αναβλομεσίτες ότι σίγουρα θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος. Δηλαδή, για παράδειγμα, η αποναρκοθέτηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε υπάρχουν αρκετά επικίνδυνα σημεία όπου πολλές εταιρείες δεν δίνουν το OK έτσι, για να διέλθουν τα πλοία. Φανταστείτε τώρα ότι έχουμε μία αναμονή πλοίων πάρα πολλών αρκετών μηνών. Οπότε είναι λογικό να μην μπορεί να αποκατασταθεί η κυκλοφορία τόσο εύκολα. Και μην ξεχνάμε ότι μόλις την Κυριακή, για παράδειγμα, είχαμε το Σάββατο και την Κυριακή, είχαμε πάλι έτσι ένα θέμα με το Ιράν που έλεγε ότι έχουμε κλείσει τα στενά. Οι ΗΠΑ όχι, παραμένουν ανοιχτά. Κανείς δεν ήξερε τελικά τι συμβαίνει, αν ήταν ανοιχτά ή κλειστά. Τέλος πάντων, ξεπεράστηκε και αυτό. Αλλά δεν έχουν ξεπεραστεί άλλα. Και αυτό είναι και το μεγάλο θέμα το οποίο έτσι βλέπουμε πάρα πολύ έντονα σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και έχει να κάνει με τις διαφωνίες οι οποίες φαίνεται να υπάρχουν τουλάχιστον σε ρηματικό επίπεδο μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με το τι έχει συμφωνηθεί ή δεν έχει συμφωνηθεί εκτός αυτού του κειμένου μνημονίου κατανόησης το οποίο έχει υπογραφεί. Mm-hmm. Βέβαια, τώρα εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι αν μιλάμε για ένα παιχνίδι τυπώσεων και από τις δύο πλευρές προκειμένου να ικανοποιήσουν το εσωτερικό τους ακροατήριο ή αν πρόκειται για ουσιαστικές διαφωνίες, ουσιαστικές διαφορές οι οποίες εδώ στην περίπτωση όταν λέμε διαφορές εννοούμε ψευδείς τοποθετήσεις οι οποίες υπάρχουν και από τις δύο πλευρές οι οποίες διαψεύδονται. Ή πράγματα τα οποία έχουν συζητηθεί και δεν ξέρω τι να πω, έχουν χαθεί στη μετάφραση. Μένουν να αποφασιστούν και κάποιοι βγαίνουν και τα λένε πιο γρήγορα, δεν ξέρω. Λοιπόν, από τα βασικότερα βέβαια θέματα είναι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει για μία ακόμη φορά ότι το Ιράν είχε αποδεχθεί πλήρως και ολοκληρωτικά πυρηνικές επιθεωρήσεις στο υψηλότερο επίπεδο, ότι αυτό θα διασφαλίσει, όπως είπε, την πυρηνική ειλικρίνεια. Εάν δεν είχαν συμφωνήσει αυτό, όπως λέει ο κύριος Τραμπ, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, υποτίθεται δηλαδή ότι έχει θέσει ως προαπαιτούμενο. Και είχαμε και τον κύριο Βάνς, ο οποίος υποστήριξε, το είχαμε πει και χθες, ότι θα επιτρέψει στο Ιράν την πρόσβαση επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Ότι θα υπάρχουν επιθεωρήσεις 100%. Η Τεχεράνη όμως τα διαψεύδει. Ο εκπρόσωπος εξωτερικών υποστηρίζει ότι δεν θα υπάρξει κάποια συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό. Θα συνεχιστεί η βάση της υπάρχουσων διαδικασιών, όχι όμως το πλαίσιο όπου το θέτουν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τονίζει βέβαια ότι ο Διεθνής Οργανισμός ήδη διαθέτει πρόσβαση, περιορισμένη βέβαια, αλλά ήδη διαθέτει πρόσβαση στο Ιράν. Και οι εκτεταμένοι έλεγχοι είχαν αποτελέσει και ένα βασικό στοιχείο της συμφωνίας επί της εποχής Ομπάμα. Οπότε δεν πρόκειται για κάτι καινούριο, σύμφωνα τουλάχιστον πάντοτε με αυτά που υποστηρίζει το Ιράν. Από την άλλη τώρα έχουμε μια διαφωνία και επί των οικονομικών ζητημάτων και επί των στενών του Ορμούς. Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που ξεκινούν να αποδεσμεύονται, θυμίζω 12 δισεκατομμύρια δολάρια, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών προϊόντων. Το έχει γράψει μάλιστα αυτό και σε μια ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, θέλοντας να υποστηρίξει ουσιαστικά ότι δεν δίνει κάποιο ζεστό χρήμα στο Ιράν και ότι σε κάθε περίπτωση αυτά τα χρήματα θα γυρίσουν πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες με την αγορά αμερικανικών προϊόντων. Βέβαια, κατά πρώτον, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γυρίσουν πίσω τα χρήματα αυτά, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι των Αμερικανών πολιτών. Έτσι. Είναι δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Ναι. Δεν υπάρχει, νομίζω, κανένας λόγος να πιστούν οι Αμερικανοί πολίτες ότι αυτά τα χρήματα θα γυρίσουν πίσω, γιατί δεν είναι χρήματα που τους πήρε κανείς. Λοιπόν, από την άλλη, υποστηρίζει ο κύριος Βάνς ότι ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, έχει σχεδιάσει ένα μηχανισμό μέσω του οποίου οι δαπάνες θα εγκρίνονται από τις ΗΠΑ και το Κατάρ με στόχο την αγορά αγροτικών προϊόντων, όπως είναι σόγια, καλαμπόκι, σιτάρι, πράγματα δηλαδή, τα οποία θέλει πάρα προϊόντα τα οποία προωθεί πάρα πολύ το Ιράν. Αντίστοιχες τοποθετήσεις έκαναν και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, ο κύριος Γουόλτς. Το Ιράν όμως υποστηρίζει ότι ήδη ξεκινάει η αποδέσμευση των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά αποκλίνουν κάθε περίπτωση να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος τους παγορεύει πού θα δαπανίζουν τα χρήματα και επίσης δεν δεσμεύονται ότι τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν σε αμερικανικά προϊόντα. Δηλώνουν δηλαδή ότι αν τα αμερικανικά προϊόντα είναι καταλληλότερα και μας συμφέρει, θα τα αγοράσουμε. Αν δεν μας συμφέρει, δεν θα τα αγοράσουμε. Πολύ λογικό μου ακούγεται. Για τα στενά του Ορμούς, τα έχουμε ξαναπεί, έχουμε 60 ημέρες χωρίς τέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι και μετά από τις 60 ημέρες δεν θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση. Όμως η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν θα επιστρέψουμε στο προπολεμικό καθεστώς και ότι πιθανότατα θα υπάρξουν. Πολύ σημαντικό η δήλωση και του κυρίου Πεζεσκιάν, ο οποίος επιμένει ότι, και δεν υπάρχει ούτως ή άλλως και μέσα στη συμφωνία στο μνημόνιο, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, στο βαλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το τονίζει αυτό και σημειώνει κιόλας ότι η συζήτηση για τους πυράβλους δεν ήταν θέμα του μνημονίου και δεν θα μπορούσε να είναι ποτέ, γιατί αφορά την ίδια την άμυνα της χώρας. Και βέβαια συνεχίζει να υπάρχει το θέμα του Λιβάνου. Είχαμε κάποιες συνομιλίες εχθές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα αυτός ο γύρος τουλάχιστον. Υποστηρίζεται ότι θα υπάρξει και ένας νέος γύρος, ο οποίος θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη, προκειμένου ενδεχομένως να καταφέρουν να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία εκεχηρίας. Καμία από αυτές βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχει τηρηθεί. Οπότε γενικότερα υπάρχει ένα θέμα το οποίο θέτει το Ιράν, θέμα εμπιστοσύνης ουσιαστικά από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και αμφισβήτηση της ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών να πείσουν το Ισραήλ ότι πράγματι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Θυμίζω όμως ότι αναφέρεται ρητά μέσα στο μνημόνιο κατανόησης, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Με τούτα και με εκείνα
1: θα πάμε σιγά σιγά στα δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου, με την Κατερίνα Πρίφτη θα τα πούμε και αύριο και περισσότερα. Και περισσότερα, ναι.
2: Να με κλείσετε.
1: Σε κλείνουμε από τώρα, γιατί θα έχω και ερωτήσεις. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.
0: Ήρκο δεν είναι μόνο τέντες και σκοινιά. Είναι μια άλλη λέξη για τη γιορτή.
3: Όλα γίνονται ένα.
0: Ο ουρανός και η λάσπη. Ο άγγελος και το θηρίο.
3: Το σοβαρό και το γελίο.
0: Και το πιο σοβαρό απ' όλα. Ο κλόουν.
3: Τσίρκο είναι μια κυβωτός του Νόε.
0: Ζώα και άνθρωποι σε ένα.
3: Με τα όνειρά τους μες στον κατακλυσμό σωσμένα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Διακοπή κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από την Αγία Σάνη στο ρεύμα προς Λεωφόρο Κηφισού. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συναντηθεί στις 11 ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δρυμία κριτική Τραμπ στη Γερουσία για την έγκριση ψηφίσματος τερματισμού στρατιωτικής δράσης στο Ιράν. Νέες αντιφάσεις για συνομιλίες με την Τεχεράνη. Αντίθετος, για ακόμη μια φορά ο Ρούμπιο στην επιβολή από το Ιράν τελών διέλευση στα στενά του Ορμούζ. Σχέδιο εσπευσμένης απομάκρυνσης περίπου 11.000 αποκλεισμένων ναυτικών στον κόλπο θέτει σε εφαρμογή ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Τουλάχιστον 9 άμαχοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις χθες το βράδυ στην νότια και κεντρική Ουκρανία. Στη Μυτιλίνη, 36χρονη γιατρός, μετά από φυσιολογικό τοκετό παρουσίασε επιπλοκές, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου και κατέληξε. 43χρονη συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το πρωί στην Κερατέα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: κλείσετε ένα ενισοποιητή δίσκο. Mm-hmm. Μπορείτε να μας βάλετε μετά. Και πώς το λέμε το άλλο τραγούδι που λέει ο Παν Παν με την Αλίσια, την πέστε το ωραίο μόνο το άλλο ντουετάκι που έχουν.
1: Κοιτάξτε, μας έχουν πει να παίζουμε μόνο από τον υπολογιστή.
0: Καλά, κάμια επιλογή θα είναι κακό, αλλά μας βάλει ένα τραγουδάκι. Πρώτη τελευταία κομπή είναι αυτή. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. 9 και 7 πέτα λεπτά είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο Δήμαρχος Πειραιά, ο κ. Γιάννης Μόραλης, για να τα συζητήσουμε όλα ό,τι μας απασχολεί, ό,τι ερωτήματα έχετε. Λοιπόν, εδώ στο Viber του σταθμού μας 6951-904-904, στο email μας στο studio@kanalena.gr και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441 έως και 6. Να πω και την καλημέρα μας στον κύριο Τιμολέοντα, ο οποίος γέμισε το διαδίκτυο με φωτογραφίες από τα κρουαζιερό. Βλέπουν εδώ 6 πλοία κρουαζιέρας, λέει. Βρίσκεται εδώ. Καλημέρα, κυρία Κάθια. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα, και σε εσάς. 6 κρουαζιερό έχει βάλει και ωραίες καλλιτεχνικές φωτογραφίες εδώ στο Viber μας έχει ανεβάσει. Μάλιστα, εδώ λοιπόν είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά μας. Μία καλημέρα από όλους μας, σε όλους εσάς. Σε λίγη ώρα μαζί σας και ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κ. Γιάννης Μόραλης.

0: Για τη δημοσκόπηση είπαμε τίποτα.
1: Για πείτε μας για δημοσκόπηση και θα σας πω αύριο και τα ευχάριστα νέα που έχουμε.
0: Έχουμε ευχάριστα.
1: Αύριο 3:00 το μεσημέρι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μεγάλη σύσκεψη. Για ποιο θέμα μας απασχολεί φέτος το καλοκαίρι?
0: Αυτό το ψάρι.
1: 6 ευρώ επιδότηση το κιλό θα πάρετε.
0: Άντε, με το καλό.
1: Θα μπείτε να ψαρέψετε, αν τους... βέβαια φυσικά θα τα δείχνετε αυτά που πιάνετε, θα βγάζετε, και θα πάρετε 6 ευρώ επισκόπηση. Επισκόπηση, 6 ευρώ.
0: Σκοπήσουμε.
1: Ναι, μπλέχτηκα τώρα. Θα πάρετε 6 ευρώ για το κυνήγι του λαγοκέφαλου το κιλό, τα οποία θα καίγονται βέβαια σε υψικάμνους, γιατί δεν μπορείτε να τα καταναλώσετε αυτά.
0: Ούτε μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με κάποιο άλλο τρόπο.
1: Να τα φυτρώσετε.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά διάβαζα ότι ενδεχομένως η τοξίνη αυτή του λαγοκέφαλου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε έρευνες ιατρικές. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα στη δημοσκόπηση. Είχαμε τη δημοσκόπηση της Interview, η οποία δίνει πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με κάποια άνοδο.
1: Για το πολιτικό να φύγει.
0: Ξέρω, δεν λέει. Φαντάζομαι πως
1: ναι.
0: Ναι. Η Interview, ναι, στον πολιτικό δίνει συνήθως. Την εδραίωση του Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αυτό που λέγαμε και το πρωί, και κάποιες νέες ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε τώρα, πρόθεση ψήφου, έτσι. Για λογαριασμό της Politic.
1: Politic, ναι, αυτό εννοώ.
0: Λοιπόν, interview για λογαριασμό της Politic.

0: όχι πρόταση, περιμένουν το OK για τη συμπόρευση με τον Τσίπρα. Λοιπόν, ιδιαίτερο βάρος και η μείωση των αναποφάσεων πέφτουν στο 9,5% σε αυτή τη μέτρηση από 12,7 τον Μάιο. Φαίνεται ότι αυτοί οι αναποφάσιστοι δεν κατευθύνονται σε έναν χώρο, ενισχύουν Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και Ελληνική Λύση. Λοιπόν, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 5,1%. 9,5% όπως είπαμε οι αναποφάσιστοι. Χαμηλή πιστικότητα βλέπουν οι πολίτες πίσω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Το 29% βλέπει ανακύκλωση παλιών πολιτικών προσώπων. Οι επιφυλάξεις για την ελπίδα της Μαρίας Καραριστιανού γίνονται ακόμα πιο έντονες, καθώς το 67% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν πιστική πολιτική παρουσία. Το κόμμα Σαμαρά, το οποίο εμφανίζεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση, αν και δεν υπάρχει, να υπενθυμίσουμε, δίνει ένα χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα, γιατί το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Παρόλα αυτά, ένα 12% εμφανίζεται θετικό. Τέλος πάντων, στην καταλληλότητα της διακυβέρνησης προβάδισμα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο κανένας με 16,3%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται τρίτος με 15,4%.
1: Ποιος είναι ο Βουλέκης?
0: Στο 10. Στο 10. Χαμηλότερα, αλλά Κυριάκος Βελόπουλος και Μαρία Καριστιανού. Μισθή εργασία στέγη στην κορυφή των αναγκών για τη νέα γενιά. Ναι, αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν μας έκανε πιο σοφούς αυτή η δημοσκόπηση.
1: Το φθηνό που θα πρέπει να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Τώρα το καλοκαίρι η δημοσκοπήση είναι, δεν είναι και ο κόσμος σπίτι του, είναι και πιο χαλαρός, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Και επίσης καθίστε να δούμε τι θα γίνει και με τα διάφορα κόμματα που λένε. Δηλαδή ακούγεται και ο Αντώνης Σαμαράς, ναι.
1: Τι θα κάνει
0: τελικά, άμα δεν κάνει. Θα έχει διαφορετικό αποτύπωμα. Άμα κάνει, επίσης θα έχει διαφορετικό αποτύπωμα.
1: Φυσικά, γιατί τώρα είμαστε στο αν θα και θα δούμε.
0: Βέβαια. Ναι, είναι υποθετική η ερώτηση, η οποία, εντάξει, μετράει κάποια πρόθεση, αλλά είναι διαφορετικό το, πώς το λένε,
1: το
0: διακύβευμα.
1: Προθέσεις.
0: Ναι, το αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή και να έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε υπάρχοντα κόμματα, υπάρχοντα προγράμματα και όχι σε υποθετικά.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τιμολέων θα είναι στο πλοίο, χάνει το σήμα και δεν θα ακούσει το δήμαρχο. Έβγαινε το δικαστικό μέγαρο στο Λίδι.
0: Πού θα πάει ο Τιμολέοντας?
1: Είμαι στο πλοίο, λέει. Λοιπόν, έβγαινε το δικαστικό μέγαρο στο Λίδι, να τον ρωτήσετε όμως τι γίνεται με την περιοχή του Ρετσίνα. Εκεί δεν εργάζεται καλά η υπηρεσία καθαριότητας, δεν φταίει βέβαια ο δήμαρχος για όλα, αλλά αν το γνωρίζει να τους κουνήσει λίγο, γράφει. Καλημέρα και από τον Σάκη Θεοδωρόπουλο, όμως καλημέρα στους φίλους και συναδέλφους μου από τον Σάκη. Να πούμε για τη Ρετσίνα στο δήμαρχο, ναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα ωραία προς το παρόν. Εδώ είμαστε, περιμένουμε σε λίγη ώρα και πάλι μαζί.

0: ξαπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Και βέβαια να πούμε ότι σε λίγη ώρα στις 10 το πρωί μπαίνει στη Βουλή η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Οικονομικών του κ. Πυριακάκη, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των δανείων, πλέον τον νέο τρόπο υπολογισμού των δανείων, με την εφαρμογή δηλαδή της απόφασης του Άριου Πάγου, ότι ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο των δανείων. Έτσι είναι μια ανάσα αυτή για τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες που βρίσκονται στο νόμο Κατσέλη. Θα περάσει σήμερα στη Βουλή, θα ψηφιστεί λογικά μέχρι αύριο και θα ισχύσει άμεσα.
1: Να πούμε ότι θα ισχύσει για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι.
0: Βεβαίως, για τα εξυπηρετούμενα. Τώρα τα άλλα που έχουν...
1: Ναι, οι υπόλοιποι που δεν έχουν πληρώσει δόσεις, δεν έχουν... προβεί σε κάποια συνεννόηση.
0: Είναι τα εξυπηρετούμενα δάνεια, ναι. Αλλά θα μπορείς όμως κάλλιστα να έρθεις πάλι σε μια συνεννόηση με την τράπεζά σου για να μπορέσεις να. Γιατί ξέρετε, γίνεται χαμός με τις. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι τα τηλέφωνα. Αυτό είναι το φοβερό.
1: Το πρόβλημα το μεγάλο είναι τα funds. Τα οποία μας έχουν καταστρέψει. Έχουν καταστρέψει τον κόσμο. Και καλό θα ήταν να υπάρξει μια πρωτοβουλία και για αυτό. Αλλά αν μας ακούει κάποιος ο οποίος. Έχει παχθεί στο νόμο Κατσέλη, τέλος πάντων, έχει δάνειο, δεν έχει. Καλό θα ήταν να κάνει μια ερώτηση σε έναν δικηγόρο που ασχολείται με αυτά τα θέματα για να βγάλει άκρη. Να μην περιμένετε να διαβάσετε μέσα από το Google τι γίνεται ή να ακούσετε από τα ραδιόφωνα ή από τις τηλεοράσεις τι θα κάνετε. Ρωτήστε έναν δικηγόρο που γνωρίζει αυτά τα πράγματα για να βρείτε μια άκρη, διότι... Συζητούσα χτες με ένα φίλο δικηγόρο, ο οποίος έλεγε ότι ισχύει για συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση, ωστόσο είναι πιθανό να ανοίξει την πόρτα και για άλλους δανειολήπτες με διαφορετικές...
0: Να βρούμε κανένα φερμάβιο να μας τα εξηγήσει.
1: Γιατί όχι, ναι.
0: Είναι ενδιαφέρον θέμα αυτό.
1: Φυσικά και ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, είναι 100.000 και βάλε άνθρωποι.
0: Και λοιπόν, βάλτε και πώς είναι σε εκκρεμότητα.
1: Αυτό. Οπότε ανοίγει το δρόμο και για άλλους δανειολήπτες που έχουν πάρει δάνεια υπό άλλες συνθήκες, άλλες προϋποθέσεις κλπ. Οπότε ρωτήστε ανθρώπους που ξέρουν.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε. 4 λεπτά μετά το τις 9:30. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης και.
0: Και είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Πειραιώς, ο κ. Γιάννης Μόραλης, για να πούμε όλα τα ωραία και όλα τα ευχάριστα που έχουμε, γιατί είναι ευχάριστα για την πόλη, για τον Ολυμπιακό. Μιλάμε και σαν Ολυμπιακοί και σαν Πειραιώτες. Το έργο πνοής, εγώ έτσι θα το πω, που γίνεται στον Πειραιά, που γίνεται στην είσοδο της πόλης, στη βιτρίνα της πόλης, στο στάδιο Καραϊσκάκη, με ένα καινούριο στάδιο από τα πιο μοντέρνα της Ευρώπης και στο πιο μοντέρνο της Ελλάδας, και όχι μόνο για το στάδιο, κύριε Δήμαρχε, αλλά και όλη η περιοχή θα έχει μια ευρύτερη ανάπλαση, μια περιοχή όπως είναι το Νέο Φάλιρο, το οποίο είναι, χρειαζόταν ανάπλαση.
2: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές της του Δημοτικής Ραδιοφωνίας. Ναι, είναι σημαντικό καλώνιο για την πόλη μας, η ανακατασκευή του σταδίου Καραϊσκάκη και ο εξοπλισμός του, με κεφάλαια αποκλειστικά του ιδιοκτήτη και προέδρου του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Πέρασαμε από τον Δημοτικό Συμβούλιο μια πρώτη απόφαση. Αυτό που ζητάει ο Ολυμπιακός και από το Δήμο, αλλά κυρίως την κυβέρνηση, είναι η αύξηση του ύψους. Μόνο αυτό του λείπει. Συντελεστές, καλύψεις, οτιδήποτε άλλο είναι δεδομένα. Υπάρχει το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο σε εξέλιξη που τα προβλέπει και δεν τροποποιείται πουθενά. Θέλει απλώς μία αλλαγή στο ύψος. Αυτό περάσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρά τις διαφοροποιημένες απόψεις που υπήρχαν. Ήταν ομόφωνη η απόφαση. Μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Θα πάει στο Υπουργείο, στο ΙΠΕΝ. Θα πρέπει να ομοθετήσει η κυβέρνηση για να αλλάξει το ύψος. Είμαι αισιόδοξος και βέβαιος ότι θα γίνει αυτό από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι κάτι δίκαιο και σωστό. Όπως και άλλες ομάδες, η ΑΕΚ έκανε το γήπεδό της και μάλιστα με συνδρομή κρατικού χρήματος, όπως ο Παναθηναϊκός κάνει στο Βοτανικό. Εμείς αυτό που ζητάμε, ως Ολυμπιακός λέω τώρα, με την ενότητα αντιπροέδρου λοιπόν, είναι μια αλλαγή στο ύψος για να κάνουμε πραγματικά το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό για την πόλη μας, την είσοδο της πόλης κιόλας, να έχουμε ένα αθλητικό πόλο με ένα νέο Καραϊσκάκι, πραγματικά καταπληκτικό. Έχω την τύχη να έχω την εικόνα του νέου Καραϊσκάκι. Θα τα πει ο πρόεδρος σε κάποιες μέρες που θα δώσει μια συνέντευξη. Παράλληλα με το οικονομικό πάρκο και το ΣΕΦ, νομίζω η είσοδος της πόλης μας πλέον θα είναι σύγχρονη, αθλητική. Να πω, θα εκπροσωπεί την πόλη μας. Είμαστε μια πόλη του αθλητισμού και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Παράλληλα όμως, δεν είναι το μόνο, όπως είπατε. Εμείς είχαμε μια στρατηγική από την αρχή, από το 2014, όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου. Είχαμε μια στρατηγική να δούμε περιοχές οι οποίες χρήζανε ολικής ανάπλασης και επανασχεδιασμού. Η πρώτη περιοχή ήταν στον Άγιο Διονύση, όπως θυμάστε. Και μια περιοχή σκοτεινή. Επικίνδυνη, με παραβατικότητα που δεν πλησίαζε άνθρωπος, αυτή τη στιγμή σφίζει από ζωή, από επιχειρήσεις, από νεολαία. Θέλει ακόμα δουλειά. Και μαζί με τα δικαστήρια που τελειώνουν σύντομα και το Καπαγέρο που τελειώνει και αυτό σύντομα, έχει αλλάξει όλη η περιοχή. Η δεύτερη εποχή που θέλαμε να αλλάξουμε ήταν αυτή του Νέου Φαλήρου, από την Πειραιώς μέχρι τη θάλασσα, μέχρι και το ΣΕΦ. Και πραγματικά κάναμε ένα ειδικό πολεοδομικό. Δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί πέσαμε στη συμφωνία των κυρίων Αγγελόπουλων για το ΣΕΦ με την κυβέρνηση, άρα καθυστερήσαμε εκεί. Τώρα υπάρχει αυτή η παράμετρο του Καραϊσκάκη και να καθυστερήσουμε για ποιου μήνε. Αλλά σε επαναλαμβάνω και το έχω πει πολλές φορές ότι αυτό το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του Νέου Φαλήρου, ειδικά, θα αλλάξει όλη την περιοχή εισόδου προς το καλύτερο προφανώς της πόλης μας. Το τρίτο είναι το ειδικό πολεοδομικό του Ρετσίνα, που ήταν και αυτό μια τρύπα. Δεν είναι δημοτική περιουσία, είναι περιουσία της Εθνικής Τράπεζας.
0: Μας ρωτήσε και ο κ. Τιμολίων, ο φίλος μας, για τη Ρετσίνα.
2: Αλλά ήταν μια μαύρη τρύπα και αυτή, που και αυτή ρυθμίστηκε. Υπάρχει ειδικό πολεοδομικό σε εξέλιξη. Ξέρετε ότι εκεί ήδη διεκδικήσαμε και παίρνουμε από την Εθνική και εμείς περίπου 6 στρέμματα πρασίνου σε αυτή τη συμφωνία που κάναμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κάποια κτίρια διατηρητέα, μην μας δυσκολεύει, αλλά είναι στη διάθεση του Δήμου για να κάνει, αν θέλετε, δομές είτε κοινωνικές, είτε εκπαίδευσης, είτε αθλητικές. Το καλόνιο για μένα και για την πόλη μας είναι ότι πιστεύω ότι τέλος Ιουλίου, στην τελευταία συνέντευξη του Ιουλίου, θα περάσουμε και το κομμάτι του νέου Δημαρχείου στη Ράλιο, δίπλα στο Δημικό Θέατρο, στην παλιά Ράλιο. Και νομίζω ότι με αυτό κλείνουμε πραγματικά μέσα σε 12 χρόνια, δεν είναι μικρό διάστημα βέβαια, αλλά αν λογιστούμε ότι τα προηγούμενα 50. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν μαύρα τρύπα στην πόλη και ενώ ο Πύργος, ενώ ο Ηράλιος, ενώ του Ρετσίνα, ενώ τα οικόπεδα όλα από το Καραϊσκάκη μέχρι την Πειραιώς, αυτά τα παρατημένα οικόπεδα με τα γκρέμια, που μπαίνουν φωτιές, που μπαίνουν παραβατικοί, που έχουμε ένα κυνηγητό κάθε μέρα και εμείς και η ελληνική αστυνομία. Άρα νομίζω ότι όλα αυτά σιγά σιγά ρυθμίζονται και θα είμαστε μια πόλη που δεν θα έχει τουλάχιστον αυτό που λέγαμε κτίρια κουφάρια ή περιοχές με μαύρες τρύπες. Το μόνο που μένει είναι η βίλα Ζαχαρίου, που δεν είναι δημοτική περιουσία, στην ακτή Λαβέρη, και είμαι αισιόδοξος και γι' αυτό ότι μέσα στη θητεία, προεδρεύω στο Ίδρυμα Ζαχαρίου, όπως ξέρετε, ο εκάστοτε δήμαρχος, που μέσα στη θητεία θα έχει ξεκινήσει και αυτό. Αλλά νομίζω αυτά είναι, τουλάχιστον όπως βλέπω εγώ την πόλη, είναι καλά νέα, γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη, που δεν όμως αποτυπώνεται κάπως ούτε οικονομικά ούτε διαδικαστικά, που λέει ότι θα έπρεπε με μια άλλη λογική να αναπτυχθεί η πόλη. Η άλλη λογική, για να το ξέρουν και οι δημότες μας και όσοι μας ακούνε, είναι να είχαμε μισό δις. Σας το λέω ειλικρινά, δεν μιλάω για λιγότερα χρήματα, ώστε να πάμε να αγοράσουμε τα οικόπεδα αυτά, της Εθνικής Τράπεζας, ιδιωτών στο Νέο Φάλιρο, άλλα οικόπεδα, να τα γκρεμίσουμε και να κάνουμε πάρκα.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία. Όταν υπάρχουν χρήματα, ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Το θέμα είναι ότι μέσα σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής περιχαράκωσης.
2: Μα και αυτή είναι η διαφωνία μου, ότι εδώ στους δημότες δεν μπορούμε να λέμε τα οράματά μας ή τα όνειρά μας. Πρέπει να λέμε κάθε φορά με βάση τα πραγματικά γεγονότα, την πραγματικότητα, την οικονομική, την νομική και ούτω καθεξής, τι μπορεί να γίνει με τα σημερινά δεδομένα. Γιατί πραγματικά, αν είχαμε και εμείς μισό δισεκατομμύριο, θα ήταν μια άλλη στρατηγική μας. Αλλά δυστυχώς το 2014 παράλαβαμε ένα Δήμο με 133 εκατομμύρια δανεισμό, το λέω κάθε φορά, με τα υψηλότερα τέλη στην Ελλάδα, το λέω κάθε φορά, και έχουμε φτάσει μετά από 12 χρόνια να μην έχουμε τα υψηλότερα τέλη στην Ελλάδα, να προηγούνται τουλάχιστον 30-40 Δήμοι, να μειώνουμε το δανεισμό μας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δανειστούμε. Είδατε ότι ο κύριος Δούκας, ο Δήμος Αθηνίων, δανείστηκε 75 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να διορθώσει τα σχολεία του. Δυστυχώς οι διοικήσεις του Δήμου Πειραιά μετά το 2006 δεν έχουν τη δυνατότητα να δανειστούμε. Είμαστε μέσα στους 2-3-4 Δήμους στην Ελλάδα που δεν μπορούμε καν να δανειστούμε, διότι έχουμε δανειστεί πριν πολλές δεκαετίες ταβάνι. Άρα λοιπόν θέλω να πω, να μην υποσχόμαστε στον κόσμο φούμαρα ή όταν του λέμε τα σχέδιά μας, να του λέμε και πού θα βρούμε τα λεφτά. Θα τα πάρουμε από εκεί, να αγοράσουμε όλο, ξέρω εγώ, τον άλλο καλό νέο συνόμη του Κεράνη. Εγώ το πανηγύρισα. Του Κεράνη, άλλη μια μαύρη τρύπα. Σας έχω πει ότι η πόλη δεν αλλάζει μόνο με παρεμβάσεις κρατικές. Είτε τη κυβέρνηση τη περιφέρεια του Δήμου. Θέλει και ιδιωτικέ επενδύσει, ιδιωτικά κεφάλαια. Και αυτό που κάνουμε εμεί, και μάλλον το κάνουμε καλά, για να εμπιστεύονται οι ιδιώτε επενδυτέ τα λεφτά του, είναι ότι εδώ έχουμε δώσει στην πόλη μία προοπτική, μία εξωστρέφεια, μία λογική. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνανε αυτέ οι επενδύσει που γίνονται στην πόλη μα. Και μπορεί να λένε ότι κάποιοι στην αντιπολίτευση ότι άμα το real estate καταστρέφει την πόλη κτλ. Όχι. Γιατί το real estate δεν χτίζει κενά οικόπεδα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Παίρνει παλιά κτίρια και τα ανακατασκευάζει. Είτε είναι το Πειραιώς Γκέιτ σε μεγάλο βαθμό, είτε είναι demand που πήρε το Παπαστράτο το παλαιότερο, όπως ξέρετε, και έκανε και τον πύργο, είτε είναι τώρα η εταιρεία που θα κάνει τον Κεράνη, είτε είναι η εταιρεία που θα αναλάβει να κάνει του Ρετσίνα. Όλα αυτά λοιπόν, όταν μπουν σε μια σειρά, καταλαβαίνω ότι η πόλη μας είναι πιο όμορφη, πιο λειτουργική, πιο ελκυστική. Ένα μείον έχει αυτό. Ναι, έχουμε ένα κυκλοφοριακό το οποίο πρέπει να βρούμε όχι μόνο ο Δήμος, όλοι μαζί αυτοί που ανέφερα προηγουμένως. Κάποιες ενδεχομένως λύσεις ή ανάσες. Εγώ θα είμαι ειλικρινής, δεν είναι το κυκλοφοριακό, είναι στην Αττική.
1: Είναι στο λεκανοπέδιο ολόκληρο. Το έχουμε
2: είναι όλη
1: η
2: Αττική πυγμένη. Ότι βγαίνουν εδώ κάποιοι δημότες, το καταλαβαίνω, και λέει κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες, η κρουαζιέρα κτλ. Έχει κίνηση. Ναι, έχει κίνηση. Όταν μένεις δίπλα στο μεγάλο λιμάνι της χώρας, είναι δύσκολο να μην έχει κίνηση. Και έχω ξαναπεί ότι αν έκανα εγώ το σχεδιασμό του μετρό πριν 20 χρόνια όταν έγινε, θα είχαμε κάνει ένα σταθμό μετρό στην πρώτη κοινότητα. Είναι τρελό, εγκληματικό. Και βλακώδες, συγγνώμη, για όποιον έκανε το σχεδιασμό, ότι έγινε σταθμός στο Δημοτικό Θέατρο, στο λιμάνι και στα Μανιάτικα, και δεν έγινε στην πρώτη κοινότητα που είναι η πολυπληθέστερη. Έχει τα δύο μεγάλα νοσοκομεία υπερτοπικής, θα έλεγα, σημασίας, έχει την είσοδο κρουαζιέρας, έχει την Πειραϊκή, και δεν έχουμε και τη δυνατότητα να βρούμε εύκολα χώρους πάρκινγκ, γιατί όπως ξέρετε είναι αρχαιολογική περιοχή για να σκάψουμε και ελεύθερα κόμματα δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το περίγραμμα. Για να έρθουμε στο Καραϊσκάκι πάλι που ήταν το κύριο.
0: Πριν πάρει στο μια ερώτηση. Επειδή ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχει μια παραβατικότητα, θα έλεγα, κάτω από τις γέφυρες. Ψυχνάζει κόσμος εκεί, ο οποίος πολλές φορές.
2: Είναι στην είσοδο στο Καραϊσκάκι, μεταξύ Καραϊσκάκι και ΣΕΦ.
0: Ακριβώς. Έγινε, λέει, μας είπε ο κύριος Στάσος, ότι έγινε προχθές μια επιχείρηση της αστυνομίας, τους διώξανε, ξαναπήγανε πάλι εκεί, με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν, να λερώνουν, να δημιουργούν προβλήματα, πολλές φορές ήταν και επιθετικοί στους δρόμους. Πιστεύω ότι θα φτιάξει τώρα όλη αυτή την ιστορία, έτσι.
2: Δεν ξέρω αν θα φτιάξει. Γι' αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, ούτε φυσικά πολύ περισσότερο του Ολυμπιακού ή του Καραϊσκάκη. Αυτό έκανε μια πρόταση τώρα η κυρία Πυκνάδα, η πρόεδρος της τρίτης κοινότητας, προς την περιφέρεια και την κυβέρνηση, αν μπορούν να κλείσουν οι γέφυρες από κάτω, ώστε να μην έχουμε αυτή την είσοδο. Ότι παίζουμε ένα κυνηγητό. Αυτό γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Το καλοκαίρι κατεβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί και μένουν εκεί σε σκηνές, έχουν νερό, το χειμώνα φεύγουν. Κάνουμε γύρω στις 30 περίπου δύο επιχειρήσεις το μήνα, εμείς και η ελληνική αστυνομία. Άρα, παραλαμβάνω ότι παίζουμε ένα κυνηγητό. Όμως να πω κάτι. Είμαστε στην Ελλάδα ο Πειραιάς. Δεν είναι στην Ελβετία. Δεν μπορούμε να απαιτούμε να μην έχουμε παθογένειες που έχει όλη η χώρα. Είτε αυτό είναι η κίνηση, είτε είναι αυτό που είπατε, ομάδες ανθρώπων που μετακινούνται και μένουν παρόν. Υπάρχουν αυτά. Με αυτά παλεύουμε κάθε μέρα. Αλλά δεν μπορούμε, θέλω να πω, έχει πάει. Φαντάζομαι οι πειραιώτες πηγαίνουν και στην Αθήνα. 9 χιλιόμετρα είναι, πηγαίνουμε στην Αθήνα. Έχετε πάει να δείτε τι γίνεται πίσω από την Κοτζιά. Σε όλη την περιοχή
0: ναι,
2: αυτή.
0: Έχουμε κάνει και θέμα. Ναι.
2: Από παραβατικότητα, συμπλατεία, από αστεγεία, από εξαρτημένα άτομα, από. Έχετε πάει στα βυτικά προάστρια να δείτε τι έχουμε από Ρωμά, από όλα αυτά τα πράγματα. Στον Πειραιά, κατά τη γνώμη μου, Και αυτό δεν είναι επιτυχία της Δημοτικής Αρχής, είναι η φυσιονομία της πόλης. Έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα στο κομμάτι αυτό. Είτε στην αστυγία, είτε στην παραβατικότητα, είτε στις εξαρτήσεις. Έχουμε θέματα, αλλά είναι πολύ λιγότερα από άλλες περιοχές. Τα παλεύουμε, δεν είναι όλα αρμοδιότητες του Δήμου, το καταλαβαίνετε. Εγώ λέω αυτά που μπορεί να κάνει ο Δήμος και λέω και θέλω να πιστεύω ότι λέω την πραγματικότητα, αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Θα μπορούσα και εγώ εδώ να πάω σε ένα μικρόφωνο και να υπόσχομαι. Να υπόσχομαι γήπεδα, να υπόσχομαι σχολεία, να υπόσχομαι στρέμματα πρασίνου, να υπόσχομαι τα πάντα. Δεν γίνονται τα πάντα. Με βάση τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου Πειραιά που έρχονται από τη δεκαετία 80-90, δεν είναι όλα εφικτά. Και να είμαι ειλικρινής, και να μπορούσε να δανειστεί ο Δήμος, θα ήμουν πολύ διστακτικός για το αν πρέπει να προχωρήσει ένα δανεισμό. Εξάρτητα γιατί δεν τα παίρναμε δηλαδή. Δηλαδή, για τα σχολεία, όπως κάνει ο Δήμος Αθηναίων, πιθανόν να το κάναμε κι εμείς. Αλλά δεν θα δανειζόμασταν όπως δανειστήκαμε κάποτε, απλώς για να δείχνουμε ότι έχουμε χρήμα και να βάλουμε μια θηλιά στο Δήμο Πειραιά για τα επόμενα 50 χρόνια. Γιατί αυτό έχει συμβεί εδώ πέρα. Και το κακό είναι ότι ορισμένοι οι οποίοι συμμετείχαν σε εκείνες τις διοικήσεις είναι τιμητές των πάντων τώρα και ζητάνε τα πάντα. Πάμε όμως στα ευχάριστα.
0: Χρονοδιάγραμμα για το Καραϊσκάκι υπάρχει και τι θα κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Αυτά θα τα πείτε με τον Ολυμπιακό και τον πρόεδρο του. Δεν το ξέρω, να μην ειλικρινείς.
0: Πού θα πει ο Ολυμπιακός.
2: Ξέρω ότι αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι του χρόνου τέτοια εποχή να ξεκινήσει. Mm. Να πάει από όσο ξέρω τουλάχιστον 2 χρόνια στο ΆΚΑ.
0: Στο ΆΚΑ.
2: Μέχρι να γίνει ανακατασκευή του γηπέδου. Επειδή υπήρξε από κάποιο δημοσιογράφο ένα λάθος. Δεν γκρεμίζεται το Καραϊσκάκι. Να είμαι σαφής. Δεν γκρεμίζεται για να γίνει ένα γήπεδο. Ακριβώς. Μεγαλώνει το Καραϊσκάκι, γι' αυτό και θέλουμε το ύψος. Κοιτάξτε, θα είναι ένα καταπληκτικό γήπεδο το να μην κρυβόμαστε. Καταλαβαίνω εγώ ότι το μόνο που μπορεί να θεωρήσει κάποιο, ένα κάτοικο του Νέου Φαλήρου, είναι ότι πράγματι αυτοί οι 30-35 μέρες τον χρόνο που παίζει ο Ολυμπιακός εκεί, γιατί περί τόσοι αγώνες είναι, 25-30 αγώνες είναι το χρόνο, πράγματι υπάρχει μια ταλαιπωρία όσο βράδυ γίνει στο παρκάρισμα. Είναι δεδομένο. Είναι αυτό που λέω. Και στο Βιάκι, οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται το καλοκαίρι τρεις μήνες. Ταλαιπωρούνται. Όταν μένει δίπλα σε εγκαταστάσεις που έχουν πολύ κόσμο, είτε γήπεδα, είτε πολιτιστικού χώρου, είτε εστίαση, έχει τα καλά και τα κακά αυτών λειτουργιών. Τι να κάνουν, οι άνθρωποι μένουν στο Μικρολίμανο ή ξέρω εγώ κοντά στην Πυριακή έχουν μια όχληση. Οι άνθρωποι μένουν στο Βεάκι έχουν μια όχληση, οι άνθρωποι μένουν στο Καραϊσκάκι έχουν μια όχληση. Συμβαίνει παντού αυτό. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό.
0: Ναι, αλλά είναι πόλος έλξη για όλη την.
2: Έτσι. Και δεν είμαστε και μια πόλη που να έχει εκτάσεις μακριά από την πόλη, στο να αναπτυχθούμε εκεί. Είμαστε μια πόλη που από τη μία είναι η θάλασσα. Είμαστε μια Χερσόνησο, να το πω. Δεν έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλες δυνατότητες. Καμιά φορά πάω στην Νίκη και λέω κοίτα εκτάσεις που έχουν στο βουνό ή στον Κορυδαλό. Ή στα Τριαβίτα, στη Βάρη Βουλευδιαγμένη. Έχουν εκτάσεις εκεί που μπορούν να απτυχθούν. Η πόλη του Πειραιά δεν είχε και δεν έχει εκτάσεις. Ο σχεδιασμός που έγινε για την πόλη τις προηγούμενες δεκαετίες, το έχω ξαναπεί. Πυκνοδομήθηκε, ελάχιστα ελεύθερα οικόπεδα, τα οποία προφανώς ο Δήμος δεν έχει και τη δυνατότητα, όπως είπα, να τα πλωτριώσει για να κάνει κάτι άλλο. Είμαστε όμως χαρούμενοι και για τον Ολυμπιακό και για το Καραϊσκάκι, τουλάχιστον εγώ, και από ό,τι φάνηκε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, ευχαριστήκανε κάποιες άλλες απόψεις, όχι αρνητικές. Ότι δεν έχουμε πριν ενημέρωση, να το δούμε λίγο αργότερα, να το αναβάλουμε, να δούμε κτλ. Όμως τελικά νομίζω επικράτησε το λογικό, θα έλεγα. Το έχει γίνει σε όλα τα δημοτικά συμβούλια που αντίστοιχες μεγάλες ομάδες των αντίστοιχων πόλεων επιθυμούν να επενδύσουν. Και επαναλαμβάνω ότι εδώ επενδύει ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης και δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει διαφορετικά αιτήματα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι αυτοδιοικητικό. Εκτός αν έχετε κάτι σε ερώτηση για τα γήπεδα. Επειδή αναφερθήκατε σε πολλές παθογένειες, τις οποίες τις παρατηρούμε όχι μόνο στο Δήμο Πειραιά, ουσιαστικά σε όλους τους Δήμους της χώρας. Ανάθεμα και αν υπάρχει έστω ένας Δήμος ο οποίος δεν έχει κάτι από όλα αυτά τα οποία είπατε. Ζούμε στο Λεκανοπέδιο και πλέον περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Υπάρχει ή έχετε στο μυαλό σας κάποια σύμπραξη με τουλάχιστον τους άλλους μεγάλους Δήμους του Λεκανοπεδίου? Σε ό,τι έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό, για παράδειγμα, ή με τα μέσα σταθερής τροχιάς, ή με κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας αστέγων. Τέλος πάντων, τα μεγάλα ζητήματα τα οποία θέσατε και νωρίτερα. Υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα?
2: Τα μεγάλα προβλήματα, δυστυχώς, όλες οι κυβερνήσεις και τα σημαντικά θέματα θέλουν να τα επιλύει η κεντρική διοίκηση. Άρα, εμείς το κομμάτι του κυκλοφοριακού δεν έχουμε αρμοδιότητα.
1: Προφανώς δεν είναι αρμοδιότητα.
2: Είναι να ενισχύσουμε τη δημοτική κοινωνία, κάτι που θα κάνουμε νομίζω από Σεπτέμβριο. Θα αυξήσουμε τη δημοτική κοινωνία.
1: Για προτάσεις μιλάω, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι.
2: Πράγματι. Έχουμε μιλήσει με τους δημάρχους όλους. Κάθε πόλη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Είναι ορισμένα ζήματα που συμφωνούμε. Κάνουμε αιτήματα, άλλα ικανοποιούνται, άλλα αναβάλλονται, άλλα απορρίπτονται. Αλλά επαναλαμβάνω για να είμαστε και δίκαιοι. Βλέπετε τι γίνεται στο Παρίσι. Βλέπετε τι γίνεται στη Νέα Υόρκη.
1: Σε όλες μεγάλες
2: πόλεις. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτά. Μην βάζουμε δηλαδή τα δάχτυλά μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Mm-hmm. Αυτές οι παθογένειες, είτε με πληθυσμούς μεταναστευτικούς ή παράνομους μετανάστες, είτε με βία, είτε με παραβατικότητα, στην Αμερική μπαίνουν στα πανεπιστήμια με όπλα. Δηλαδή θέλω να πω, μην λέμε ότι η χώρα μας, στη χώρα μας μόνο συμβαίνουν ή στην πόλη μας. Συμβαίνουν αυτά και σε άλλες πόλεις και σε άλλες χώρες που θεωρούμε και πιο οργανωμένες, πιο πλούσιες, με πιο ισχυρές δομές. Και όμως συμβαίνουν. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε ψύχρεμα. Στην Ελλάδα καμιά φορά δεν είμαστε ψύχρεμοι. Υπάρχει αυτή η έννοια της κακή είναι κατά τη γνώμη μου της αντιπολίτευσης, όπου πρέπει ό,τι λέει η πλειοψηφία ή η αντιπολίτευση να λέει όχι και το αντίστοιχο. Όταν είσαι στην διοίκηση σε ένα Δήμο, λες το Α, όταν είσαι στην αντιπολίτευση, το Β. Αυτά λίγο πρέπει να ρυθμίσουμε και να δούμε δηλαδή πιο θετικά τα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι και οι πόλεις μας βελτιώνονται. Δεν είναι η ίδια ούτε η Αθήνα του 1970, ούτε ο Πειραιάς του 1970. Η χώρα έχει βελτιωθεί αυτές τις δεκαετίες. Έχει νέα προβλήματα. Εγώ τα αναγνωρίζω και στην πόλη και γενικότερα πολύ. Και τα μιλάμε και με τους δημάρχους και συζητάμε πολύ συχνά και σε επίπεδο ΚΕΔΕ και σε επίπεδο ΠΕΔΑ στην Αττική. Και έχουμε κοινές διαπιστώσεις οι δήμαρχοι. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, καμιά φορά είναι στενάχρονο ότι αν έχουμε κοινές διαπιστώσεις, δεν μας ακούει η κεντρική διοίκηση. Αυτό μας απασχολεί. Και μας θυμώνει καμιά φορά και μας εκνευρίζει και καμιά φορά. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δομή του ελληνικού κράτους, η κυβέρνηση. Και έτσι πρέπει, η κυβέρνηση κυβερνά τη χώρα. Υπάρχουν δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης, υπάρχουν συνέργειες σημαντικές και με την περιφέρεια Αττικής. Μια άλλη συνεργασία με τον Νίκο τον Χαρδαλιά. Σε όλα θα μου πείτε. Είναι ο άριστος περιφερειάρχης, είμαι εγώ άριστος δήμαρχος. Προφανώς όχι. Ούτε εγώ είμαι άριστος δήμαρχος, ούτε κανείς είναι άριστος στη ζωή. Προσπαθούμε απλώς και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία. Να προσπαθείς έντιμα να έχεις ένα σχέδιο, να το παρουσιάζεις στον κόσμο και να προχωράς. Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν. Α, τώρα παράμε στα βοτσαλάκια.
0: Τα βοτσαλάκια, ναι.
2: Δεν μπορείς να κανονίσεις την χώρα που λέγεται Ελλάδα και ενδεχομένως το εσωτερικό. Πέρα από αυτό, να έρθει η εργολαβία εκεί που θες, γιατί έχει καθυστερήσεις, ενστάσεις και ούτω καθεξής. Άρα, η εργολαβία αυτή πρέπει να ξεκινήσει το Μάρτιο και να έχει τελειώσει τον Ιούνιο που ξεκινάει η ολοκληρή περίοδος. Ξεκίνησε τον Ιούνιο. Άρα, τώρα υπάρχει μια δυσλειτουργία στα βοτσαλάκια και ένα μήνα ακόμα. Και καταλαβαίνω ότι είναι εύλογη αυτή η κρίνια. Σου λέει καλά, Δήμαρχε, δεν μπορούσε να το κάνει νωρίτερα, να μην έχουμε την μπουλντόζα που κάνουμε μπάνιο. Και όμως δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο να προγραμματίσει μια εργολαβία να πέσει ακριβώς το χρόνο που θέλει.
1: Να είναι αυτό και γραφειοκρατικά τα.
2: Και διάφορα άλλα τέτοια. Πάντως τα μειονάκαψη, κλεισόβη, τώρα μην τα λέμε σήμερα, δεν είναι φωτεινή. Σήμερα ήταν κυρίω θέμα το Καραϊσκάκη. Γι' αυτό και αν έπεισα λίγο του χώρου και τα κτίρια που γίνονται αναπλάσει. Θα αλλάξει ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς θα αλλάξει περισσότερο και προ το καλύτερο τα επόμενα χρόνια. Αυτό που σα λέω είναι σαφέ. Εκτό αν κάποιο έχει μια αντίληψη, που τη σέβομαι να διαφωνώ, ότι πρέπει να είμαστε μικρό κλειστό χωριό, χωρί τουρισμό, χωρί εξωστρέφεια, χωρί ερχόμενου, χωρί επιχειρηματικότητα, χωρί μεγάλε επενδύσει. Να είμαστε ένα μικρό γαλάτικο χωριό, το οποίο κινείται με μια διαφορετική λογική. Όχι, εγώ δεν είμαι αυτή τη λογική. Είμαι ότι η πόλη πρέπει να είναι ανοιχτή και την έχουμε ανοίξει την πόλη προς τα έξω, να είναι εξωστρεφής. Είμαστε λιμάνι. Ο Ολυμπιακός στην προσπάθεια είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Μας διαφημίζει σε όλη την Ευρώπη σε πάρα πολλά αθλήματα. Εγώ αυτά μου αρέσουν για την πόλη του Πειραιά. Εγώ έχω ξαναπεί, κρίνομαι γι' αυτό. Τη θέλω την κρουαζιέρα. Όχι την κρουαζιέρα που είμαστε σταθμό, την κρουαζιέρα που ξεκινάει και ολοκληρώνει εδώ. Μα έχει κίνηση κάποιες ώρες. Ναι, έχει κίνηση, αλλά δουλεύουν οι άνθρωποι. Υπάρχει ανάπτυξη. Οι περισσότεροι πειραιώτες ή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πειραιωτών δουλεύουν γύρω από το κομμάτι που λέγεται με την πρώτη είναι ναυτιλία. Πού δουλεύουν οι πειραιώτες, οι μεγάλες βιομηχανίες του Πειραιά, που δεν έχουμε. Άρα δουλεύουν στα αθλητικά γραφεία, σε όλο αυτό που κινείται γύρω από την ελληνική ναυτιλία. Αυτή είναι η φυσιογνωμία της πόλης μας. Εάν κάποιοι θέλουν να αλλάξουν φυσιογνωμία, να στείλουμε την κρουαζιέρα στον Άπλιο, στο Λαύριο, την ακτοπλοεία στη Ραφίνα. Και εμείς να κάνουμε κάτι άλλο εδώ σε μια πόλη λιμάνι, να μας πούν την άποψή τους, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε. Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θα μπορεί να είναι η φυσιογνωμία του Πειραιά, αν δεν στηρίζεται όπως διαχρονικά κάνει στην ναυτιλία και στο μεγάλο λιμάνι.
0: Πάντως, κύριε Δήμαρχε, να σας πω, γιατί και ο Λουκάς εδώ, ότι η πόλη είναι εξωστρεφής. Είχαμε τις ημέρες θάλασσα που έγινε χαμός, είχαμε το καμαρίνι της
2: Αλίκης. Η πόλη είναι εξωστρεφής.
0: Που είναι και ο διαφωνώ,
2: κατά την άποψή μου, η πόλη δεν ήταν εξωστρεφής. Η πόλη γίνεται σταδικά εξωστρεφής με όλα αυτά που λέτε με τις ημέρες θάλασσας, με τα γαστρονομικά, με τις αδελφοποιήσεις που κάποιοι κατηγορούν και λένε, μα γιατί κάνουν ταξίδια οι αντιδήμαρχοι λέει, και πάνε και βλέπουν τις αδελφοποιημένες πόλεις. Μια μιζέρια και μια εσωστρέφεια. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής.
0: Και στον πολιτισμό, το καμάρι της Βουτιουκλάκ, δηλαδή μάζεψε τόσο κόσμο, βγήκαν στα κανάλια,
2: και
0: στα Βιάκη, μεγάλα.
2: Και το Βιάκιο Παλκάλα και γίνονται σημαντικά πράγματα. Και το Δημοτικό Θέατρο γίνονται σημαντικά πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί. Υπάρχουν παραπάνω προβλήματα, το καταλαβαίνω. Δεν ζω σε άλλη πόλη, γιατί εδώ υπάρχουν κάποιοι δημότες οι οποίοι ισχυρίζονται ακόμα, το ξέρετε κύριε Σεντάκο, το ξέρετε και εσείς και εσύ Λουκά μου, ότι λέει, ακόμα δήμος λέει δεν μένει στον Πειραιά. Εγώ μένω στον Πειραιά το 2017, δηλαδή ήδη 9 χρόνια, με την οικογένειά μου και υπάρχουν κάποιοι που επιθυμούν να κάνουν αντιπολίτευση και να πατήσουν πάνω σε αυτό το δεδομένο. Λέει, ο δήμαρχος λέει δεν έμενε πάντα εδώ, μένει έξω. Μιζέρια, εσωστρέφεια, γκρίνια. Εδώ πρέπει να βγούμε όλοι μας όμως, ή όσοι συμφωνούμε με αυτό το αφήγημα. Να έχουμε ένα Πειραιά λαμπερό, φωτεινό, εξωστρεφή. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, αυτή είναι η επιθυμία μου, αυτή είναι η επιθυμία του Πειραιά νικητή. Γι' αυτό κάναμε τον Πειραιά νικητή τότε, γιατί κρίνουμε ότι ο Πειραιάς ήθελε ένα άλλο αέρα και έτσι δουλεύουμε και κρινόμαστε ανά 4-5 χρόνια στις εκλογές, αλλά και καθημερινά από τους δημότες. Λάθη κάνουμε, το λέω κάθε φορά. Λάθη κάνουμε. και καθυστερήσεις έχουμε. Αλλά θα κλείσω με αυτό, δεν ξέρω αν έχει ο Λουκάς κάτι αθλητικό.
0: Έχει
2: ότι πιστεύω Λουκάς. Πραγματικά ακράδαντο ότι το πρόσημο της δουλειάς μας είναι θετικό και στο ραδιόφωνο. Είναι το ίδιο ραδιόφωνο που ήταν πριν 15 χρόνια. Στην Ευρυπίδου, σε εκείνο το κτίριο, που ήταν ο ένας πάνω στον άλλον και δεν μπορούσε να κάνει κάτι γνώμη της ώρας ασφαλείας. Ήρθαμε εδώ σε ένα νέο κτίριο και για το ραδιόφωνο και για τους εργαζομένους. Για όλα είναι το ίδιο το ραδιόφωνο αυτό όπως ήταν πριν. Ήταν το ίδιο το ραδιόφωνο όταν είχε κάποτε, όχι πριν πολλά χρόνια, πριν 16-17 χρόνια, 3,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Και τώρα λειτουργεί, νομίζω, με 1,7, 1,8 στην καλύτερη. Ενδεχομένως και λίγο λιγότερο. Με την ίδια όμως παραγωγικότητα. Ρωτάει κάποιος, μας ακούνε? Δεν είναι εύκολο. Όταν μεγάλα ιστορικά ιδιωτικά κανάλια με πολλά εκατομμύρια, να μην αναφέρω τώρα τίτλους, παλεύουν για μια ακροματικότητα, δεν είναι εύκολο μια δημοτική ραδιοφωνία με ένα εξαιρετικά περιορισμένο προϋπολογισμό να είναι το πρώτο ραδιόφωνο στη χώρα. Και ούτε είναι αυτή, αν θέλετε, και η δικιά μου επιθυμία, δεν ξέρω και του πρόεδρου, νομίζω δεν είναι αυτό.
1: Επιθυμία μας είναι. Αυτός και ο ρόλος των δημοτικών ραδιοφώνων.
2: Έτσι. Όλα όμως είναι ασχολούμαστε με τοπικά θέματα πιο πολύ, όχι αποκλειστικά φυσικά. Να κινούμαστε στην κοινωνία του Πειραιά, να μας ακούνε κάποιοι Πειραιώτες, να μας βλέπουν κτλ. Και να κάνουμε προσπάθεια σιγά σιγά φυσικά σε βάθος ετών να αυξήσουμε και την ακροματικότητά μας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Ξέρετε τι προϋπολογισμό έχουν τα ιδιωτικά, ξέρετε αν έχουν και 40 ακολούθου δουλειά σα, ενδεχομένω και όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ τι προϋπολογισμού έχουν άλλε ραδιοφωνίε. Δεν είναι εύκολα. Λοιπόν, το να κάνει κριτική, ξέρετε, είναι το πιο εύκολο. Όταν είσαι την αντιπολίτευση, όταν είσαι έξω το χώρο, όποιο δεν πιάσει τη μόνη που λέμε να διοικήσει ένα μεγάλο Δήμο, μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Λέγεται. Πάμε, έλα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εδώ, Νάτος.
3: Απλά επειδή άκουγα για το θέμα Καραϊσκά και επειδή έξω πήρε και ο φίλο ο Μιχάλη Ογκιόν, ο πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοφαλήρου.
2: Ναι, ο Μιχάλη, τον οποίο εκτιμώ παράδειγμα. Εγώ.
3: Για τι θέσει υπάρχει. Έχουν υποθεί προχθές πράγματα στο Δημοτικό Συμβουλίο, τα οποία τα παίξαμε μέσα στο αθλητικό μαγκαζίνο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Είπε ο Πέτρος Συναδεινός ότι το Καραϊσκάκι, το οποίο ούτως ή άλλως είναι το γήπεδο με τις περισσότερες θέσεις πάρκινγκ στην Ελλάδα, 1100, θα έχει 1800 στη νέα του μορφή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και το θέμα
2: και
3: του πρασίνου.
2: Θα τα δούμε, ας πούμε, τον Μιχάλη, τον Γκιόν. Εγώ προσωπικά τον εκτιμώ. Και έναν άνθρωπο που ενδιαφέρεται για τη γειτονιά του, έχει μια παρουσία στα κοινωνικά δρόμενα τη πόλη κτλ. Έχω μια διαφορετική άποψη. Το δεν πάει να πει ότι δεν τον εκτιμώ ή δεν τον σέβομαι. Έχω μια διαφορετική προσέγγιση εγώ των πραγμάτων. Δεν είναι αποθετικό να έχουμε 165.000 πυρώτε την ίδια άποψη. Αλλά μόνο αυτή είναι η δημοκρατία. Δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια άποψη. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες ορισμένων ανθρώπων. Επαναλαμβάνω, είναι 30 μέρες το χρόνο το γήπεδο Καραϊσκάκη για να είμαστε σαφείς και να ξέρουμε τι λέμε. Έχει τις περισσότερες θέσεις πάρκινγκ από οποιοδήποτε άλλο γήπεδο και από την Αγία Σοφιά και αυτά προέπειτα γίνουν στο Βοτανικό. Λοιπόν. Και η πρόθεση του Ολυμπιακού, όπως την είπε κιόλας, είναι να αυξηθούν περαιτέρω. Και θα δούμε, θα βρούμε και άλλες λύσεις. Και άλλες λύσεις θα βρούμε.
3: Και είναι και ένα γήπεδο εύκολο, κύριε Μόραλη, γιατί είναι ακριβώς απ' έξω ο ηλεκτρικός σταθμός, είναι τα λεωφορεία.
2: Πρέπει, υπάρχουν πολλά τώρα, δεν είναι τώρα να κάνουμε μια κουβέντα, θα την κάνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού αναλυτικά. Αλλά έχουμε και άλλες ιδέες και σε ένα Ολυμπιακό ξαναδήμο. Θα πρέπει να διευκολύνουμε τον κόσμο να πηγαίνει στο Καραϊσκάκι με τα μέσα. Ακριβώς. Άρα ναι, αλλά μου πει ένα φίλο. Όταν το τρένο του ΣΑΠ. Τελειώνει το γήπεδο και περνάει κάθε 10 λεπτά.
0: Σωστό.
2: Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε και εμείς και ο Ολυμπιακός και να πούμε όταν έχει αγώνα θα πρέπει να προβλέψει να έχει κάθε 3 λεπτά η ΣΑΠ.
0: Και
2: τραμ ή οτιδήποτε. Ο άλλος να μην φοβάται. Να μην πάρει το αυτοκίνητό του. Να μην πάρει ενδεχομένως και γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται. Θέλει μια δουλειά, μια οργάνωση, ψύχρεμα και ωραία. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε αρνητές των πάντων. Εγώ δεν ήμουν αριστερό, πάντα ποτέ στη ζωή μου. Και εγώ θα γίνω φυσικά ως δήμαρχος.
3: Και μια και μιλήσατε για θέματα εξωστρέφειας, μην ξεχνάμε την
2: κυρία. Δηλαδή δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει. Η οικογένεια Μαρτίνου δίπλα στη Σούδα.
3: Βέβαια.
2: Το κέντρο πολιτισμού αυτό. Εκεί. Δεν είναι εξαιρετικό. Ότι δεν αξιοποίησε τα 75.000 τετραγωνικά που μπορούσε να χτίσει και κάνει ένα κτίριο 9.500 τετραγωνικά που θα κοσμεί και αυτό την είσοδο τη πόλη.
0: Συνήθω με τον μπαίνει μέσα δεξιά το βλέπει.
2: Ναι. Δεν αυτό είναι που... καλό αυτό.
3: Είναι που... αυτό που ρωτούν πάρα πολύ. Τι ακριβώ κατασκευάζεται, λίγοι ναι. Το ξέρουν.
2: Είναι οι προσωπικέ συλλογέ τη οικογένεια Μαρτίνου. Δεν είναι πραγματικά ανοιχτό στο κοινό. Ένα κέντρο πολιτισμού που το έχουμε ανάγκη. Αυτό λέω. Αλλάζει ο Πειραιά. Και με ιδιωτικές επενδύσεις. Δεν θα είναι όλα θετικά, επαναλαμβάνω. Δεν θα είναι όλα θετικά προφανώς. Αλλά εγώ λέω, από το να έχω μια Αζέλ στο τέρμα της Λαμπράκη, παρατημένη 90 χρόνια, ένα άθλιο πράγμα το οποίο δεν περιστρέφει προς την πόλη, προτιμώ να γίνει μια επένδυση και να γίνουν σύγχρονα κτίρια. Από το να έχω ένα κεράνι κουφάρι στην είσοδο της πόλης, προτιμώ να γίνουν σύγχρονες κατοικίες με σέρβισες και υπηρεσίες. Τι να κάνουμε.
0: Και είχε πιάσει και φωτιά πριν από ένα χρόνο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό είναι. Εδώ θα κάνουμε και μια κουβέντα τώρα κι εμείς. Θα δούμε την προοπτική. Μιλάμε με τον Δήμαρχο Καθαριότητα, τον κύριο Ρέπα, να δούμε και θα το συζητήσουμε εκτενώς. Μήπως πρέπει και η καθαριότητα να φύγει θυβών και να αξιοποιήσουμε το χώρο αυτό και να πάει στο σχιστό που έχουμε τις εγκαταστάσεις, ώστε τα πραγματοφόρα και όλη αυτή η διαδικασία να μην γίνεται μέσα στην πόλη, στη θυβών, σε ένα τρομερό οικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο και οι εργαζόμενοι να έχουν μεγαλύτερη άπλα και πιο ωραίες συνθήκες. Είναι κάτι που συζητάμε. Έτσι πρέπει να γίνει. Με συζήτηση γίνονται τα πράγματα. Αν σε ό,τι λέει η πλειοψηφία, η αντίπολη λέει πάντα όχι, δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση αυτή.
0: Έχει να κλείσει.
3: Να πω ότι έχουμε τεντόγλου την Κυριακή. Ακόμα ένα αθλητικό. Ναι.
2: Δηλαδή ότι πηδάει ο τεντόγλου τρίτη φορά στον Πειραιά. Δεν ήταν τόσο αυτονόητα δεν γινόταν. Γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει αυτό. Είναι Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο παραδευτή, είναι το νούμερο ένα στο μήκο. Τώρα μπορεί να έχει μια κοιλιά κάποια στιγμή, να δεν έχει σημασία. Και έρχεται και πηδάει στο δημοτικό θέατρο τρίτη χρονιά. Δεν είναι κάτι απλό αυτό.
0: Σωστό αυτό πλήθη.
3: Με απευθεία τηλεοπτική μετάδοση και από το Mega Channel, το οποίο θα προβάλλει όλα αυτά τα οποία θα γίνουν.
2: Ανακοινώσεις... Mega News, νομίζω.
3: Mega News, Mega News, ναι. Που θα έχει ούτως ή άλλως όλο το αθλητικό πρόγραμμα του Mega. Ολυμπιακός Ράκοβς 8 Ιουλίου, 11 Ιουλίου με Λέο Βεν που ρωτούσε θες Γιώργο τα φιλικά της ομάδας. Φορτούνα Σίταρ 17 Ιουλίου, με Άγιαξ 18 Ιουλίου. Χωρίς κόσμο ζήτησε ο Άγιαξ να γίνει το φιλικό. Άντβερ 24 Ιουλίου και με την Έιζε Αλκμάρ 25 Ιουλίου, πρόβα τζενεράλ της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Μουντιάλ βλέπουμε.
2: Μουντιάλ βλέπουμε, είναι δύσκολες οι ώρες βέβαια.
3: Είναι δύσκολο.
2: Τα παιχνίδια που είναι 2 και 3 και 4 το πρωί είναι δύσκολο να τα βρούμε όταν δουλεύει το πρωί. Αλλά βλέπουμε κάποιες επανάληψεις, βλέπουμε τις φάσεις τις καλύτερες. Εντάξει, παρακολουθούμε. Όταν έχει ποδόσφαιρο, το ξέρετε ότι.
3: Υπάρχει η Αγγλία 0-0, Κολομβία Κονγκό 1-0, Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν 5-0, Μεσόου Ρονάλντο.
2: Μου αρέσει βλέπω δύο στάρ, εγώ που έχω μεγαλώσει πλέον ο Λουκά.
3: Ναι.
2: Μου αρέσει που βλέπω δύο παίχτες μεγάλης ηλικίας, ποδοσφαιρικής ηλικίας, να πω και το Ρονάλντο και το Μέση, να κάνουν όμορφα πράγματα. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ δηλαδή αυτών των προσωπικότητων γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Μου αρέσουν οι έντονες προσωπικότητες. Παραλαμβάνω πάλι, δεν συμφωνεί σε όλα. Mm-hmm. Αλλά μου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο.
3: Λοιπόν, περισσότερα το μεσημεράκι να πω ότι σήμερα έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα. Τρεις η ώρα θα είναι ο Στράτος Φωτεινής με μία ώρα για το Rally Ακρόπολης, το οποίο ξεκινά αύριο. Τρεις με τέσσερις λοιπόν το Sprint Live από το κανάλι 1 και με Rally Ακρόπολης.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συναντηθεί σε μία ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δρυμία κριτική του Αμερικανού Προέδρου στη Γερουσία για την έγκριση ψηφίσματος, τερματισμού στρατιωτικής δράσης στο Ιράν, νέες αντιφάσεις για τις συνομιλίες με την Τεχεράνη, σχέδιο εσπευσμένης απομάκρυνσης περίπου 11.000 αποκλεισμένων ναυτικών στον κόλπο, θέτει σε εφαρμογή ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Η αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΝΑΤΟ-ΗΠΑ, στόχος της σημερινής συνάντησης Τραμπ-Ρούτε στην Ουάσιγκτον. Στη Μυτιλίνη, 36χρονη γιατρός, μετά από φυσιολογικό τοκετό παρουσίασε επιπλοκές, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Αναζωπηρώθηκε φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Διακοπή κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από την Αγία Σάνη, στο ρεύμα προς λεωφόρο Κηφισού. Για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στην Κερατέα, συνελήφθη 43χρονη. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

Κανάλι 1, 90,4.

0: Και τώρα, τι κάνουμε?
1: Γράφουμε δίσκο.
0: Όντως. Ω, καλά.
2: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλή 1, 90,4.

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, αι, αι, αι, αι, αι. Στόμα, χαμόγελο, κορμί, χαμή.

Κανάλι 1 90,4.

0: Και τώρα, τι κάνουμε?
1: Γράφουμε δίσκο.
0: Όντως. Ω, καλά.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
8: Γεια σας, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
7: Ορίστε.
9: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13-164-20-22 καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
10: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ψηφίσετε στη Βουλή τροπολογία Πειρακάκη. Δίνει ανάσα σε περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συναντηθεί εντός ολίγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δρυμία κριτική του Αμερικανού Προέδρου στη Γερουσία για την έγκριση ψηφίσματος, τερματισμού στρατιωτικής δράσης στο Ιράν, νέες αντιφάσεις για τις συνομιλίες με την Τεχεράνη, σχέδιο εσπευσμένης απομάκρυνσης περίπου 11.000 αποκλεισμένων ναυτικών στον κόλπο θέτει σε εφαρμογή ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Η αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΝΑΤΟ-ΗΠΑ, στόχος της σημερινής συνάντησης Τραμπ-Ρούτε στην Ουάσιγκτον. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα ρευματοκλοπών και γνωστές επιχειρήσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας στο ΕΡΤ News. Για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση για δύο πυρκαγιές χθες στην Κερατέα, συνελήφθη 43χρονη. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο με το θάνατο του πρώην άσου του Ολυμπιακού και του Λεβαδιακού Τάκη Γκόνια σε ηλικία 54 ετών. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, 24 του Ιούνιου, μια εβδομάδα πριν κλείσει και αυτός ο υπέροχος μήνας, και στα μικρόφωνα στο καλύτερα οι δυο μας για την επόμενη μία ώρα, Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, ο κύριος Μορφέσης στον ήχο και Κατερινιό μου.
1: Καλημέρα Μαρία μου, γιατί είναι υπέροχος και αυτός ο μήνας?
0: Ο Ιούνιος.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας ωραίος μήνας ο Ιούνιος, αν εξαιρέσεις λίγο τις ανταρσίες που έχει κάνει με τον καιρό.
1: Τις μεταπτώσεις, καιρικές μεταπτώσεις.
0: Α, έτσι λέγεται, ωραία το είπες. Ναι, τέλος πάντων.
1: Είσαι εντυπωσιασμένος, δεν ξέρω παιδιά που μου ήρθε.
0: Ποιος ήτανε?
1: Ο Δημήτρη, κοίτα πώς με κοιτάει. Λοιπόν, όλα καλά.
0: Τα λες ωραία, Κατερίνα.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Να λες τον καιρό.
1: Ναι, θα μου πήγαινε.
0: Α, μην με ρωτάς, γιατί ακόμα δεν τα έχω βρει.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Θα σας πω σε λίγο ποιος γιορτάζει σήμερα και τι άλλη διεθνή ημέρα είναι. Γιατί μας αρέσει να προσέχουμε τα σαν σήμερα.
1: Ξένα είναι το αγαπημένο σου αυτό.
0: Ναι, είναι. Α, ορίστε. Βρήκα τι είναι. Είναι η Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία.
1: Δηλαδή γιορτάζουν οι διπλωμάτισες.
0: Μάλιστα.
1: Μπα και γιορτάζει και η Κίμπερλι, κάτι είναι και αυτή η παρόμοια.
0: Ναι, καλέ, γιορτάζει το κορίτσι μας.
1: Χρόνια πολλά από τότε.
0: Αν έχουμε λίγο χιούμορ, να τη στείλουμε λίγα λουλούδια, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης είναι Εθνική ημέρα πραλίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εδώ γιορτάζεις εσύ.
0: Εδώ γιορτάζω εγώ, καλημέρα μου, ας πάρω λίγη μερεντούλα.
1: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Τι να κάνει ο Μαζονέκης, ρε Μαρία, κάπως πρέπει να γεμίσει το ρίμπας τώρα. Είναι και λίγο μακριά το ρίμπας.
1: Του βάζουν πολλά κόνσεπτ τώρα. Πολλά
0: πιστεύεις τάσκ. Ότι δεν έχει να κάνει με διαφήμιση αυτό?
1: Εντάξει, προφανώς ο χρόνος που επιλέγει να τοποθετηθεί είναι σημαντικός για το ότι ανοίγει το νέο μαγαζί το καλοκαιρινό και είναι στην άλλη άκρη της γης. Οπότε προφανώς και έχει δίκιο.
0: Τι αναφερόμαστε να πούμε στον κόσμο?
1: Ναι, να το λέει τώρα και
0: προανήγει, λέει, αποκαλύψεις για όσα δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα. Θα μας πει πολλά δηλαδή, λέει, μέσω Instagram, χωρίς δημοσιογράφους και χωρίς φίλτρα. Άφιλτρα.
1: Ναι. Άρα θα μιλήσει για τα οικογενειακά που πέρασε πρότινος και για τις φιλίες και για τα επαγγελματικά του.
0: Είναι, ας πούμε, μου φάνηκε, δηλαδή το είδα και εγώ, βαρετό.
1: Ε, όχι, δεν είναι βαρετό.
0: Θέλω να του γράψω από κάτω τι μας νοιάζει τώρα μας.
1: Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που γενικά
0: έχουμε
1: δεν απασχολεί πολύ
0: τον κόσμο. Έχουμε τα δικά μας, δεν περιμένουμε τα δικά σου. Έχουμε και εμείς τα δικά μας.
1: Ναι, αλλά γενικά ο Μαζονάκης...
0: Δεν απασχολεί τον κόσμο.
1: Δεν...
0: Ανά δύο μήνες περίπου.
1: Δεν κάνει κάτι ο ίδιος. Του προκύπτουν πράγματα.
0: Δεν μπαίνει στο τρελάδικο, δεν εμπλέκεται με τον άλλο.
1: Τον έβαλαν, δεν μπήκε μόνος του.
0: Δεν κατουράει μπάρος στην πίστα και βαράει τα μικρόφωνα, δεν κάνει τίποτα για να προκαλέσει.
1: Καταρχάς, ναι, καλά, εντάξει, δεν προκαλεί. Όχι, μην τρελαθούμε.
0: Μαζονάκης, αυτό τον χαρακτηρίζει. Ότι είναι
1: διακριτικός. Σέβεται τη δουλειά του. Okay. Τόσο θα μας πει πράγματα, λέει. Θα μας μιλήσει, γιατί όλοι έχουμε απορίες. Πιστεύω ότι θα μας τις λύσει. Για να δούμε τι θα πει. Μαζευτείτε όλοι ή αλλιώς μαζωθείτε.

0: Από πού να ξεκινήσω, από το ότι σε ξέρω 24 χρόνια, γιατί πηγαίναμε μαζί δημοτικό και νηπιαγωγείο και δεν έχω γνωρίσει μία φορά την Ονά σου, δεν την έχω δει κάπου.
1: Τι λες, παιδί.
0: Επειδή λες ότι έχεις Ονά, γι' αυτό.
1: Όχι απλά έχω Ονά, έχω και την καλύτερη Ονά.
0: Δεν την έχω δει ποτέ τόσα χρόνια.
1: Περαστικά σου, τι θες να κάνω εγώ, δεν ήρθες.
0: Εσύ την έχεις δει.
1: Την Ονά μου, καλέ.
0: Ναι.
1: Φυσικά.
0: Πού?
1: Στη Γερμανία μένει η Ονά μου, αλλά έρχεται. Και εγώ έχω πάει και στη Γερμανία και την έχω δει.
0: Φυσικά, καλέ. Πού την είδες στη Γερμανία?
1: Που την είδα.
0: Πόσες φορές έχεις πάει στη Γερμανία, Μαρία?
1: Στην Φραγκφούρτη πήγα.
0: Τα τελευταία 20 χρόνια, πόσες φορές έχεις
1: πάει? Η Ονά μου από το μέρος που έμενε ήρθε να με δει στη Φραγκφούρτη.
0: Μία φορά δηλαδή.
1: Στη Φραγκφούρτη, ναι, αλλά έρχεται η γυναίκα σχεδόν κάθε χρόνο εδώ.
0: Στη Φραγκφούρτη.
1: Επίσης, μιλάμε και έχουμε καταπληκτική επικοινωνία μέσω τηλεφώνων και μέσω WhatsApp και μηνυμάτων, τα πάντα όλα, βέβαια. Και τη λατρεύω και την αγαπάω και είμαι και πάρα πολύ τυχερή. Τώρα, τι θέλεις, τι σε έπιασε με την Ονά μου?
0: Ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι για πλάκα λένε θα βαφτίσω το παιδί του κολλητού.
1: Μια παρένθεση και θα στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην Ονά μου τη Σοφία στη Γερμανία. Και στον γιο της το Φώτη φυσικά.
0: Μπράβο που θυμήθηκε στην Ονά σου. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Λένε όλοι για πλάκα θα βαφτίσω το παιδί του κολλητού μου, τη κολλητή μου, τη ξαδέρφη μου. Και μετά εξαφανίζονται. Και αυτό για τα παιδιά είναι λίγο τραυματικό. Δηλαδή το παιδάκι θέλει να έχει τον ονό του ή την Ονά του. Οπότε όταν βαφτίζετε παιδάκια, μην τα αφήνετε μετά.
1: Πάρα πολύ ωραία αυτά που λες, Κατερίνα.
0: Γιατί με νεγάκι άφησε ένα παιδάκι. Και συγκεκριμένα του κοντολάζω το παιδάκι, το κοντολαζάκι.
1: Αλήθεια, λες.
0: Δεν ξέρω, κοντολάζω βγήκε και τα είπε. Νομίζω στο Happy Day, μπορεί να κάνω και λάθος. Και είπε, λέει, μήπως δεν πιάνουν τα τηλέφωνα γιατί μένει και μακριά τώρα. Γενικά από ό,τι κατάλαβα, επειδή δεν το είδα εγώ να συμβαίνει, το διάβασα, την ψιλοέκραξε. Σαν να λέμε ότι η Ελένη δεν κάνει για Ονά.
1: Άμα, άκου τώρα να σου κληρώσει αυτό. Να λες, η Ονά μου είναι παράδειγμα. Λες
0: με νεχάκι και να μην σε πιστεύει άνθρωπος.
1: Ναι. Ή να λες, ξέρω εγώ, ποιο να πεις.
0: Αυτό DPG. Που έχει πάθει και εσύ που μου λες τόσα χρόνια ότι έχεις Ονά και το αμφισβητώ γιατί δεν την έχω δει.
1: Κατερίνα, μην με νευριάζεις γιατί θα την πάρω τηλέφωνο και θα βγει τώρα στον αέρα. Μην με εκνευρίσεις, κανόνισε γιατί θα πάρω την Ονάκα μου.
0: Καλημέρα λοιπόν και τα φιλιά μας στην Ονά της Μαρίας στη Φραγκφούρτη.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ildesto Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ildesto Café, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ildesto Porto, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ildesto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ildesto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Πάρα πολύ βαρετό θα μου ήταν να έχω σωματοφύλακα.
1: Γιατί? Άμα ήταν ένας ψηλός, ωραίος, εμένα θα μου άρεσε.
0: Ω, καλά. Ο Ρίτσι μου, σωματοφύλακα είπαμε να έχουμε και γκόμενο.
1: Α, ναι, για πες.
0: Και τώρα βαρετό δεν είναι να σε ακολουθεί παντού και να
1: περνάει. Ναι, αλλά βλέπουμε την ταινία σου... τώρα. Βλέπεις τι μας έχει κάνει όμως. Συγγνώμη.
0: Σκέφτηκες τον Κέβιν Κόσνερ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος δεν θα σου άρεσε να πει κόσμο.
1: Όχι, ούτε για αστείο, αλλά και μόνο που είναι έτσι λίγο μπρουτά, λίγο. Έχουν λίγο ένα υφάκι, λίγο σνόβ.
0: Θα σου το ξαναπώ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για σωματοφύλακα.
1: Ναι, αλλά μέσα από την ταινία, όποιο σωματοφύλακα.
0: Δεν ξέρω γιατί προσπαθώ να κάνω εκπομπή μαζί σου.
1: Καταλήγει εκεί η εικόνα και η κουβέντα. Λόγω της ταινίας, αυτό θέλω να πω. Ωραία, για πες για το σωματοφύλακα.
0: Θέλω να σου πω ότι όλα αυτά τα κάνουν οι ψευτοπλούσιοι, ρε παιδί μου. Γιατί εγώ, ας πούμε, τόσα λεφτά έχω. Δεν θα βάλω σωματοφύλακα.
1: Ορίστε.
0: Τέλειο, το έκανα. Εν τω μεταξύ, αν έβαζα σωματοφύλακα, θα τον έχανα το σωματοφύλακα.
1: Αυτό θα έχανε σένα, γιατί θα κάνει φίνες.
0: Τον έχανα, γιατί θα κυνήγαγε ένα σωματοφύλακα. Πού είσαι, αγόρι μου. Στη Μαρία. Τι κάνει τη Μαρία. Εμένα είπαμε να φυλά, όχι τη Μαρία.
1: Γιατί να μην φυλάκε με.
0: Γι' αυτό δεν έχω σωματοφύλακα τόσα χρόνια. Για να μην τον πάρεις εσύ.
1: Να σου πω κάτι. Α, όχι, εγώ δεν κλέβω.
0: Μόνος του ερχότανε. Α, το χαϊβάρι. Λοιπόν, και όλα αυτά για τη LeBron James, όχι για τη. Του Μπράιαντ, τη σύζυγο με την
1: Κόμπι. Η γυναίκα του Κόμπι Μπράιαντ, η χείρα του Κόμπι.
0: Έχει σωματοφύλακα.
1: Ήταν στη Μύκονο με τις τρεις κόρες της.
0: Τώρα γιατί έχει σωματοφύλακα. Πού να ξέρω, γιατί μάλλον επειδή έπαθα αυτό ο άντρας, τι σου λέει, α μην πάθω κι εγώ. Τίποτα.
1: Ναι, αλλά.
0: Κακό δηλαδή αυτή δεν τον βλέπει ρε παιδί μου σαν κόμενο, σαν μελλοντική σχέση το σωματοφύλακα. Τον βλέπει σαν σωματοφύλακα. Για δουλειά ναι. Τον πήρε η γυναίκα, τον προσέλαβε.
1: Αλλά απειλείται η ζωή τους επειδή είναι πλούσιοι, σωστά.
0: Ξέρεις άμα ήταν εγκληματική ενέργεια του Κόμπι.
1: Ναι.
0: Σκάλωσες τώρα.
1: Ναι, ναι, γιατί το πιστεύω ότι ήταν.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Αλλά μαρέα. Γιατί κάποιος να θέλει.
0: Έχεις
1: να
0: άλλη. Στο μυαλό σου δηλαδή είναι κάτι άλλο σωματοφύλακα. Τσάμπα ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση. Τίποτα, δεν έχω τύχει.

0: Δεν φταίς, Μαρία. Όχι, τώρα δεν φταίς. Συνήθως φταίς. Και φταίς και δεν φταίς. Αλλά τώρα δεν είσαι και φταίς και δεν φταίς. Θα σου πω γιατί. Γιατί στην ταινία μας περάσανε το μήνυμα σωματοφύλακας Παύλα Γκόμενος. Δεν μας περάσανε σωματοφύλακας.
1: Ναι, γιατί ήταν και ένας ωραίος σωματοφύλακας.
0: Και τα φτιάξε με την άλλη.
1: Βέβαια.
0: Άρα στο πισινό διδυτό σου εσένα τον έχεις έτσι το σωματοφύλακα. Και δεν φταίς. Λάθος μήνυμα πέρασε η ταινία.
1: Α, μπράβο. Τώρα έχω δει και κάτι θρίλερ, κάτι έτσι που. Μήπως μου γυρίσει και το μάτι και γίνω λίγο.
0: Και πάρει σωματοφύλακα.
1: Άκου, Κατερινά. Κι εγώ τον χρειάζομαι το σωματοφύλακα.
0: Εσύ γιατί?
1: Γιατί έτσι θα έρθουμε πιο κοντά. Θα δω τις χάρες του, θα με προστατεύει επιτέλους. Γιατί τι ζητάμε εμείς τα κορίτσια από τη ζωή? Αυτά τα πρότυπα του μπαμπά που είχαμε. Δηλαδή έναν άνθρωπο να μας προστατεύει, να μας φροντίζει. Όλα αυτά τα κάνει provide ο σωματοφύλακας.
0: Να σου πω, Μαρία, επειδή έχουν γίνει λίγο αλλιώς οι άντρες τώρα, δεν είναι ακριβώς όπως αυτό που περιέγραψες. Δεν παίρνεις ένα τσοπανόσκυλο, να είμαστε σίγουροι.

0: Λοιπόν. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Καταρχήν, για όποιον δεν έχει εικόνα, δεν πάω να περιγράψω.
0: Τι είπε,
1: δεν πάω και δεν πάω να το περιγράψω το σημερινό.
0: Αχ, αυτό δεν πάω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό εδώ και μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα το έχετε πάθει.
1: Λοιπόν, όποιος δεν έχει εικόνα.
0: Μη ζηλεύεις.
1: Μη ζηλεύεις. Κάνε λίγο πίσω, εξαφανίσου λίγο. Ας είμαστε λίγο μόνος. Α, φοράς και παπάκι εσύ.
0: Στα παπάκια μου.
1: Λοιπόν, όποιος δεν έχει εικόνα, να πω ότι σήμερα μαράκι είναι ίσως η πιο ωραία εμφάνιση που έχεις κάνει τα τελευταία φεύγεις. Ναι, μισό λεπτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε.
1: Θα το ξαναπώ από την αρχή. Γράφεις, λοιπόν. Σήμερα, λοιπόν, κάνει και λίγο πιο εκεί να βλέπω. Αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι. Σήμερα, λοιπόν, πάρε και τη Μαρία, να φαίνεται και η Μαρία, η εμφάνισή της σημερινή. Επειδή δεν έχει εικόνα αυτό το.
0: Η Κατερίνα λέει ότι φοράω τα ράσα μου.
1: Η Κατερίνα είναι άσχετη. Είναι η πιο ωραία εμφάνιση που έχει κάνει το μαράκι από την ημέρα που έχει έρθει στο κανάλι μέχρι, πιστεύω, και σήμερα. Κάνει και λίγο έτσι. Είναι αυτό ο Παπαλάμπρος.
0: Πες της κάτι.
1: Άμα υπήρχε τέτοιος Παπαλάμπρος, εγώ θα πήγαινα.
2: Πάμε για καφέ, δεν θα πάμε.
0: Συνήθεια. Γιατί λοιπόν, δεν πιστεύω να λέτε άλλα στον καφέ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, μαράκι, μπράβο σου. Κερδίζει, είναι η νικήτρια για τα επόμενα 10 χρόνια, να ξέρεις.
0: Πάρε τα παπάκια σου και δρόμο.
1: Πάρε τα παπάκια σου, δείξε και τα παπάκια σου εδώ. Και δρόμο. Και τώρα θα σας πω, έχω συγκλονιστεί τόσο πολύ. Τι έπαθα το βράδυ.
0: Δεν κοιμήθηκες.
1: Θα σου πω. Αφού πέρασα τι πέρασα τόσο και τόσες μέρες με το μαγνήσιο που έπαιρνα. Πάω χτες, βλέπω μια ταινία, τα φαντάσματα των πρώην. Το έχετε δει?
0: Α, ναι.
1: Με τον,
0: εγώ τα ζω κιόλας. Αυτό το λέμε και αστείο, υπάρχει.
1: Υπάρχει μια ταινία τέτοια, ναι. Με τον Μάθιου Μακόναχη. Ωραία, ναι, ταινία, ναι. Γέλασα πολύ. Λέω, άντε να πάω να κοιμηθώ. Είχα το σκύλο, πήγαινε, ερχόταν από το δωμάτιο στο σαλόνι, στο δωμάτιο. Τώρα με παίρνει ο ύπνος, κάποια στιγμή ξυπνάω, μουσκεμά. Μιλάμε τώρα, εστάζα, είχα υδρώσει. Λέω, Παναγία μου, στην κόλαση είμαι. Βγαίνω από το δωμάτιο, έχει ένα air conditioner παιδί μου στο σαλόνι και μπαίνει και στο δωμάτιο. Καταλαβαίνετε ότι εγώ για να επιβιώσω θέλω να είμαι Σιβηρία. Βλέπετε τώρα.
0: Κάτι έχουμε καταλάβει.
1: Πάω στο σαλόνι, παιδιά, και έχει γύρω σε 75 βαθμούς. Έχει πάει το κολόσκυλο. Κάτι έχει πατήσει, το έχει ανοίξει το ζεστό.
0: Είναι τόσο έξυπνο ο έρωτας.
1: Παιδιά, έβλεπα. Καταρχήν, έχω χάσει ένα κιλό μόνο από τον υδρότα. Ψυγίστηκα τώρα, έχω χάσει ένα κιλό.
2: Δεν μπορώ αυτό το σκυλό.
1: Έβλεπα ότι είμαι στην κόλαση, πραγματικά. Και έχω γίνει. Μετά δεν μπορούσα να ξαπλώσω το κρεβάτι από τον υδρότα. Πήγα στον καναπέ, βέβαια. Δεν πειράζει. Πήρα καλιά το air conditioning. Αλλά μη σα τύχει αυτό το πράγμα. Και πάλι μαράκι θα πω μπράβο.
0: Ευχαριστώ, πρόεδρε.
1: Είστε παρόδο που λέει και ο φίλο μου Σίμω. Πραγματικά έχω μείνει speechless.
2: Και χειρονομίες και
1: όλα, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Είσαι. Να σου πω, είσαι, πραγματικά δεν μπορώ να το πω. Τι είσαι.
0: Συγυρίζω τη χαρά.
1: Κάνε λίγο πριν με φτύσω εσένα.
0: Βλέπεις, δεν χρειάζεται να βγάζεις μπουκιά.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Όλα μέσα
1: τα. Όλα μέσα είναι.
0: Βλέπεις.
2: Λύσ' το καλέ.
0: Α, συγγνώμη.

0: Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Εσείς σαν τα μωρά που τους λένε 7 φορές, μην ξεχάσεις να βάλεις παπούτσια για να πας σχολείο.
1: Α, ναι. Να θυμηθείς την επόμενη φορά που θα έρθεις να με πάρεις κάτω από το σπίτι.
2: Αύριο μην της πεις να βάλει το από μέσα, γιατί θέλει να έρθει μόνο μετά απ' έξω. Μην της θυμίσεις να βάλει το από μέσα αύριο. Σου παρακαλώ πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Κατερίνα, σου παρακαλώ. Θα έρθω εγώ να σου πάρω, μαλάκι.
0: Ο καθένας έχει το χαβάτο, αυτό έχω να πω εγώ. Σίμω Πεϊμανίδη.
1: Πεϊμανίδης.
3: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Όχι.
3: Με τη νέα σεζόν θα το πετύχεις.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Τα φιλιά και την αγάπη μας, όμορφη τεταρτούλα.
0: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
1: Βεβαίως. Όσοι είσαστε, να περάσετε υπέροχα. Τα φιλιά μας στην αγαπημένη Μύκονο, στον Σάχα, στον Σεφ μας, στη Ροζούλα μας, στον Κωστή μας, όλη την παρέα που μας ακούει εκεί στο νησί των Ανέμων.
0: Ακολουθούν ειδήσεις. Κάτια Τεραμπάγκο.
1: Όπως 12 με 1. Το κορίτσι μας το όμορφο.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Σαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες. Στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας στους συνεπείς δανειολήπτες. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τροπολογία Πιερακάκη που ψηφίζεται στη Βουλή. Ισχυρό σεισμό 5,1 ρίχτερ νωρίτερα στην Κάρπαθο, 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του νησιού το επίκεντρο, στα 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές. Δρυμία κριτική του Αμερικανού Προέδρου στη Γερουσία για την έγκριση ψηφίσματος τερματισμού στρατιωτικής δράσης στο Ιράν. Νέες αντιφάσεις για τις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Σχέδιο εσπευσμένης απομάκρυνσης περίπου 11.000 αποκλεισμένων ναυτικών στον κόλπο θέτει σε εφαρμογή ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Η αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΝΑΤΟ-ΗΠΑ, στόχος της σημερινής συνάντησης Τραμπ-Ρούτε στην Ουάσιγκτον. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα ρευματοκλοπών και γνωστές επιχειρήσεις, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Earth News για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση για δύο πυρκαγιές χθες στην Κερατέα. Συνελήφθη 43χρονη. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο με το θάνατο του πρώην άσου του Ολυμπιακού και του Λεβαδιακού Τάκη Γκόνια σε ηλικία 54 ετών. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
9: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Με πιάνει μια τρέλα. Καλημερούδια, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Κανάλι 1,90,4. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Έλειπα το προηγούμενο διήμερο, παιδιά, λόγω υποχρεώσεων, λόγω γυρισμάτων. Μου λείψατε πάρα πολύ. Ελπίζω να απολαύσετε τη μουσική που σας είχα στείλει και είχα ετοιμάσει με πολύ αγάπη. Παρ' όλα αυτά, σήμερα απήκω στο ραντεβού μου και έχουμε πολλά πολλά όμορφα να πούμε. Όλα αυτά, κανάλι 1, όλα αυτά με Κάτια Ταραμπάνκο από 12 με 1, παρέα με Δημήτρη Μορφέση και έχουμε και έναν άνθρωπο εδώ που ποιος μας τραβάει βίντεο και μιλάω σε διπλό μικρόφωνο. Τώρα μιλάω, πριν δεν μιλάγα. Ελπίζω να έχει ήχο. Τα πάμε. Όχι ακόμα.

Για να σαλπάρουμε βέβαια και να φτάσουμε στο Πειραιά, θα μπω κατευθείαν φίλοι και φίλες στην κίνηση, γιατί γίνεται ένας χαμούλης και να σας προλάβω. Όσοι πάτε να μπείτε Πειραιά, μπείτε από Εθνικής Αντιστάσεως, μπείτε από Μικρολίμανο, η Γούναρη είναι κλειστή. Είναι όχι, είναι, δεν κουνιέται φίλο εκεί πέρα, μόνο κάτι μηχανάκια παλεύουν να παίξουν τέτρες ανάμεσα σε άπειρα αμάξια. Οπότε αποφεύγουμε τη Γούναρη, η Αλυπαίδο επίσης και η Κόνονος στην έξοδό της έχει κίνηση. Η Μικράς Ασίας πάρα πολύ λίγο, εύκολα μπαίνεις, σε ξεγελάει και εγώ λέω τώρα εντάξει βγάζει λίγο κόκκινο το GPS. Έγραψαν και στην ταμπέλα πάνω στην εκεί που ενώνεται τέλος πάντων λίγο πριν το ΣΕΦ. Συμφόρηση Γούναρη. Λέω εντάξει πόσο να γίνεται, μια χαρά θα φτάσουμε. Τίποτα παιδιά, κόλλησα εκεί. Μπήκα μετά από πολλή ώρα σε κάτι στενά. Τέλος πάντων αποφεύγουμε. Συνεχίζοντας την κίνησή μας, η λεωφόρος Ποσειδώνων είναι μια χαρούλα αέρας. Το ίδιο και η Βουλιαγμένης και η Καρέας. Έχουμε αδειάσει σιγά σιγά. Τι έχουμε, 24 Ιούνιου και έχουν αδειάσει η Αθήνα σιγά σιγά. Φεύγουν αμάξια γιατί κίνηση δεν έχει. Ο Μεσογείων τίποτα, τμηματικά λίγο προς το κέντρο πια. Το ίδιο και η Κηφισίας, εντάξει λίγο στο Ψυχικό και στο Χαλάνδρη και σε αυτό το ύψος θα βρεις και στα δύο ρεύματα κινησούλα. Το κέντρο βέβαια στην Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο προς Ομόνια, η Βασιλίση Αμαλία στην άνοδό της προς το Σύνταγμα, η Συγκρού στην άνοδό της έχει λίγο στο ύψος της Καλλιρόης ένα θεματάκι και όλα αυτά μας συνεχίζουν στον Κηφισό, ο οποίος έχει κίνηση στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Ιωνία, με λίγο να αυξάνεται και να κοκκινίζει η κατάσταση στα Άνω Πατήσια μόνο. Η κάθοδος έχει λίγο μετά την Αττική Οδό, τίποτα ουσιαστικά. Καλά είναι. Για 12 και πρώτα 10 λεπτά Τετάρτης είναι μια χαρά νομίζω η κινησούλα. Το ίδιο και ο καιρός μας, ο οποίος θα σας τον πω σε πάρα πολύ λίγο. Λίγο. Το έχω. Λοιπόν, είπα να παίξω έτσι λίγο με τα ντεσιμπέλ. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωσης προς κυρονόμβρων, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, ό,τι να είναι δηλαδή με τον αέρα σήμερα από παντού. 2-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου. Ακούμε λίγο ακόμα όσο μένει από όλοι χορεύουν με την Κέι Απορούς και θα συνεχίσουμε με αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Να πω και τις καλησπέρες μου και τις καλημέρες μου και τα χαίρετέ μου στο Κατερινιό μου και σε όλους σας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6951-904-904. Κατερινιό, καλημέρα, καλησπέρα αγαπημένοι, μας έλειψες πολύ και εμένα. Και εμένα η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό προσπάθησα να δημιουργήσω μία δίωδο επικοινωνίας μέσω της μουσικής και της λίστας που είχα ετοιμάσει έτσι για να παίξει όσο εγώ απουσιάζω. Σαν να βρίσκομαι εδώ ένα πράγμα χωρίς τον πύρι-πύρι. Μπορεί και να το απολαύσετε. Λοιπόν, παιδιά, σας έχω ένα θέμα σήμερα, στο οποίο θέλω τις ιστορίες σας, αν μπορείτε, όποιος μπορεί και έχει χρόνο έτσι να γράψει εντάχει, ξέρω εγώ, ένα έτσι, δύο-τρεις γραμμούλες, δύο-τρεις αράδες, μια περίεργη, μια φάνη, μια έτσι ιδιαίτερη ιστορία από το αμάξι. Έχω λοιπόν μετά μια συνέντευξη στο Open, δεν θυμάμαι η αλήθεια είναι για ποια εκπομπή, βασικά δεν μου πάνε, μία έχουν εκεί πέρα τόσο πάνω. Που είναι στο πρόγραμμα καλοκαιρινή και θα κάνουν ένα αφιέρωμα με διάφορους έτσι φίλους, συνεργάτες και ούτω καθεξής. Μας έχουν καλέσει να πούμε να δώσουμε τέσσερις απαντήσεις, τέσσερις ερωτήσεις. Μία είναι μια περίεργη ιστορία, μια φαν ιστορία από το αμάξι που σου έχει συμβεί. Αν με έχει φλερτάρει ποτέ κανένας, ποιο είναι το τραγούδι που θα βάλω με το που μπω στο αμάξι. Και άλλη μία πια είναι με ποιους θα πήγαινα ένα καλοκαιρινό road trip και πού. Στείλτε μου εσείς τα δικά σας. Απαντάτε όποιο θέλετε. Μια περιπέτεια που έχει ζήσει στο αυτοκίνητο. Πρώτο τραγούδι που θα βάλεις να ακούσεις στο αμάξι. Έχεις φλερτάρει ποτέ στον δρόμο. Και με ποιους θα πήγαινε ένα καλοκαιρινό road trip και πού. Στο 6951-904-904. Viber του σταθμού.

ίδιο. Και την πληρώνουν τα βάζα και τα πιάτα. Πάντα σερβίτσια και όλο το νοικοκυριό. Έφτιαχνα παιδιά εχθές τη μουσική και φανταζόμουν το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Ποιο θα ήθελα εγώ να ακούσω και να το ουρλιάζω, ας πούμε, στο αμάξι μου όταν συντονίζομαι σε άλλες εκπομπές εδώ στο κανάλι και παίζουν μια ωραία ροή που απευθείας το ένα τραγούδι κάπως σε πάει αυτόματα στο άλλο, είτε από την επανάληψη, είτε από το ότι είναι πάνω κάτω τα ίδια και όλοι οι περισσότεροι DJ στα μαγαζιά ή από μόνο του τα προγράμματα στα βάζουν σαν επιλογή στη λίστα από μόνο του. Το ένα μετά το άλλο και νομίζω είναι ακριβώς. Εύχομαι τέλος πάντων να είστε στο αμάξι και να βάλετε ένταση πάνω και να φωντάζετε και να περνάτε ωραία μέχρι να φτάσετε στο προορισμό σας ή όλα αυτά στο γραφείο, αλλά λίγο πιο χαμηλά, μην μας ακούσει και το αφεντικό.

Καλημέρα Χρήσο μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα το ξανά, μανά της απόλυτης αγαπημένης μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Έχω μια ερώτηση. Το όνομά σου που τονίζεται, στο ύψιλον ή στο ωμέγα? Θα ήθελα πολύ να το διευκρινίσω αυτό για να το λέω σωστά. Παιδιά, σε άλλα νέα, τις προάλλες που ήμασταν εδώ παρέα και έλεγα τα έτσι ωραίες ειδήσεις και τα σχετικά, είχα διαβάσει ότι ένα από τα νησιά, έχουμε ένα νησί τέλος πάντων το οποίο έχει 23 απάτητες παραλίες. Πάτησα απευθείας στο άρθρο να ενημερωθώ, να δω πού είναι αυτό. Σαφώς είχαν μια τρομερή φωτογραφία από μια παραλία, ξέρεις, παραδεισένια, με τα χρώματα, τα τυρκουάς και τα γνωστά υπέροχα αυτά τα χρώματα της Ελλάδας μας. Και λέω εκεί, αυτό θέλω, εκεί θέλω να πάω, εκεί εγώ θέλω να είμαι. Και πρώτη φορά στη ζωή μου το μοιράζομαι μαζί σας. Finger crossed να πάνε όλα καλά. Έκλεισα διακοπές επιτέλους, επίσημα, έδωσα τις προκαταβολές μου, έκλεισα τα εισιτήριά μου και θα σαλπάρω κι εγώ με το καράβι. 9 ώρες ταξίδι, το γουστάρω απίστευτα. Δεν πήρα καμπίνα, θα το ζήσω κατάστρωμα ωραία με αεράκι, βιβλίο, εντάξει, απόγευμα είναι το ταξίδι, 5 με 1 η ώρα 2 που θα φτάσω την ταξιμερώματα. Καλά θα είναι, θα κοινωνικοποιηθώ, θα γνωρίσω κόσμο, θα μάθω που πάει ο καθένας. Είναι πολύ ωραία αυτά, μου αρέσουν απίστευτα αυτά. Βέβαια το γύρνα μανίκι, το γύρνα θα είναι μανίκι. Το γύρνα σίγουρα δεν είχε καμπίνα ούτε επί επιλογή. Αλλά χαλάλι! Πάντα πρέπει κάτι να δίνεις για να πάρεις κάτι όμορφο. Έτσι πάει η ζωή. Για να υπάρχουν ισορροπίες, πάντα πρέπει να υπάρχουν και οι δύο πλευρές. Οπότε, εν ολίγης, θα καταλήξω στους λειψούς, θα εξαφανιστώ κάπου εκεί πέρα, στα σύνορα. Εύχομαι να είναι όλα καλά με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας εκείνη την περίοδο και γενικά, γιατί είναι πολύ κοντά εκεί στα σύνορα. Θα ήθελα, αν θέλετε, μου στέλνετε το μήνυμά σας στο 6951-904-904, πού θα πάτε εσείς να αράξετε το υπέροχο, πανέμορφο κορμάκι σας και να ξεκουράσετε το πνεύμα σας. Πείτε στο 6951-904-904.

Φίλοι και φίλες, ακούσαμε το στάρ του σινεμά εξαιρέσεις και τώρα φτιμνατιέ από Max Kors, ένα αγαπημένο ρώσικο τραγούδι, στο ίδιο vibe, ίδιες μελωδίες. Νομίζω θα τα απολαύσετε.

Σε άλλα νέα, αυτό που σας περιέγραφα για το άρθρο για τους λήψους, θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και να το διαβάσω για να καταλάβω. Δεν είμαι τρελή που είδα απλά μια φωτογραφία και έκλεισα 10 μέρες ένα νησί από μακροδιακοπές. Οι λήψοι δεν αποτελούν λοιπόν πλέον άγνωστο προορισμό, αλλά είναι ένα νησί που αναγνωρίζεται διεθνώς για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει στο τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Μια ιδιαίτερα προσωπική αλλά και ουσιαστική τοποθέτηση συμμετείχε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος στο πρώτο συνέδριο Water Dialogues με θέμα τη ψηδρία και τις πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα που διοργάνωσα στη Ρόδο. Ο κύριος Μάγκος ξεκίνησε την ομιλία του ανατρέχοντας τα φοιτητικά του χρόνια. Τον Λήψη ήταν ένα άγνωστο νησί για τους περισσότερους Έλληνες. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, συχνά τον ρωτούσαν πού βρίσκονται οι Λήψοι, ενώ αρκετοί τους μπέρδευαν ακόμα και με άλλους νησιωτικούς προορισμούς όπως τους Παξούς ή άλλα νησιά. Τότε γεννήθηκε σαφώς η επιθυμία του να συμβάλλει. Σήμερα, όπως τόνισε, οι Λήψοι δεν αποτελούν πλέον ένα άγνωστο προορισμό, αλλά ένα νησί που αναγνωρίζεται πανελλαδικά και διεθνώς για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει στο τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα νησί που έχει καταφέρει να μετατρέψει τις προκλήσεις της μικρονησιώτικης κοινότητας σε ευκαιρίες και, και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Επίσης, επιπλέον είναι η κυρία Βασιλική. Η κυρία Βασιλική, φίλοι και φίλες, είναι η γυναίκα που έχει το κατάλημα το οποίο έκλεισα προκειμένου να μείνω εκεί. Καλώντας την λοιπόν, επειδή έχω δύο κατοικίδια στο σπίτι, δύο γάτες, οι οποίες 10-15 μέρες δύσκολο να μείνουν μόνες τους, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένα μεγάλο μου συν το γεγονός ότι όταν ερώτησα την κυρία Βασιλική την τελευταία ερώτηση λέγοντάς της ότι κυρία Βασιλική έχω δύο κατοικίδια, έγραφα εκείνη τη στιγμή το μήνυμα βασικά να σου πω πως έγινε και με παίρνει εκείνη τη στιγμή τηλέφωνο και λέω εντάξει θα το πω στο τηλεφωνικό, κυρία Βασιλική έτσι και έτσι έχω δύο γατάκια τα οποία σαφώς δεν προκαλούν ζημιές και πάω να εξηγήσω την κατάσταση και με διακόπτει η θεά και τι μου λέει, έχω τρεις. Το Μπούμπι, το Σύφι και άλλον έναν, κάπως έτσι τους είπε. Και άρχισε να μου περιγράφει τις γάτες της. Και καταλαβαίνω από το τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή. Ήταν το τελευταίο μου, ξέρεις. Τσεκ. Δεν είναι ότι θα έπαινα τις γάτες. Τελικά κανόνισα να αφήσω τις γάτες στη μαμά. Δεν θα τις... Αλλά ήταν για μένα, ρε παιδί μου, να ξέρω ότι μπορώ και αυτό. Αν δεν μπορεί η μάνα μου να τις κρατήσει. Και με το που μου ξεκινάει και μου περιγράφει τα δικά της και ότι θα τα γνωρίσουμε και θα τα γνωριστούμε και μεταξύ μας για να γνωρίσουμε και τις γάτες μας. Λέω, παιδιά, τελείωσε αυτό. Ήταν το τελευταίο σημάδι αυτό. Σήμερα ότι φίλια και θα πας όσο μακριά για να είναι. Και πάρα πολύ χάρηκα, γιατί από ό,τι φαίνεται οι άνθρωποι, ξέρεις, έχουμε λίγο αυτή την νοοτροπία στο κεφάλι μας ότι μεγαλύτερη ηλικία ή σε πιο απομονωμένους περιοχές οι προορισμούς, οι άνθρωποι είναι πιο περίεργοι, πιο το ένα, πιο το άλλο. Πιο φιλόζωοι πεθαίνεις, έτσι. Μπράβο κύριε Βασιλική, ανυπομονώ να σε γνωρίσω. Με αυτά και με τούτα περνάμε σε διάλειμμα. Μένουμε συντονισμένοι, κανάλι 1,90,4. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4.

18, πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι που δεν ξέρω μου άνοιγε η ψυχή, βρε παιδί μου. Το αφιερώνω σε όλους σας και εύχομαι να σας βάζει χαμογελάκι στα μουτσούνια σας. Κανάλι 1, 90,4, δεύτερο ημίωρο, Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία, παρέα με Δημήτρη Μορφέση στον ήχο.

επιθέσεις. Ρίτα Ριτάκη, έτσι κι αλλιώς, από Γιάννη Κότσιρα και ένα καράβι παλιό σάπιο κάραβο από τον αγαπημένο Πάπα Κωνσταντίνου. Θα συνεχίσουμε με μια φορά και ένα καιρό, έτσι για να θυμηθούμε λίγο και το σήμα εδώ πέρα της εκπομπής μας. Λιωμένο παγωτό, πυροσβεστήρα, απόψε λέω να μην κοιμηθούμε και νομίζω θα κλείσω με το απόψε λέω να μην κοιμηθούμε και θα το αφιερώσω σε όλους, αλλά έχουμε ακόμα μέχρι τότε. Τώρα θα σας πω λίγο ζωδιάκια έτσι περιληπτικά για να ακούσουμε και τις μουσικές μας. Κριάρια, η Σελήνη στο Σκορπιό ευθυγραμμίζεται σήμερα το πρωί δημιουργώντας με πάρα πολλά ευθυγραμμίζεται, δεν θα τα πω τώρα τέλος πάντων, δημιουργώντας μια ονειρική αλλά και κάπως αποσυνδεδεμένη ενέργεια. Αν χαθείτε στις σκέψεις σας, προσπαθήστε να στρέψετε τον ψυχισμό σας σε δημιουργικές ή συναισθηματικά ικανοποιητικές κατευθύνσεις. Εν ολίγης, αν χαθείτε στις σκέψεις σας, κοιτάξτε να είναι θετικές. Αναζητήστε ποιοτικές αλληλεπιδράσεις με οικογένεια, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να επιβάλλετε μια προσωπική ορεινή απαγόρευση στις ηλεκτρονικές συσκευές. Καλή ιδέα να μην πάω από το πατρικό σήμερα, ας πούμε. Ακόμα και λίγες ώρες χωρίς οθόνες μπορούν να κάνουν πολλά για να νιώσετε εσείς και οι αγαπημένοι σας πιο κοντά και πιο ευτυχισμένοι. Προφανώς αστείευαμε στο προηγούμενο, αυτό έχει τη μεγαλύτερη ουσία που διαβάσαμε μόλις τώρα και αυτό πρέπει να συμβαίνει γενικά σαν συνήθεια στην καθημερινότητά μας. Δεν πλατιάζω όμως. Η αποσύνδεσή θα σας δώσει την ευκαιρία να αναλογιστείτε πως τα μέσα δικτύωσης επηρεάζουν τη ζωή σας ή για καλό ή για κακό, να τα φιλτράρετε. Πολύ ενδοσκόπηση βλέπω εδώ πέρα τους κρύους σήμερα με τα μέσα. Τι σας έπιασε? Ταύρι, βασιστείτε στις συνεργασίες και τις σχέσεις σας και επιτρέψτε στους αγαπημένους σας να σας φροντίσουν. Η αποφασιστικότητά σας να χτίσετε την επιτυχία και την ασφάλειά σας είναι αξιοθαύμαστη, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ανθυγιεινές εργασιακές συνήθειες και ακραίο στρες. Μαλακώστε τη στάση σας και επιτρέψτε στην τρυφερότητα να μπει στη ζωή σας. Η ένταση θα λιώσει σταδιακά και θα νιώσετε άνετα περνώντας χρόνο με ανθρώπους που σας στηρίζουν. Δίδυμοι, ίσως πέσει σε εσάς το βάρος να κρατήσετε σε κίνηση σημαντικά έργα και να πάτε μπροστά. Η ικανότητά σας να εντοπίζετε με ακρίβεια τα ζητήματα στον εργασιακό χώρο θα σας καταστήσει πολύτιμο συνεργάτη, να είστε άμεση αλλά ήρεμοι, καθώς επισημάνετε τα προβλήματα και τις επιλογές για την επίλυσή τους. Επίσης, η υπομονή σας φαίνεται χρήσιμη. Καρκινάκια, η Σελήνη στο Σκορπιό αναδεικνύει κάθε τι φωτεινό και ελκυστικό στον κόσμο σας. Αγαπημένοι καρκίνοι, ικανοποιήστε την καρδιά και τις επιθυμίες σας για να εξασφαλίσετε μια γεμάτη και συναρπαστική ημέρα. Οπότε δεν λέμε σε τίποτα όχι σήμερα, Δημήτρη. Η Σελήνη σχηματίζει κάποιες όψεις με δεσμούς της μοίρας και ούτω καθεξής, αυξάνοντας την προβολή σας. Όσοι νιώθουν ότι απειλούνται από τη λάμψη σας, ενδέχεται να προσπαθήσουν να μπουν εμπόδιο στον δρόμο σας. Διακόψτε κάθε επαφή που παίρνει αρνητική τροπή, καθώς το άστρο σας ανεβαίνει. Πάμε λίγο, Ρίζα, πάμε λίγο. Έτσι. Λιοντάρια μου, νιώθετε βαθιά συναισθήματα, καθώς η Σελήνη σχηματίζει όψεις με δεσμούς μοίρας. Κρατήστε χαμηλό προφίλ για να αποφύγετε την υπερδιέργερση, δίνοντας τον εαυτό σας χώρο να σκεφτεί και να γεμίσει τις μπαταρίες του. Ίσως ταλαιπωρήσετε από πρόσφατες απογοητεύσεις σε ζητήματα καρδιάς. Προσπαθήστε να μην εξαδυνικεύετε σχέσεις που δεν είναι γραφτό να κρατήσουν, παρακαλώ, και οι προσωπικές ανισορροπίες θα μπορέσουν επίσης να χαλάσουν τη διάθεσή σας. Αναγνωρίστε αν οι συγκεκριμένες συμπεριφορές σας εμποδίζουν να πάρετε τη ξεκούραση που χρειάζεστε για να λειτουργήσετε στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας. Παρθένη, μου λες δυο καινούρια παραμύθια. Παρθένη, στραφείτε στους ανθρώπους προς τους ανθρώπους με τους οποίους μπορείτε να εξελιχθείτε μαζί. Επικοινωνήστε με οποιονδήποτε σας κεντρίζει το ενδιαφέρον, ακόμα και αν δεν είστε πολύ κοντά. Η έβρεση κοινών σημείων τόσο με σταθερούς φίλους όσο και με αγνώστους θα βελτιώσει την οπτική σας και τη δημοτικότητά σας. Ζυγή, μερικές φορές πρέπει να βάλετε τον εγωισμό σας στην άκρη. Όπα! Πώς με ξεκινάς έτσι, αδελφέ? Να σηκώσετε μανίκι και να συνεργαστείτε όμορφα με άλλους. Jesus. Η αδυναμία να τα βρείτε με τους συναδέλφους σας θα μπορούσε να επιβραδύνει τις επιδιώξεις σας, αγαπημένοι ζυγοί. Δείξτε ότι είστε αρκετά επαγγελματίες και έμπειροι να εξελιχθείτε στο τομέα σας. Ελέγξτε διπλά τη δουλειά σας και προσπαθήστε να μην κάνετε βιαστικά τις εργασίες σας. Διατηρήστε το κίνητρό σας, υποσχόμενοι στον εαυτό σας μια μικρή επιβράβευση μόλις σχολάσετε. Θα είστε έτοιμοι για μικρές επολιτέλειες πριν κλείσει η μέρα.
Μια συνέντευξη έχω να δώσω μετά. Στην ώρα μου θα είμαι και νωρίτερα. Στο Open πάω που είναι φίλοι τα παιδιά, συνεργάτες. Οπότε, anyway, θα δούμε. Σκορπιοί, το πρωινό σας είναι γεμάτο δραστηριότητες, καθώς η σελήνη κινείται στο ζώδιό σας. Μικρές αναποδιές θα μπορούσαν να αναστατώσουν τα συναισθήματά σας. Μην επιμένετε αν προκύψει κάποια ένταση και κρατήσετε αποστάσεις από οποιονδήποτε σας δυσκολεύει τη ζωή. Θα νιώσετε πολύ πιο ευτυχισμένοι και παραγωγικοί αν εστιάσετε σε δημιουργικά έργα που σας παθιάζουν και στην επέκταση της επιρροής σας. Jesus. Διατηρήστε μια ισχυρή σύνδεση με την ανώτερη δύναμη που πιστεύετε για να προσελκύσετε τύχη και καθοδήγηση όπως εσείς κρίνετε. Επικαλεστείτε τα θεία εν ολίγης. Αν δυσκολεύεστε να βρείτε το δρόμο σας τελευταία, το σύμπαν μπορεί να σας στέλνει μηνύματα για να σας βοηθήσει να επανέλθετε. Να κρατήσετε και τα μάτια σας ανοιχτά. Τοξότες, κάτι σημαντικό κυοφορεί για εσάς με όλες αυτές τις σελήνες, σκορπιούς, ήλιους, τους καρκίνους και ούτω καθεξής. Παρατηρήστε το περιβάλλον σας και παρακολουθήστε πώς διακυμαίνονται τα συναισθήματά σας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυξημένη διαίσθηση σας κάνει λίγο πιο ευαίσθητους στις λεπτές αλλαγές που συμβαίνουν γύρω σας. Μικρές λεπτομέρειες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες αναταράξεις, οπότε μην υποτιμάτε για το τι είστε ικανοί να κάνετε εσείς ή οποιοδήποτε άλλος. Αν είστε σε θέση να προβλέψετε προς τα που κινείται η ενέργεια, θα είστε πιο προετοιμασμένοι να εξελιχθείτε καθώς ξεδιπλώνετε το μέλλον. Εγώ και ρε, γίνετε υποστηρικτές των θετικών αλλαγών και των ισχυρών κοινοτήτων. Πόπο εδώ πέρα προς αρχηγός ο εγώ καιρος. Νιώθετε όλο και πιο συνδεδεμένοι με τον παλμό της γειτονιάς σας και τους ανθρώπους γύρω σας. Προσφέρετε επιπλέον στήριξη σε όποιον αγγίζει την ευαίσθητη χορδή στην τρυφερή καρδιά σας. Χριστέ μου, τι ωραία που το έχουν γράψει. Μικρές θυσίες που θα κάνετε θα βοηθήσουν τους άλλους να, και δεν θα περάσουν απαρατήρητες. Μπορεί να επωφεληθείτε από αυτές αργότερα κιόλας. Υδροχόη. Ήρθε η ώρα να οριμάσετε και να σταματήσετε να βάζετε εμπόδια στον εαυτό σας. Αδελφέ, ακούς, θα πάρω τηλέφωνο τον αδερφό μου, ανοιχτή ακρόαση. Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστούν ανασφάλειες πυροδοτώντας αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Jesus, bro! Αν αρχίσετε να μεταπίθετε τον εαυτό σας από το να πάρετε ένα ρίσκο ή αν θα πέσετε στο άλλο άκρο, κάντε βήματα για να ισορροπήσετε. Εστιάστε σε ένα συγκεκριμένο στόχο και βρείτε την υπομονή για να τον επιδιώξετε με συνέπεια. Αν το κάνετε, δεν υπάρχουν πολλά που μπορούν να σας σταματήσουν από να φτάσετε στη γραμμή του δερματισμού. Καλά το τελείωσε. Καλά το κλείσε. Και κρίνουμε και εμείς καλά με τα ψαράκια μας. Δεν χρειάζονται όλα τα τέλη να είναι θλιβερά. Αγαπημένοι ηχθείς, χαρείτε την ανακούφιση που φέρνει το κλείσιμο ορισμένων κεφαλαίων. Ωραία είναι αυτά. Ίσως παλέψετε με έντονα συναισθήματα καθώς προετοιμάζεστε για νέο ξεκίνημα. Για πάμε λίγο. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να βιώσει πλήρως αυτά τα συναισθήματα ώστε να μπορέσουν να κατασταλάξουν σωστά. Αν και μπορεί να μην είστε ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος που ήσασταν κάποτε, θα αρχίσετε να εκτιμάτε την ομορφιά αυτής της εξέλιξης. Ευχαριστήστε το σύμπαν που σας στηρίζει και αναγνωρίστε τη δική σας δύναμη. Αν χρειάζεστε έναν λόγο για να νιώσετε ελπίδα, σκεφτείτε να κάνετε μια ευχή σε ένα αστέρι. Φίλε, ποιος το έχει γράψει αυτό? Κάτσε λίγο. Εδώ στο News Beast το ενημερώθηκα. Για σήμερα είναι αυτά. Εδώ πέρα ο ηχθής έχει κομβική αλλαγή στη ζωή του. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Τι, μην τα πετάς έτσι απλά τα πράγματα. Δεν γράφει κάποιο όνομα? Όχι. Ωραία πάντως, είχε μια ποιητική δόση, είχε τα πάντα. Ναι. Με αυτά και με εκείνα, παρά 10 η ώρα, να πω και λίγο την κινησούλα μας λίγο πριν σας αφήσω. Όπου θα πάω στην άλλη άκρη εγώ τώρα. Και η άλλη άκρη είναι προσβιβάσιμη. Λίγο κίνηση θα συναντήσω στον Κηφισό από το Γαλάτσι, από το Περιστέρι βασικά και πάνω. Η Αττική οδός μια χαρά. Η Κηφισία στιγματικά έχει ανέβει λίγο η κίνηση μέχρι και την Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Από Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι και Κατεχάκη σε αυτό το κομμάτι. Μεσογείων τμηματικά σε όλη τη την έκταση. Καρέα, μια χαρούλα, βουλιαγμένη στιγματικά λίγο παραπάνω στο ελληνικό λεωφόρο, Ποσειδώνος στη λεωφόρο Αλίμου, σε αυτό το ύψος τον Άλιμο. Έχει λίγο κινησούλα και ο Πειραιάς μας θα συναντήσουμε στη... Καλή η Γούναρη, τι έχει πάθει. Η Γούναρη και στα δύο ρεύματα συνεχίζει, εικόνωνος στην έξοδό της, προς έξω από το Πειραιά ουσιαστικά, Αλιπέδου, Αθηνών. Εντάξει. Θα βγούμε.
Αυτό το καλοκαίρι. Λιωμένο παγωτό, κολλάει στο χέρι, ξύλινα σπαθιά, ροκές ωραίες, ωραία τραγούδια. Τα λέμε αύριο, κανάλι 1, 90,4. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Χρήσο, Κατερινιό, Κέλη, Βαγγέλη, Βάγκο, σε όλους φιλιά πάρα πάρα πολλά. Τα λέμε αύριο, Δήμητρης Μορφέσης στον ήχο, Κάτια Ταραμπάνκο στον Πύρι Πύρι. Τα πάμε!

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε οικοπαιδική έκταση κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Σεισμός 5,1 ρίχτερ νωρίτερα στην Κάρπαθο, 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά το επίκεντρο, στα 10 το εστιακό βάθος. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές. Συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και η τροπολογία Πιερακάκη για ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγος απαράδεκτη η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Δρυμία κριτική του Αμερικανού Πρόεδρου στη Γερουσία για την έγκριση ψηφίσματος τερματισμού στρατιωτικής δράσης στο Ιράν. Νέες αντιφάσεις για τις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Σχέδιο εσπευσμένης απομάκρυνσης περίπου 11.000 αποκλεισμένων ναυτικών στον κόλπο θέτησε εφαρμογή ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Η αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΝΑΤΟ-ΗΠΑ, ο στόχος της σημερινής συνάντησης Τραμπ-Ρούτε στην Ουάσιγκτον. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Μάλλον χαίρετε, γεια σας. Αλλά αυτό το χαίρετε πάντα μου ακούγεται λίγο κάπως κοσμικό, κάπως απρόσωπο. Τέλος πάντων, γεια σας. Είσαι μια έκτακτη εκπομπή εδώ, Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μορφαής στη ρύθμιση του ήχου, και εμείς έχουμε πει ότι κάνουμε, εγώ σε προσωπικό επίπεδο, κάνω έκτακτες εκπομπές όταν κάτι το αγαπώ πολύ, όταν κάπως με φορτίσει συναισθηματικά. Και έχω απέναντί μου ένα πλάσμα που είναι ελαφρώς σαν ξωτικό. Ένα πλάσμα με συνέστημα, ένα πλάσμα με πάθος, ένα πλάσμα ταλαντούχο, ένα πλάσμα φωτιά. Μιλάω για την Ανάτη Δόμβρου. Την Ανάτη ξέρω χρόνια μέσω Facebook, την έχω συναντήσει κανένα δύο φορές, είναι όμως από εκείνες τις ψυχές που τις αισθάνομαι πολύ συγγενικές, ρε Σινανά, καλώς ήρθες.
1: Για να σε καλωσορίσω. Και κρατάω το πλάσμα, γιατί στο αίμα...
0: Σου πάει το πλάσμα.
1: Στο αίμα μπορούμε να βρούμε δότες. Στο πλάσμα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Όταν έχεις
1: λοιπόν
0: δίκιο.
1: Συναντώνται δύο πλάσματα, τότε γίνεται μία ψυχή. Καλημερίζω λοιπόν τους ακροατές. Όντως είμαι εξωτικό, μου το είχε πει και ο συγχωρεμένος ο αείμνηστος ο Νίκος ο Κούνδουρος.
0: Έλα,
1: και τολμώ να πω, ναι, και τολμώ να πω ότι μου αρέσει, γιατί μεγάλωσα με εξωτικά στα παραμύθια, τα αυτοσχέδια που μου έλεγε ο πατέρας μου.
0: Πού, για πες μου, εγώ τρελαίνομαι να ακούω ιστορίες.
1: Θα σας πω λοιπόν, δεν ξέρω εάν μπορώ να καπηλευτώ το χρόνο, μια και όμως και
0: μα γι' αυτό είσαι εδώ, για το χρόνο σου.
1: Θα το πω. Θα έχουμε δει όλοι το πράσινο μήλι και αυτή την μπάλα που σέρνουν οι φυλακισμένοι από το πόδι όταν είναι να τους βγάλουν όξο. Έτσι λοιπόν και εγώ όταν βγήκα όξο στη ζωή, έχω την μπάλα που με συνδέει με όλα αυτά τα παιδικά χρόνια, τα οποία ήταν φτωχά αλλά περήφανα. Εδώ στον Πειραιά υπάρχει μία λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ. Την έχει χρησιμοποιήσει ο Γεωργιάδης, την έχουν χρησιμοποιήσει τεράστιοι σκηνοθέτες που δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα, και ας μου κάνουν μήνυση, τη δέχομαι. Τη λέξη μπέσα. Έτσι. Ο πατέρας μου λοιπόν το 1963, ούσα εγώ 3 ετών και αλίμον από τις γυναίκες που λένε την ηλικία τους, κάθισε 4 χρόνια από τη δουλειά του, μηχανικός αυτοκινήτων, αλλά έπαιζε εκπληκτική κιθάρα, διάβαζε κτλ. Διότι υπέστη μια τρομερά δύσκολη εγχείρηση για εκείνα τα χρόνια και εκείνους τους χωροχρόνους δισκοπάθειας. Έπρεπε να αποσυνδεθεί ο νοτιαίος μυελός, γιατί είχε καταστραφεί ενδιάμεσος δίσκος. Εάν τότε δεν επενέβαινε με τις γνωριμίες της, και το λέω χωρίς να πολιτικολογώ, η Βασίλισσα Φρυδερίκη, στην οποία η μητέρα μου ήταν εξωτερική συνεργάτης μοδίστρα, ο πατέρας μου ή θα είχε πεθάνει ή θα ήταν σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Ναι. Έφερε λοιπόν τον καθηγητή Ταυρίδη και Γρυπονησιώτη από τη Θεσσαλονίκη, τον εγχείρησαν και τέλος καλό, όλα καλά. Στα 4 με 5 χρόνια όμως που κάθισε ο πατέρας μου, η Νανά ήταν συνέχεια από το χέρι του. Είχαμε αλωνίσει γιατί μεγάλωσα στην Ελευσίνα, όλους τους
0: εκεί γεννήθηκες, Νανά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και το φέρω με παρησία αυτό. Γιατί όπως σου έλεγα και προχτές, με το ένα πόδι έχω μεγαλώσει μέσα στο συνεργείο του πατέρα μου, που το άνοιξε το 1967 από το 1963 που έκανε εγχείρηση, όπως είπα, κάθισα 4 χρόνια. Και με το άλλο ήμουνα στα ανάκτορα και μέσα στα χαλιά. Πώς παντρεύονται τώρα αυτά τα δύο πράγματα? Παντρεύονται. Όσον αφορά την παιδεία και τα λοιπά, έκλεινα στο δεύτερο, γιατί η μητέρα μου ήταν και είχε έτσι μια αισθητική κτλ. Ο πατέρας μου ήταν διαφορετικός τύπος. Είχε μια λαϊκή αρχοντιά.
0: Την οποία κοσμοπολίτικη.
1: Ακριβώς, τη σέρνω μια ζωή.
0: Ναι.
1: Κλείνω περισσότερο στο συνεργείο. Γιατί? Μου έμαθε να φτιάχνω τα πάντα με τα χέρια μου. Ουδέποτε έχω πατήσει σε κομμωτήριο, ουδέποτε έχω πατήσει σε Ινστιτούτα Καλονίσου, ουδέποτε έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το πρόσωπό μου, με το σώμα μου κτλ. Γιατί μου έμαθε ότι όλα αυτά περνάνε, δεν μας αφορούν. Αυτό που με αφορά εμένα είναι να μπορώ να τραγουδάω, να μπορώ να κάνω γλέντια στο σπίτι, όχι πια γιατί έχω φάει αρκετά μαχαιρώματα, πισόπλατα και όλα. Αν ήταν μπροστινά θα το έλεγα, θα το ευχαριστηθεί και όλο και θα σκούπιζα και το αίμα. Στα παραμύθια λοιπόν που μου λέγει ο πατέρας μου, που τα παραμύθια για κάθε παιδί είναι θρίλερ, τα πρώτα θρίλερ που ερχόμαστε σε επαφή είναι
0: έχεις
1: τα παραμύθια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι λοιπόν στην Ελευσίνα, ακριβώς απέναντι, για όσους ξέρουν, από το γήπεδο του Πανελευσινιακού, υπήρχε η ηλεκτρική, νυν ΔΕΗ, ακόμα εκείνη. Τότε όμως, μιλάμε για 63-64, υπήρχε ένα έλος με κάτι περίεργα φυτά και λοιπά, και το βράδυ μαζευόντουσαν βατραχάκια γύρω-γύρω και κοράκια. Παραδόξως με τα βατραχάκια και δει με τα κοράκια ερχόντουσαν και καθόντουσαν στον ώμο μου.
0: Άκου, έτσι, εσύ λοιπόν, δεν φοβόσουν μία... μικρή.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Έτσι λοιπόν άρχισα να τα παρατηρώ και όταν μετά το 87, δηλαδή 27 χρονών πήγα δραματική σχολή, εγώ τελειώσει κλινική ψυχολογία, ήμουνα σαν αφηγή ελευσίνας γύρω στα 7 χρόνια, απεύθυνση δημόσιας σχέσης κλπ. Όταν μετά άρχισα να παρατηρώ...
0: συγγνώμη, ποια δραματική...
1: Του Γρηγόρη του Μασαλά, δεν υπάρχει πια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μια βέκεια σχολά, αλλά εμένα μου κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί είχε τρομερούς καθηγητές, τον Ιορδάνη το Μαρίνο κλπ. Λοιπόν, ο Ιορδάνης ο Μαρίνος, η ρίση του εν παρόδο, ήταν στην Επίδαυρο και η φωνή του ακουγόταν δεν ξέρω και εγώ πού.
0: Ναι.
1: Χιλιόμετρα μακριά. Λοιπόν, κλείνω
0: τώρα χρειαζόμαστε μικρόφωνα πιο πολύ, αλλά okay, ναι, δεν θα το συζητήσω
1: Ναι. Μιλάμε για άλλη τοποθέτηση κλπ. Έτσι λοιπόν άρχισα να εντρυφώ, αν μου επιτρέπετε η λέξη, σε πολύ περίεργα είδη. Και στο ζωικό βασίλειο, αλλά κυρίως και στο ανθρώπινο. Μεγαλώνοντας είδα ότι το ανθρώπινο είδος είναι ό,τι πιο ελεηνό έχει βγάλει ο Θεός. Απέτυχε παταγωδός και το λέω επίσημα. Κάντε μου δεύτερη φορά μήνυση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ό,τι πιο ελεηνό λοιπόν έχει βγάλει, πιο τερατούργημα, είναι ο άνθρωπος. Το λέω με κάθε σιγουριά αυτό. Με κάθε σιγουριά. Δεν θέλω να σταθώ στο συγγενικό περιβάλλον, που όπως σου έλεγε και προηγουμένως, το παρομοιάζω με τα εγκάβματα και δεν είναι στην τύχη που είναι βαθμοί συγγενείας Α, Β, Γ, το ίδιο είναι και τα εγκάβματα κτλ. Έπρεπε λοιπόν με όλο αυτό το πράγμα, γιατί περάσαμε και πάρα πολύ δύσκολες, όσο ωραία ήταν τα παιδικά μου χρόνια, τόσο άσχημα ήταν όσον αφορά θέματα υγείας. Αντιμετωπίσαμε τρομερά προβλήματα υγείας, αλλά και εγώ μεγαλώνοντας και με το γιο μου, που δόξα τω Θεώ τώρα είναι καλά. Πέρασαμε ένα πολύ δύσκολο λούκι, μετά από άλλο λούκι του καρκίνου της μητέρας μου και άλλο λούκι της, του αγαπημένου μου πατέρα, το λέω αγαπημένο επειδή έζησα περισσότερο, η μητέρα μου εργαζόταν νυχθημερών τότε, ήταν ηρωίδα, με το Αλσχάιμερ. Παιδιά, όποιος δεν έχει περάσει αυτό το λούκι καλύτερα, ούτε στον εχθρό σου.
0: Είναι φοβερό.
1: Το κλείνω εδώ.
0: Είναι
1: το
0: φοβερό.
1: Κλείνω εδώ. Ναι.
0: Ξέρω.
1: Το κλείνω εδώ. Έτσι λοιπόν τόσα χρόνια και επειδή ο μπαμπάς στο πρώτο συνεργείο που εργάστηκε, τώρα πάμε στο άλλο σκέλος για να φτάσω στη δουλειά μου που κάνουμε τώρα. Εργαζόταν στο συνεργείο του Σταθόπουλου. Το πρώτο συνεργείο του Σταθόπουλου, του Δημήτρη, που ήταν και νονός μου, δεύτερος ξάδερφος του πατέρα μου, ήταν κολλητό με τη Φίνος Φίλμς. Στο μεταξουργείο.
0: Έλα, βρε, σύνα.
1: Εκεί λοιπόν ερχόντουσαν όλοι οι ηθοποιοί.
0: Τι ωραία.
1: Και επειδή ο πατέρας μου ήταν ένας κούκλος, και δεν το λέω αυτό, θα σου στείλω φωτογραφίες να
0: μπορώ
1: δεις,
0: να το καταλάβω από την κόρη.
1: Όχι, όχι, στην Ελευσίνα, όταν έβγαινε η μητέρα μου, έλεγε, βγαίνανε η Vivian Lee με τον Humphrey Bogart. Έτσι ακριβώς. Θα σας στείλω φωτογραφία να το δεις. Γιατί όλοι λέμε ο γιος μου ωραίος, ο γιος αυτό. Όχι. Όχι. Ήταν όντως ωραίοι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν πήγαινε ο Στέφανος στρατηγός, προτιμούσε τον πατέρα μου, ο Ρίζος κτλ. Γιατί είχε καλλιτεχνόφερνε ο μπαμπάς. Και του είχαν δώσει μία κάρτα στην οποία πηγαίναμε σε θέατρα και κινηματογράφος δωρεάν.
0: Τι τυχερή, πόπο. Άρα εκεί σχημάτισες.
1: Υπήρχε το κίνητρο και μέσα υπάρχει. Ελοχεύει. Το σαράκι ελοχεύει. Και εκεί έγινε το boom.
0: Ξύπνησε το τερατάκι.
1: Ξύπνησε το τερατάκι.
0: Λοιπόν, μετά θα, μουσικό διάλειμμα με τη φωνή σου πάντα και αμέσως μετά θα μου πεις για το τερατάκι.
1: Βεβαίως. Αφού ακούσετε το τερατάκι.
0: Αφού ακούσετε την υπέροχη Νανά Δόμβρου.

0: Τώρα είμαστε αέρα, είμαστε εδώ, είμαστε στο κανάλι 1, Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο. Έχω δίπλα μου την Ανά Δόμβρου, αφορμή για τη συνάντησή μας και όχι αιτία. Είναι η αυριανή της εμφάνιση, έτσι, όταν το σινεμά έκλαιγε. Θα έρθουμε και εκεί γιατί ήθελα πολλά να τη ρωτήσω.
1: Δάκριζε. Εμείς θα κλάψουμε, το σινεμά δάκριζε.
0: Η διαφορά αυτή.
1: Ναι, αμέ.
0: Είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου την πεις μετά. Αλλά είχες μείνει στο τερατάκι με τον μπαμπά σου. Με την κάρτα της Φίνος και όλα αυτά.
1: Του δώσανε λοιπόν, και συγκεκριμένα ο Στέφανος ο στρατηγός έδωσε την κάρτα της Φίνος, και έτσι, όχι μόνο της Φίνος, έδωσε κάρτα σαν ηθοποιός, ότι είναι γνωστός ο πατέρας
0: τι
1: μου.
0: Τι καλό.
1: Ναι. Και έτσι μπαίναμε, και αργότερα που αισθάνθηκε καλύτερα ο πατέρας μου βεβαίως, και πήρε μπροστά και το συνεργείο στην Ελευσίνα, και έτσι γνωρίσαμε όλους τους ηθοποιούς.
0: Όλους να τους γνώρισες.
1: Και μετά στο διάβα της ζωής μου, ναι, σχεδόν όλους.
0: Τι τυχαίρι.
1: Εκεί που θέλω να σταθώ όμως, αυτό ήταν ένα όραμα, όνειρο, ταπεινό θα μου πεις. Αλλά κανένα όνειρο είναι ταπεινό. Έτσι πιστεύω.
0: Συμφωνώ μαζί.
1: Εάν δηλαδή αυτή τη στιγμή, σαν παιδί, σαν Ανά, είχα σκεφτεί ότι θέλω να γίνω πιλότος, θα είχα γίνει. Αν είχα τέτοια ζέση και τέτοιο πείσμα με αυτό που είχα όταν η μαμά μου έδινε το ζακετάκι και ανεβαίναμε στο παλάτι καλοκαιρινό στην Ελευσίνα, σε έναν από τους 14 κινηματογράφους, παρακαλώ, σε μια τόσο μικρή πόλη, για να παρακολουθήσουμε αυτό που αργότερα έταξα. Πώς να το πω, ήταν τάμα ζωής και τα λοιπά, τον Νίκο του Ξανθόπουλου.
0: Τον αγαπάς πολύ και θέλω να μου μιλήσεις για τις σχέσεις σας.
1: Βεβαίως. Εμείς οι γεννημένοι τη δεκαετία του 60, εγώ είμαι 3 Αυγούστου του 60, το παίρνω δηλαδή από την αρχή, βλέπαμε τα πρόσωπα αυτά στο πανί τεράστια. Mm. Δεν ήταν η τηλεόραση που είχε δημιουργήσει και που δημιούργησε τις ανθρώπινες διαστάσεις. Που σήμερα βλέπουμε ένα ηθοποιό στη Λαϊκή και τα λοιπά και λέμε είναι ένας από εμάς.
0: Και στα social media πια.
1: Παντού, τελείως, είναι δίπλα μας, ναι. Είναι μέσα στο σπίτι μας. Έτσι, και μάλιστα πιο μικρό, γιατί σαν οθόνη είναι πιο μικρή από εμάς. Γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχει ένα ψυχολογικό υπόβαθρο και τους θεωρούμε εισάξιους και όμοιους στο δέ μας. Έτσι, να σταθώ εκεί. Όταν όμως εκείνα τα χρόνια στις τεράστιες οθόνες των κινηματογράφων έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους, περνάνε εξωπραγματικές διαστάσεις. Με τον Ξανθόπουλο λοιπόν έχει γίνει το εξής καταπληκτικό. Ενώ δεν έχω χάσει ταινία του, έχει έρθει στην Ελευσίνα το 67-68, θα σας γελάσω, το θυμάμαι, με το έργο του Νότη του Περιάλη, του γελάω μόνο που το σκέφτομαι, του το είπα μετά, το κορίτσι με το κορδελάκι. Πάμε λοιπόν μέσα.
0: Και τι ωραία τραγούδια του Χατζή.
1: Εκπληκτικά. Και μπαίνουμε του Χατζή το συγκεκριμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην παράσταση ήταν άλλο. Ναι. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα για να πάρω αυτόγραφο και γυρίζει ο Νίκος με το γνωστό του. Έλα κορίτσι μου, τι είναι αυτό και τα λοιπά. Λέω στην Ανά και μου δίνει το χέρι. Και του πιάνω το χέρι και γυρίζω και λέω του μπαμπά, αυτός είναι κρεατένιος.
0: Ότι είναι αληθινός, ε. Ναι, πόπο.
1: Όταν κάναμε πολύ αργότερα μετά το πρώτο ανέβασμά μου στη σκηνή, 1991,
0: με ποιο?
1: Στο ρεμπέτικο, σκηνοθεσία

0: Κωνσταφέρη,
1: βέβαια.
0: Και Κωνσταφέρη και Σωτηρίας Λεωνάρδου. Πρέπει να αποδίδουμε την αλήθεια, γιατί το σενάριο το είχε επιμεληθεί και η Σωτηρία Λεωνάρδου. Βέβαια στο θεατρικό δεν έπαιζε.
1: Όχι,
0: στο θέατρο
1: ναι.
0: Σμαρούλα, το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Ούτε το Σμαρούλα, ούτε η Σμαρούλα. Μια εκπληκτική ψυχή, η πρώτη που μου έδωσε το χέρι και με μίμησε στα πράγματα, γιατί της άρεσε σαν ηθοποιός τότε και μάλλον περισσότερο σαν άνθρωπος, ήταν η Σμαρούλα. Ουδής το έχει κάνει αυτό.
1: Η οποία,
0: ως τώρα,
1: βλέπεις, δεν μνημονεύεται κανείς πια.
0: Γιατί ποιος μνημονεύεται από όλους αυτούς?
1: Ναι, σωστό.
0: Εδώ τώρα θα γίνω πολύ αυστηρή μετά και θα το κλείσω. Είχε έρθει λοιπόν ο Νίκος Ξανθόπουλος, είχε δει την παράσταση και εγώ σαν ένα ατάσταλο που λέει η Κωνσταντάρου.
1: Η Κωνσταντάρου, το είχα αυτή η γυναίκα μου.
0: Σηκώθηκα και πήγα, λέω γεια σας, κρίνω ότι πρέπει να συστηθώ. Με κοιτάει ο Ξανθόπουλος, λέει τρελή είναι αυτή. Λέω, δεν θα θυμόσαστε βέβαια, μέσα σε όλο αυτό τον κόσμο που κάποτε τον προσκυνούσε, παιδιά, τρία είναι τα ενδάλματα στην Ελλάδα. Βουγιουκλάκη, Ξανθόπουλος, Καζαντζίδη. Κανείς άλλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος. Είμαι, λέω, εκείνο το παιδί στην Ελευσίνα, ένα χοντρό κοριτσάκι, γιατί το είχα και πάρα πολύ πρόβλημα με το θηριοειδή μου. Γι' αυτό μίλησα για δυσκολίες όσον αφορά την υγεία στην οικογένεια, που σας είπε κρεατένιο. Θέλω να μου δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, του λέω.
1: Έτσι,
0: και μου έδωσε
1: ναι.
0: Τον αριθμό τηλεφώνου του. Τότε έμενε στην οδό Δοϊράνης στη Φιλοθέη. Αναπτύξαμε λοιπόν μία φιλική, καθαρά φιλική σχέση, γιατί ο χώρος είναι πάρα πολύ βρώμικος. Και ένα περίεργο πράγμα, όταν έβγαινε έξω, δεν έπινε με την έννοια, με ήθελε παρεούλα του.
1: Τι όμως, βρέσιναν, αυτό είναι
0: υπέροχο. Και καθόμουν εγώ τώρα, στη δεκαετία του 90 ήταν αυτό, και εκεί γνώρισα και τους περισσότερους ηθοποιούς, την Ήλια τη Λιβικού, τι να πω τώρα. Η Νάντια Κωνσταντοπούλου ερχόταν και κοιμόταν σπίτι μου.
1: Έλα βρέσιναν.
0: Βεβαίως, και τελευταία φορά που κάναμε τραπέζι και ήταν και ο Φίλιππος ο Νικολάου εκεί, η γυναίκα δεν μπορούσε να ανέβει δύο ρόφους, μονοκατοικία είναι, και την πήρε αγκαλιά ο άντρας μου και την ανέβασε στην ταράτσα.
1: Μανάρι μου.
0: Αγκαλιά την πήρε. Και τελευταία φορά που την είδα ήταν πάλι στο μαγεμένο αυλό που ήρθε να με ακούσει σε πρόγραμμα και μου λέει, αν δεν ήσουν εσύ δεν θα ερχόμουν. Μου έφερε τρεις κασέτες. Και μου λέει, θέλω να κάνεις ένα αφιέρωμα. Βέβαια δεν τα ξέρεις αυτά τα τραγούδια. Τα κάτσα τα μάθεις. Λέω, ποια δεν ξέρω, Νάντια. Πες μου ένα από αυτά. Και μου είπε, το ποιος θα σου δώσει το χέρι. Ποιος θα μου δώσει το χέρι. Και της το τραγουδάω και παθαίνει σοκ. Της λέω, Νάντια, όχι σε μένα αυτά. Όπως ήμουνα φαν και έχω δουλέψει μαζί τους και με την Άντζελα Ζήλια και με τον Γιάννη Βογιατζή σε εκδηλώσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: πάλι μιλάμε για μια χρυσή εποχή για το τραγούδι. Έτσι.
0: Ναι, καταρχήν να πω ότι εγώ.
1: Τραγουδούσαν αυτοί οι άνθρωποι με ορχήστρες.
0: Δεν τραγουδούσαν.
1: Ναι, και λαϊδούσαν.
0: Ερμηνεύανε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Έτσι. Ο δε Βογιατζής, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει συμφωνία άλλη παιδιά σαν τον Βογιατζή. Τώρα μην τρελαθούμε.
1: Και
0: όμως δεν έχει γίνει καμία μνήμα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις.
1: Γιατί γίνεται μνήμα για την Άντια. Εγώ, να σου πω κάτι, το λέω με τιμή. Είμαι το μοναδικό ίσως ραδιόφωνο που την τιμάει σχεδόν κάθε χρόνο, Δημήτρη, με τη συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει 4 ώρες. Δηλαδή, είναι η Νάντια Κωνσταντοπούλου.
0: Έκανα
1: παιδιά.
0: Επίσημη πρόταση του Θεοφίλου να κάνω ένα αφιέρωμα στην Νάντια. Και όταν η Νανά λέει αφιέρωμα, όπως έκανα και στον Νίκο Ξανθόπουλο, που φίλησα κατουρημένες. Παιδιά στον Πειραιά, είμαστε εγώ έτσι.
1: Καλά, μιλάνε.
0: Λοιπόν, φίλησα κατουρημένες ποδιές για να μπορέσω να κάνω ένα αξιοπρεπές αφιέρωμα και ουδής ενδιαφέρθηκε. Και μετά κάθομαι και σκέφτομαι μόνη μου, κοιτώντας την τεράστια φωτογραφία του που έχω δίπλα στον πατέρα μου. Λέω, ρε Νικόλα, γιατί εγώ ήμουν τους δύο τελευταίους μήνες της ζωής του, μέσα στο Βουγιουκλάκιο, τον αγκάλιαζα από το λαιμό, δεν είχε επαφή με το περιβάλλον και του τραγουδούσα τα τραγούδια του.
1: Πω καλά. Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: μου.
0: Όλο αυτό το πράγμα έπρεπε να βγει. Ένα πράγμα θα πω ότι, και δεν το λέω για δέλεαρ, κανένας να μην έρθει. Δεν με ενδιαφέρει αν θα τραγουδήσω εγώ αύριο το βράδυ σε άδεια τραπέζια. Ούτε θα πάρω 25 κάρτες κινητής τηλεφωνίας και θα αρχίσω με χαμογελάκι και θα πω ελάτε και τα λοιπά. Όχι, το είδες και εσύ. Έκανα μια ανακοίνωση, αύριο το βράδυ είμαστε εκεί.
1: Όποιος θέλει.
0: Όποιος θέλει είμαστε εκεί. Τρεις να ανακάτω εγώ για αυτούς τους τρεις, για την Ανά θα τραγουδήσω.
1: Μα έτσι είναι το έτσι. Αυτό είναι η σημασία της
0: και
1: τέχνης.
0: Έχω πει στο Θεοφίλου, ο οποίος, με τον οποίο τα ξαναβρήκαμε, όχι γιατί είχαν επισέλθει τρίτη που μας χάλασαν τη σχέση. Και μεγαλόσχημος και μεγαλόψυχος μου λέει, το κάνουμε εδώ πέρα. Κανένας δεν έσκυψε στο όνειρό μου. Να κάνουμε αυτή την ιδέα την οποία μου υπέκλεψαν πριν από 4 χρόνια, βιαστικά, φίλοι μου, που μέσα στον αυθορμητισμό του τραπεζιού και της κρασοκατάνοιξης το ανέφερα, το κάνανε κρυφά χωρίς καν να με καλέσουν. Επειδή όμως η Νανά βλέπει πάρα πολύ πουαρό, έστειλε ένα παιδάκι με χαρτάκι και μολύβι και λέω: σε παρακαλώ, γράψε. Ο Θεός με φύλαξε και δεν είχα αναφέρει τίτλους τραγουδιών.
1: Ναι, βέβαια, γιατί δεν το είχαν πάρει ό.
0: Και μου λέει: δεν υπήρχε ούτε ένα τραγούδι από αυτά. Διότι τα τραγούδια αυτά, αγαπημένε μου Παναγιώτη, και ο αγαπημένος ο φίλος μας εδώ πέρα, που έχει ανοίξει το μάτι τόσο σαν γαρίδα και σου λέει: είναι τρελή αυτή τη λέει. Όταν αυτά ακούω... τα τραγούδια τα έχω εγώ από μνήμης.
1: Το ξέρω. Είναι βιωματικά.
0: Από 5
1: είναι
0: και 6 χρονών. Και όχι μόνο τα έχω τα λόγια, ξέρω κάθε όργανο. Αυτό είναι το περίεργο.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις, μουσική, τραγούδι και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563 www.tollasedition.com.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Νανάδο Ομβρού, ηχογραφήσεις ψυχής, την έχω σήμερα εδώ. Ξέρετε πώς τη λέω την Νανά εγώ, και αυτό της έλεγα και πριν. Τη λέω Χέντι Λαμάρ της Ελλάδας. Αν τη δείτε, τα μάτια της, η εκφραστικότητά της, η ομορφιά της που μοιάζει σαν να έρχεται από παλιά, αλλά που πατάει στο σήμερα.
1: Αν δεν πατάω στο σήμερα, μην
0: πατάς το σήμερα. Πατάω. Είσαι σημερινή. Εντάξει. Αλλά θα σου πω κάτι. Ξέρεις τι μ' αρέσει σε σένα, ρε Νανά, και γενικότερα στους ανθρώπους. Όχι σε όλους τους ανθρώπους. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που δεν κρύβουν την περπατησιά τους.
1: Αυτό τρομάζει όμως.
0: Στην
1: ναι. Αλλά τι λες, λειτουργεί όμως και σαν φίλτρο και ξέρεις από ανά πάσα στιγμή ότι αυτός που δεν σε έχει επιλέξει κάτι φοβάται.
0: Ναι.
1: Ή σε ζηλεύει ή σε φοβάται. Αλλιώς δεν έχει λόγο να μην σε επιλέξει. Όταν από την αρχή δίνεις τα διαπιστευτήριά σου και λες είμαι αυτό. Έτσι μιλάω, έτσι περπατάω, αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν, λατρεύω τον Ξανθόπουλο, λατρεύω τη Βούρτση, ρίσον παρόδο τη θεωρώ μαζί με τη Βουγιουκλάκη τις μεγαλύτερες ηθοποιές
0: της Ελλάδος. Δεν το συζητώ.
1: Έτσι. Και δεν το λέω επειδή ήμουν προχτές αυτή την εκπληκτική εκδήλωση.
0: Ευχαριστούμε.
1: Όχι μνήμης. Όχι μνήμη, ήταν ζωή, όχι μνήμη.
0: Αυτό θέλαμε. Δεν θέλαμε να είναι έτσι, γιορτή, δεν θέλαμε
1: ακριβώς,
0: να είναι.
1: Δεν ήταν μεμψίμηρο, δεν ήταν κλαψιάρικο.
0: Ήταν ό,τι άξιζε τίποτα. Στην Αλίκη.
1: Ήταν αυτό που ήταν φως. Λοιπόν, θεωρώ όμως ότι η Βουγιουκλάκη με τις πάμπολες δυνατότητες, τρομερές δυνατότητες και τους ανθρώπους που είχε τη δυνατότητα να κάνει επιλογή δίπλα της, και από την άλλη μια Μάρθα Βούρτση που κράτησε τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με μία δωρικότητα και με μία αρχοντιά, λαϊκή αρχοντιά, γιατί υπάρχει και το υφάκι, το στυλάκι που δεν σε πλησιάζω, όχι. Μιλάμε ότι είναι, την έχω γνωρίσει προσωπικά, της έχω φτιάξει το πορτρέτο με το φόντο του Φιλέρη σε μια πολύ μεγάλη παράσταση. Δεν θυμάμαι την παράσταση, πάντως ήταν σκηνοθεσία του Κακογιάννη και εκεί έπαιζε και ο γιος μου πριν φύγει αειδιασμένος από το χώρο για να πάει και να μείνει μόνιμα Ελβετία.
0: Καταλαβαίνω. Και μια χαρά κάνει άστον εκεί. Ναι. Να, πες μου κάτι. Επειδή ήσουν κοντά στον Νίκο Ξανθόπουλο.
1: Ήμουνα κοντά να σε επιδιορθώσω που έλεγε και
0: η ναι, να με επιδιορθώσει.
1: Θεός χωρές, ήμουν φίλη για με αυτήν. Δεν ήμουνα κοντά. Με την έννοια, πήγαινα σπίτι του, όλα αυτά και τα λοιπά. Δεν με αφορούσε αυτό. Ούτε μου άρεσε να είμαι δρυοκολάπτης του καθενός. Ας πούμε, πιο κοντά από όλους, ήμουνα με τη Μέρη Χρονοπούλου.
0: Α, ήσουν κοντά στη Χρονοπούλου.
1: Ναι, στην οποία έκλεισα εγώ την πόρτα όμως. Και θα πω γιατί έκλεισα την πόρτα. Είναι η πρώτη φορά που θα το πω δημόσια. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν πλησίαζα τους ανθρώπους για να μου κάνουν χάρες. Ένα. Και δεύτερον, δεν γινόμουν η αυλή τους.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό
1: έτσι,
0: που είπε.
1: Ίσως λοιπόν ο Νίκος
0: Ξανθόπουλος. Χαίρομαι πολύ, Νανά μου.
1: Ίσως λοιπόν ο Νίκος Ξανθόπουλος το 1992-93 που ήμουν εγώ 30 χρονών τότε, διέκρινε, γιατί ο Νίκος ήταν μη προβλέψιμος και για όσους δεν τον ήξεραν, μιλάμε για μια εκρηκτική, περίεργη προσωπικότητα.
0: Α, τον... ναι.
1: Ναι, βεβαίως, τον θεωρούσαν όλοι απόμακρο. Το απόμακρος όμως του Νίκου του Ξανθόπουλου ήταν ότι δεν μπορούσε να λερώσει τα καθαρά του χέρια και τα παπούτσια του που γυαλίζανε σε λασπόνερα.
0: Και ήταν και ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος. Είχε από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας.
1: Εννοείται.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Καταρχήν τον λάτρεψε όλος ο Ελληνισμός. Και όταν αποτάθηκα και στο Μέγαρο Μουσικής, το έχω το mail. Και στον ελληνικό κόσμο και λέει, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω από μέσα μου, είχε πεθάνει βέβαια ήδη. Και λέω, άρα Νίκο Ξανθόπουλο, γιατί να ασχοληθούν μαζί σου, ποιοι μικροί θα ασχοληθούν μαζί σου, χίλιες φορές καλύτερα. Γιατί πρέπει να βρει μεγέθη για να τα αναλάβουν αυτά. Και εγώ θα είμαι η τελευταία που θα βρει.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Νανά. Είναι αυτό που λέω πάντα και μου ξύνει τώρα μια πληγή, ξέρεις. Γιατί και εγώ από τη μεριά μου. Προσπαθώ αντίστοιχα να κάνω αφιερωματικά, θεματικά πράγματα, γιατί πρέπει. Αισθάνομαι και εγώ την ανάγκη. Και βλέπεις αντίστοιχα τι γίνεται στη Γαλλία για τους καλλιτέχνες τους, με τι αγάπη στην Αγγλία, σε όλες τις χώρες. Εδώ εμείς, με έναν τρόπο έχουμε ανακαλύψει την Αμερική, έχουμε ανακαλύψει δεν ξέρω τι την κουλτούρα, δεν ξέρω τι έχουμε κάνει εμείς.
1: Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά και ίσως είναι η πρώτη φορά που το ξεστομίζω, γιατί αυτό τώρα μου έδωσε το έναυσμα. Για να το πω.
0: Μα και εσύ τώρα με
1: αμμονή. Εμείς δεν ξέρουμε ποιους να αγαπήσουμε.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις πολύ δίκιο.
1: Τώρα μου ήρθε αυτό.
0: Έχεις πολύ δίκιο.
1: Διότι όταν βλέπω εγώ αρχισυντάκτες εφημερίδων και δημοσιογράφους ή δημοσιογραφίσκους ή... και μου απευθύνονται μόνο σε κάποια λαϊκά είδωλα που τα λαϊκά έχουν λειτουργήσει σαν φαύλοι κύκλοι.
0: Σε να υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος αγάπη από το λαϊκό είδωλο.
1: Ακριβώς. Ναι, αλλά είναι δίθεν όμως. Είναι δίθεν. Ο Νίκος Ξανθόπουλος ήταν όντως λαϊκό είδωλο.
0: Η Βουγιουκλάκη ήταν.
1: Η Βουγιουκλάκη ήταν λαϊκό
0: είδωλο. Ο Καζατζίδης ήταν λαϊκό.
1: Ο Καζατζίδης ήταν λαϊκό είδωλο. Η Βασιλιάδου ήταν λαϊκό είδωλο. Ο Σταυρίδης ήταν λαϊκό είδωλο. Και όλοι αυτοί οι μεγάλοι που μου λένε σήμερα ότι. Ο Τιμογιαννάκης, πολύ σωστά το λέει, το λέω γιατί τον λατρεύω και δεν θα μπορούσα να μην τον έχουμε στη συζήτηση. Είναι δίπλα μας τώρα αυτή τη στιγμή. Ότι σήμερα οι ηθοποιοί υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Τους έχουν παραγωνίσει.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε επικίνδυνοι, βάζω και τον εαυτό μου, γιατί είμαστε επικίνδυνοι. Έχουμε τους όρχες εδώ στο μυαλό, οι γυναίκες 100% να πούμε όχι ρε φίλε, δεν σε επιλέγω και δεν μου κάνεις,
0: ναι.
1: Κύριε σκηνοθέτα τάδε, δεν μου κάνεις, δεν συνάδω μαζί σου. Δεν μπορώ να παίξω κάπου και να μην μπορώ να συμπληρώσω την παρέα. Να συμπληρώσω και βλέπεις σήμερα σύριαλ που εγώ έχω πάψει πλέον να βλέπω. Ευτυχώς έχω μια ρημάδα τηλεόραση εκεί πέρα η οποία ούτε smart είναι, ούτε αυτό ήταν τίποτα. Δεν έχω χώσει και ένα καλώδιο να μπορώ να βλέπω ταινίες. Λοιπόν, δεν μπορώ να βλέπω αυτό το πράγμα. Παίζουν υστερικά. Βγάζουν μια υστερία όπως αυτό είναι απόρρια και όλης της κατάστασης. Ο κόσμος έχει φτάσει σε μια κατάσταση τρέλας.
0: Ναι, είμαστε όλοι τρελοί.
1: Και από την άλλη, αφαιθήκαμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν έχουμε δύναμη να πολεμήσουμε
0: άλλο. Ναι. Και ξέρεις τι, λείπουν και αυτά τα πρόσωπα που μας έκαναν να ονειρευόμασταν,
1: να
0: ελπίζουμε.
1: Αυτή είναι η επικίνδυνη. Αυτούς τους εξαφανίζουν. Εν ρηπεί οφθαλμού τους έχουν εξαφανίσει. Εγώ έχω στείλει, να σου πω την αλήθεια, δεν θα πω όνομα, σε άνθρωπο που τον θεωρούσα μέχρι τώρα πολύ δικό μου. Τι, όχι να μου κάνει. Εδώ, να το πω αυτό ότι εσύ με πήρες τηλέφωνο. Δεν πήρα εγώ, παρουσίασέ με. Είναι έτσι, δεν είναι. Δεν θα το κάνω. Ουδέποτε θα το κάνω.
0: Χάσω εγώ την ευκαιρία να δω Τετάρτη μεσημέρι τις ματάρες αυτές.
1: Το να στείλω, σε ευχαριστώ πολύ. Τα ίδια βλέπουμε σε πληροφορία. Αυτό έχει σημασία ότι βλέπουμε τα ίδια. Το να στείλω ένα δελτίο τύπου για ενημέρωση, ναι. Αλλά θα κάτσω εγώ, σαν τον Α, τον Β, και θα πάω χρυσό μου, σε παρακαλώ, έλα, είμαι εκεί και θα κάνω εγώ τέτοιο πράγμα. Όχι, αγάπη μου, ποτέ μισό είναι άρθει άνθρωπο. Οι πέντε που θα έρθουν θα το έχουν επιλέξει. Αυτού θέλω εγώ, του πέντε. Και τώρα θα το πω δημόσια για να μην μπορεί ο Παναγιώτης ο Φύτρας μεθαύριο να μου το αναιρέσει. Σας έχω μάρτυρες όλους. Μάρτυρες είσαστε έτσι κι αλλιώς που με ακούτε, αλλά τέλος πάντων. Ότι όταν έρθω εγώ στον Πειραιά να κάνω αυτή όχι συναυλία, αυτή τη βραδιά, γιατί μ' αρέσει και γιατί έλκω ρίζες από τον Πειραιά, γιατί τέλειωσα σχολή Αυγέρη το 1978, η Νανά θα έρθει δωρεάν στον Πειραιά. Δωρεάν. Όσες παραστάσεις κι αν γίνουν και τα λοιπά, στη μνήμη του Γιώργου του Βελουδάκη, του καθηγητή μου, του φιλόλογου και του Αυγέρη και όλων αυτών. Δεν πετάω εγώ το παρελθόν. Αν δεν πατήσω εγώ πάνω στο παρελθόν, δεν μπορώ να έχω μέλλον. Αυτό έχω να πω.
0: Πάμε τραγούδι.

0: Λέσποτα είναι, Δημητρό μου. Λοιπόν, με την Ανά θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και εκτός και εντός.
1: Ναι, με την διαφορά ότι η Ανά θα έπρεπε να έχει φτιάξει μια μακαρονάδα με κοιμά και να καθόμαστε να τα λέγαμε.
0: Να σου πω όμως κάτι, είναι μια πολύ καλή αφορμή για να έρθω σπίτι.
1: Αυτό είναι, γι' αυτό
0: γιατί είμαι μακαρονάδα, τη λατρεύω τη μακαρονάδα.
1: Έτσι.
0: Ανά, πες μου για αύριο.
1: Επειδή μου αρέσει να λέω τις αλήθειες, θα πω ότι η Ανά για αύριο δεν είναι έτοιμη.
0: Mm.
1: Και λέω δεν είναι έτοιμη γιατί. Να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη καταρχήν από τους συνεργάτες Παύλα φίλους, από τους φίλους Παύλα συνεργάτες, τον Δημήτρη το Σιβρί στο πιάνο και τον Νικόλα τον Γκρέτσι που τον γνώρισα μέσω του Μιχάλη του Βιολάρη που είχα και αυτή τη χαρά να συνεργαστώ μαζί τους. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα εδώ και γιατί να τα πούμε στην τελευταία ανάλυση, ο οποίος παίζει μπουζούκι. Τα παιδιά είχαν να αντιμετωπίσουν μια τρέλα δική μου και να μάθουν απ' έξω. 63 τραγούδια, εκ των οποίων τα 30 δεν υπάρχουν πουθενά. Και έπρεπε εγώ να τα ψελίζω.
0: Βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Δεν υπάρχουν ούτε στο YouTube.
0: Δεν υπάρχουν, ναι.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ούτε σε παρτιτούρες οπότε, ούτε πουθενά.
1: Καταρχήν, οι παρτιτούρες δεν υπάρχουν έτσι και έτσι αυτά τα τραγούδια. Διότι ήταν τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες που γεννούσαν και κατευθείαν το περνούσαν. Ο Ζαμπέτας, τι παρτιτούρα τώρα. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν κάθε φορά κάπου έπρεπε να το δουν. Κάθεται λοιπόν ο Κρέτσης. Και αυτό είναι το μεγαλείο του, γιατί το πόνεσαι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Το αν θα κάνει ο άλλος μια παραφωνία ή θα χτυπήσει το πιάνο πιο άσχημα, δεν με αφορά. Εμένα με ενδιαφέρει να το πονέσει. Στον πόνο γίνονται λάθη.
0: Έτσι είναι.
1: Στο τέλειο δεν γίνεται, γιατί το έχει προγραμματίσει. Άλλο είναι το εκπρομελέτης. Έτσι, σωστό, και άλλο το εξαμελία.
0: Σωστό.
1: Εγώ εδώ πέρα θέλω να είναι εξαμελία και να γίνουν και τα λάθη και να του φωνάξω. Και να...
0: Αυτό είναι, είναι που αγαπάω πάνω σου που
1: ναι,
0: σου είπα πριν.
1: Αυτό θέλω εγώ. Άρα λοιπόν αύριο το βράδυ αυτοί που θα έρθουν θα δούνε και μακάρι να κρατηθεί
0: και θα ακούσουν...
1: έτσι μια γενική πρόβα.
0: Ωραία,
1: για να μου πούν τη γνώμη τους.
0: Μπράβο, ναι.
1: Γιατί για να το πάνε το τελευταίο πρόγραμμα.
0: Για τον Πειραιά αγάπη μου, για μετά. Για το χειμώνα.
1: Για το χειμώνα.
0: Πρόβα για τον Πειραιά.
1: Να είμαστε καλά για τον Πειραιά. Έχω και κάτι άλλο στο μυαλό μου.
0: Μην το πεις αέρα.
1: Το είχαμε... Όχι, θα το πω, θα το πω.
0: Βρε, μην το πεις, θα το κλέψω. Ξέρω τι σου λέω.
1: Θα πω κάτι, μα έχει γίνει ήδη.
0: Α.
1: Ήμουνα ήδη στο underground με το συγχωρεμένο τον Γιώργο τον Οικονομίδη που μου έδωσε μια αίθουσα και με το που μπήκα μέσα, παιδιά, αυτό είναι περίεργο. Στο έργο που έχω γράψει εγώ, είναι κατοχυρωμένο έτσι κι αλλιώς, Τρούμπα, ο Χαμένος Παράδεισος, και είναι μουσική παράσταση, αλλά είναι παράσταση, ξαφνικά βλέπω στη μέση της αίθουσας μια σκάλα που οδηγεί επάνω. Αυτό το έχω στο έργο μέσα.
0: Έλα ρε σύνομα.
1: Και το σταματάω εδώ. Αυτή την παράσταση θέλω να κάνω στον
0: τελειώσαμε. Okay.
1: Έτσι. Αυτή είναι για Πειραιά. Είναι Φίλωνος.
0: Μα τι λες, δίπλα μας είναι.
1: Γιατί.
0: Σκουζέι
1: μας. Θα το πω και αυτό και θα κάνω επίλογο με αυτό. Ωραία παιδιά, όσοι έχουν ανεβάσει παραστάσεις με πόρνες, που είναι εδώ έχουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο, το έχουν εξαντλήσει στην κόκκινη γόβα, το έχουν εξαντλήσει στο κόκκινο κραγιόν, στο βινίλ πανοφόρι, στο σχιστό και στο δίχτυ καλτσών. Δεν είναι αυτή η πόρνη, παιδιά.
0: Ναι, έλατε. Ναι.
1: Δεν είναι αυτή η πόρνη. Έχω φίλη καρδιακή που τη λατρεύω και σκοτώνω. Βγάζω μαχαίρια, έτσι και πει κουβέντα κανείς για αυτήν. Που τη βλέπει στον δρόμο το πρωί, στη Λαϊκή, από εδώ και από εκεί. Και με συγχωρείς που θα το πω, τα τσουλάκια που κυκλοφορούν σήμερα με το στιθόδεσμο και τα λοιπά είναι χειρότερα. Αυτή δεν την φοράει τη στολή τη το βράδυ που είναι να κάνει.
0: Μα παιδιά, επάγγελμα είναι και επιτελεί και κοινωνικό έργο.
1: Ακριβώς. Ή μερικές φορές ακούω κάναμε, την κάναμε λέει τη χώρα, λέει μπορντέλο.
0: Μακάρι.
1: Το μπορντέλο, παιδιά, είναι μια συγκεκριμένη επιχείρηση.
0: Μακάρι.
1: Με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Βεβαίως, με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τι λέμε τώρα. Είσαι σαν τον Καραγκιόζη. Έχουμε πάρει τα πιο ιερά που υπάρχουν και τα έχουμε κάνει.
0: Μη μου ανοίγεις το στόμα.
1: Μικρύνει.
0: Λοιπόν, λέγε αύριο, παιδί μου, τι θα γίνει. Όταν
1: αύριο,
0: το σινεμά
1: λοιπόν,
0: στις 9 δάκρυζε.
1: Η ώρα το βράδυ, όταν το σινεμά δάκρυζε, εμείς χαρτομάντιλα δεν θα μοιράσουμε. Αλλά όλοι θα έχετε μια ζακετούλα που πιστεύω κρυφά θα σκουπίσετε το δάκρυ.
0: Νανά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα.
1: Εγώ.
0: Για όλη αυτή τη δύναμη που έχεις.
1: Τη
0: ψυχή και την αλήθεια.
1: Όταν βρίσκω ανθρώπους που μπορώ να ακουμπήσω, το κάνω. Όταν βρίσκω ανθρώπους που ακούμπησα επάνω τους και γκρεμίστηκα. Να πω κάτι όμως. Με αυτά τα γκρεμίσματα θα τραγουδήσω αύριο.
0: Έτσι είναι. Οι ρογμές είναι.
1: Οι ρογμές.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Άμεσα ωφέλη για 100.000 ενήμερους οφειλέτες. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε τροχιά ανάπλασης ο Πειραιάς, το πολεοδομικό σχέδιο της πόλης αλλάζει, δηλώνει στο κανάλι 1 ο Γιάννης Μόραλης. Τι είπε για Καραϊσκάκη και τοπική συγκοινωνία. Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο Catergate, άκυρο το ένταλμα σύλληψής μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Άρχισαν τα όργανα στην ελπίδα για τη δημοκρατία, αποχωρήσεις τελεχών με βαριές καταγγελίες για τη Μαρία Καριστιανού. Ακραίος καύσωνας χτυπά τη Δυτική Ευρώπη, 30 νεκρούς από πνιγμούς και θερμοπληξία μετρά η Γαλλία. Περισσότερα από 1.000 πλοία εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ, νέες προσπάθειες για εκεχηρία στο Λίβανο. Και έρχεται εντός Ιουλίου το Μητρό Ιδιοκτησίας, υποχρεωτική δήλωση ακινήτων, οικοπαίδων, αγροτεμαχίων. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιοφωνό του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Σαντίδου στο μικρόφωνο, την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρυθμίση του ήχου. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η ρυθμίση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Οι οφειλέτες ωφελούνται άμεσα με δύο τρόπους. Πλέον πληρώνουν σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση με τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε έναν μήνα, ενώ όσα επιπλέον ποσά κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια αναγνωρίζονται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο. Περισσότερα από τον Σπύρο Μιχαλόπουλο.
1: Ανάσα σε περισσότερους από 100.000 οφειλέτες δίνει ο νέος νόμος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στη ρύθμιση των καταβολών του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους δανειολήπτες που βρίσκονται ακόμα εντός της προστατευτικής ασπίδας του νόμου, καθώς οδηγεί σε μικρότερες δόσεις, λιγότερους τόκους και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον πάνω στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο της οφειλής. Θα υπάρξει έτσι καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για αναδρομική ελάφρυνση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δανειολήπτη που είχε υπόλοιπο δανείου 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού, η μηνιαία δόση του ανερχόταν στα 731 ευρώ για 30 μήνες. Με τη νέα μέθοδο, η δόση μειώνεται στα 483 ευρώ. Σύμφωνα με το ίδιο παράδειγμα, ο τόκος πέφτει στο 1 ευρώ, ενώ για την προηγούμενη περίοδο ο δανειολήπτης είχε πληρώσει επιπλέον 7.440 ευρώ. Παράλληλα, οι δόσεις μειώνονται από 255 σε 200. Παρά την ανακούφιση για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες οφειλετών που μένουν εκτός. Η πρώτη κατηγορία είναι όσοι έχουν αποπληρώσει πλήρως το δάνειό τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, δεν πρόκειται για πολύ μεγάλο αριθμό δανειοληπτών, καθώς υπολογίζεται ότι είναι περίπου 3 έως 5%. Η δεύτερη και πιο κρίσιμη κατηγορία είναι οι δανειολήπτες που έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από τη ρύθμιση. Πρόκειται για ανθρώπους που για διάφορους λόγους βγήκαν εκτός της προστασίας του νόμου. Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Οι δανειολήπτες δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση, ούτε να κινηθούν εκ νέου δικαστικά. Η διαδικασία θα γίνει από τις τράπεζες και τους servicers, οι οποίοι μετά τη δημοσίευση του νόμου θα πρέπει να προχωρήσουν στον επανυπολογισμό των οφειλών.
0: Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με φόντο τη νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι η ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά και συνέστησε στους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις.
2: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα να το τονίσω αυτό των δυνατοτήτων μας. Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στο νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Μαζί με τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, κατατέθηκε στη Βουλή και η τροπολογία για το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ θα συγκεντρώνει και θα ενοποιεί σε μόνο ένα σημείο όλα τα στοιχεία για τα ακίνητα περίπου 7 εκατομμυρίων ιδιοκτητών. Η ρύθμιση προβλέπει και καμπάνες για τους παραβάτες. Συγκεκριμένα, η εσφαλμένη δήλωση ακινήτου επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης εντός 3 μηνών από τη μίσθωση ακινήτου. Προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ για εσφαλμένη δήλωση και ίσπραξη επιδομάτων και ενισχύσεων το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Το πολεοδομικό σχέδιο της πόλης θα αλλάξει. Δεν θα υπάρχουν κτίρια κουφάρια, παρατημένα οικόπεδα και περιοχές μαύρες τρύπες, δήλωσε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης στο κανάλι 1 και τους Γιώργο Σαραντάκο, Κάτια Αντωνιάδη, με φόντο την επέκταση του γηπέδου Καραϊσκάκη έπειτα από σχετική έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, χαρακτηρίζοντας την αναβάθμιση του γηπέδου καλό νέο για την πόλη. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως η πόλη έχει αλλάξει εξαιτίας της πολιτικής εξωστρέφειας αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων που επιλέγει συνειδητά η Δημοτική Αρχή. Έδωσε έμφαση στο κυκλοφοριακό, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της τοπικής συγκοινωνίας από το Σεπτέμβριο, ενώ αποκάλυψε συζητήσεις που βρίσκονται στα σπάργανα για τη μεταφορά των απορριμματοφόρων από τη Θιβόν στο Σχιστό.
3: Καλό νέο για την πόλη μας. Για να κατασκευή του σταδίου Καραϊσκάκη και ο διασχολισμός του, με κεφάλαια αποκλειστικά του ιδιοκτήτη και προέδρου του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Αυτό περάσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαι αισιόδοξος και βέβαιος ότι θα γίνει αυτό από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι κάτι δίκαιο και σωστό. Αυτό το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του νέου Φαλήρου, ειδικά, θα αλλάξει όλη την περιοχή εισόδου προς το καλύτερο προφανώς της πόλης μας. Το καλό νέο για μένα και για την πόλη μας είναι ότι πιστεύω ότι τέλος Ιουλίου, στην τελευταία συνέντευξη του Ιουλίου, θα περάσουμε και το κομμάτι του νέου Δημαρχείου στη Ράλιο, δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο. Με αυτό κλείνουμε πραγματικά μέσα σε 12 χρόνια πρέστρυπα στην πόλη και ενώ ο Πύργος, ενώ η Ράλιος, ενώ του Ρετσίνα, ενώ τα οικόπεδα όλα από το Καραϊσκάκη μέχρι την Πειραιώς, τα παρατημένα οικόπεδα. Είμαστε μια πόλη που δεν θα έχει τουλάχιστον κτίρια κουφάρια ή περιοχές μαύρες τρύπες. Το μόνο που μένει είναι η Βίλα Ζαχαρίου, που δεν είναι δημοτική περιουσία, στην Ακτή Βιλαβέρη, και είμαι αισιόδοξος και γι' αυτό ότι μέσα στη θητεία θα έχει ξεκινήσει και αυτό. Άλλο καλό νέο, Κεράνη. Πόλη δεν αλλάζει μόνο με παρεμβάσεις κρατικές. Θέλει και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδιωτικά κεφάλαια. Και αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι εδώ έχουμε δώσει στην πόλη μία προοπτική, μία εξωστρέφεια, μία λογική. Ένα μείον έχει αυτό. Έχουμε ένα κυκλοφοριακό το οποίο πρέπει να βρούμε όχι μόνο ο Δήμος, όλοι μας, κάποιες ενδεχομένως λύσεις ή ανάσες. Εγώ θα είμαι ειλικρινής, δεν είναι το κυκλοφοριακό, είναι στην Αττική. Το κομμάτι του κυκλοφοριακού δεν έχουμε αρμοδιότητα. Να ενισχύσουμε τη δημοτική κοινωνία, κάτι που θα κάνουμε νομίζω από Σεπτέμβριο. Θα αυξήσουμε τη δημοτική κοινωνία. Τη θέλω την κρουαζιέρα. Την κρουαζιέρα που ξεκινάει και ολοκληρώνει εδώ. Έχει κίνηση, αλλά δουλεύουν άνθρωποι. Υπάρχει ανάπτυξη. Όλο αυτό που κινείται γύρω από την ελληνική ναυτιλία. Αυτή είναι η φυσιονομία της πόλης μας. Να έχουμε ένα Πειραιά λαμπερό, φωτεινό, εξωστρεφή. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αυτή είναι η επιθυμία μου. Θα δούμε την προοπτική. Μιλάω με τον Δήμαρχο Καθαριότητα, τον κύριο Ρέπα, να συζητήσουμε εκτενώς μήπως πρέπει και η καθαριότητα να φύγει από τη Θιβόν και να αξιοποιήσουμε το χώρο αυτό και να πάει στο σχιστό που έχουμε τις εγκαταστάσεις, ώστε τα πραγματοφόρα και όλη αυτή η διαδικασία να μην γίνεται μέσα στην πόλη.
0: Διαφωνίες για το τι έχει συμφωνηθεί και τι όχι εκτός μνημονίου κατανόησης διατυπώνεται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και μάλιστα στα πιο ακαθόδη θέματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Στο μεταξύ, παρά τη συμφωνία και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα, ενώ ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός καταστρώνει εναλλακτικά σχέδια. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Βλέπουμε δηλώσεις αντικρουόμενες για πράγματα τα οποία λέγεται ότι από τις Ηνωμένες Πολιτείες πρωτίστως ότι έχουν συμφωνηθεί εκτός του κειμένου της καταρχήν συμφωνίας που έχουμε μεταξύ των δύο πλευρών, ότι έχουν ουσιαστικά για την περισσότερη ουσία προσυμφωνηθεί και ότι δεν είναι ζητήματα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια των 60 ημερών που θα διαρκέσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, ένα μεγάλο ερώτημα είναι αν πρόκειται για ένα παιχνίδι τυπώσεων για το εσωτερικό ακροατήριο, αντίστοιχα των ΗΠΑ και του Ιράν, ή αν πρόκειται για ουσιαστικές διαφωνίες οι οποίες υπάρχουν και μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικά αγκάθια στις διαπραγματεύσεις τις οποίες θα συνεχίσουμε να έχουμε τις επόμενες ημέρες. Τώρα, οι διαφωνίες. Κατά πρώτον είναι στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Εδώ έχουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί πλήρως και ολοκληρωτικά πυρηνικές επιθεωρήσεις στο υψηλότερο επίπεδο. Αναφέρεται στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ότι είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει να διενεργήσει αυτές τις επιθεωρήσεις. Από την άλλη, όμως, έχουμε την Τεχεράνη να διαψεύδει, όχι μόνο να λέει ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία επί των πυρηνικών και μέχρι στιγμής καμία συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ήδη διαθέτει περιορισμένη πρόσβαση στη χώρα, ενώ θυμίζει ότι οι διεκτεταμένοι έλεγχοι είχαν αποτέσει και βασικό στοιχείο της συμφωνίας της εποχής Ομπάμα, από την συμφωνία από την οποία αποχώρησε οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ. Άρα, ότι αυτό που θέλει να πει είναι ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι καινούριο το οποίο έχει συμφωνηθεί και ότι ο κύριος Τραμπ κάνει αυτές τις δηλώσεις για λόγους εντυπωσιασμού. Από την πλευρά του τώρα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας υποστηρίζει ότι οι ειρηνικές εγκαταστάσεις θα υποβληθούν σε επιθεώρηση στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιλαμβάνεστε ότι με τα λεγόμενα τώρα των δύο πλευρών, κανένας δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα τι ισχύει τελικά και ποιο θα είναι ακριβώς το εύρος αυτών των επιθεωρήσεων οι οποίες θα γίνουν. Ένα άλλο ζήτημα αφορά τα οικονομικά θέματα και τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Έχουμε τον κύριο Βάνς να υποστηρίζει ότι έχει σχεδιαστεί ένας μηχανισμός μέσω του οποίου οι δαπάνες για τα χρήματα, τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα ξεπαγώσουν για να διατεθούν προς το Ιράν, ότι θα εγκρίνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ με στόχο την αγορά αγροτικών προϊόντων των Ηνωμένων Πολιτείων όπως σόγια, καλαμπόκι και σιτάρι. Από την πλευρά τους όμως, το Ιράν υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, απέριξε κάθε εξωτερική εμπλοκή στον τρόπο διάθεση και διαχείριση των κεφαλαίων. Ενώ τονίζεται ότι αν αμερικανικά προϊόντα είναι προς όφελος του Ιράν να αγοραστούν, αυτό θα γίνει, αλλά δεν αποτελεί υποχρέωση. Στο θέμα τώρα των στενών του Ορμούς, θα πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο θέμα, τι θα ισχύει μετά τις 60 ημέρες. Τώρα έχουμε ελεύθερη διέλευση. Το Ιράν υποστηρίζει ότι μετά τις 60 ημέρες δεν θα επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρχει ένας μηχανισμός όπου θα επιβάλλεται ένα τέλος διέλευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το αντίθετο. Επίσης τώρα βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι επειδή το θέμα των στενών του Ορμούς είναι πολύ κρίσιμο, προτείνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπάρχει ένα κόκκινο τηλέφωνο σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα στο θέμα της διέλευσης. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 1.100 πλοία τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα παρά την έναρξη ισχύως της συμφωνίας και έχουμε και ένα σχέδιο από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ, τη δεύτερη χώρα η οποία έχει δικαιώματα στο στενό του Ορμούς, προκειμένου να καθοριστούν κάποιοι ασφαλείς θαλάσσιοι διάδρομοι από τους οποίους θα μπορούσαν να διέλθουν τα πλοία για να απεγκλωβιστούν και οι ναυτικοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί πόσους μήνες πλέον και υπολογίζονται σε πάνω από 10.000.
0: Μάλιστα, και παραμένει, Κατερίνα, ανοιχτό και το θέμα της εκεχηρίας στο Λίβανο.
4: Ναι, εδώ έχουμε συζητήσεις οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Για μία ακόμη φορά απουσιάζει η Χεσμπολά, που είναι ουσιαστικά και η τρομοκρατική, όπως χαρακτηρίζεται από πολλές χώρες, της Δύσης οργάνωση κατά της οποίας βάλει το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Και υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτό το σχέδιο για μία εκεχηρία υποτίθεται ότι προβλέπει μία παράδοση εδαφών στο λιβανικό στρατό από πλευράς του Ισραήλ. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί, θα πρόκειται πραγματικά για μία πολύ θετική εξέλιξη. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις. Είχαμε και δύο νεκρούς σήμερα στον νότιο Λίβανο και θυμίζω ότι η εκεχηρία στο Λίβανο αποτελεί βασικό θέμα της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Επελάβνει ο καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Καμίνει και σήμερα η Γαλλία με τον υδράργυρο να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες, είτε από θερμοπληξία είτε από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε ποτάμια και λίμνες. Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας προκλήθηκε πρόβλημα σε μετασχηματιστή, σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, προκαλώντας διακοπή ρεύματος σε 68.000 νοικοκυριά. Η λειτουργία σχολείων, δημόσιων υπηρεσιών και συγκοινωνιών έχουν επηρεαστεί, όπως και αθλητικές διοργανώσεις. Ο Δε Πύργος του Άιφελ και το Μουσείο του Λούβρου κλείνουν νωρίτερα. Κόκκινος συναγερμός και στην Ισπανία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 44 βαθμούς στην Ανδαλουσία, ενώ σε κλειό καύσωνα είναι και η Βρετανία, με τη θερμοκρασία κυρίως στο Λονδίνο και σε άλλες περιοχές της νότιας χώρας να αγγίζει τους 39 βαθμούς. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Καταρκέι, το Δημήτρης Αβραμόπουλος. Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Sky, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος επανέλαβε ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι δηλώνονταν κανονικά στην εφορία, ενώ είχε λάβει και σχετική άδεια από την Κομισιόν. Παράλληλα, επισήμανε πως δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις για κάτι που έγινε πριν 2,5 χρόνια και πως δεν υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα, αλλά ένα ένταλμα από τη βελγική αστυνομία. Γι' αυτό άλλωστε και έφτασε πρώτα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τέλος, τόνισε πως ο ίδιος έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του προκειμένου να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση. Να ακούσουμε τον κύριο Αβραμόπουλο.
5: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθη ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
0: Ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία για το ένταλμα. Δεν αθώνουμε ούτε καταδικάζουμε κάποιον. Αρμόδια γι' αυτό είναι η δικαιοσύνη, τόνισε σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Open για την υπόθεση Αβραμόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σχετικά με το αν ο κύριος Αβραμόπουλος θα είναι υποψήφιος στις εκλογές, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι αυτό είναι απόφαση του Πρωθυπουργού.
6: Ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως είχαμε πει, βγήκε και έδωσε τις απαντήσεις του. Με αυτά τα οποία διαβάζουμε και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ως προς το ένταλμα, όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές,

0: Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Η κυρία Κοβέση ζητούσε η παράταση να είναι πενταετής και όχι διετής, όπως είχε αποφανθεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η προσφυγή απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι η ελληνική νομοθεσία προβλέπει πως για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών μόνο οι ίδιοι δύνανται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Άρχισαν τα όργανα στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσαν ο Τεχνικός Σύμβουλος Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης και ο Πτέραρχος Εν Αποστρατεία Θανάσιος Παπα-Νικολάου, με τον πρώτο να μιλά για κίνημα που έγινε προσωπικό εγχείρημα και το δεύτερο για περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη της Νίκης. Αποστάσεις από το νεοσύστατο κόμμα πήρε και ο TikToker Δημήτρης Αβίδης, περισσότερα από την Αθηνά Δαβαρία.
1: Την αποχώρησή του από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή του υποστηρίζει ότι διαμορφώθηκε σταδιακά ένα μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα έξω από κάθε έννοια συλλογικής λειτουργίας, γράφοντας για τη Μαρία Καριστιανού ότι ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Αναφέρει επίσης ότι η ιδρυτική διακήρυξη συντάχθηκε χωρίς συλλογικές διαδικασίες και πως το καταστατικό προαναγγέλλεται ότι θα συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορώ να αποδεχθώ και να ανεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που επικαλείται τη διαφάνεια θα λειτουργεί χωρίς θεσμικές διαδικασίες. Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε ως έκφραση της κοινωνίας θα μετατρέπεται σταδιακά σε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα, καταλήγει ο κ. Κοκοτσάκης. Την ίδια ώρα, σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή, ο Πτέραρχος Εν Αποστρατεία Αθανάσιος Παπα-Νικολάου ότι δεν έχει πλέον καμία σχέση με το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ούτε τον εκφράζει. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο οποίος είχε εκφράσει τη στήριξή του στη Μαρία Καριστιανού με μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, υποστηρίζει ότι στην πορεία διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος φορέας, αντί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού κοινωνικού κινήματος με συλλογική δράση και δημοκρατική αντιμετώπιση, άρχισε να εξελίσσεται σε μια περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές, πρώην στελέχη της Νίκης, τα οποία δίνουν έναν τόνο ιδεολογικής και πνευματικής περιχαράκωσης. Αλλά και ο TikToker Δημήτρης Αβίδης σε ανάρτησή του καυτηριάζει το κίνημα που έκανε μαρκίζα την Ελπίδα, αλλά δεν την κάνει πράξη, κάνοντας λόγο για ένα κίνημα που υπόσχεται πολλά και δεν πραγματοποιεί μέχρι τώρα τίποτα. Τα κορυφαία του στελέχη έχουν χρόνο για να κάνουν βίντεο σε τσιπουράδικα, σε καφενεία, σε δρόμους της Ρωσίας, αλλά δεν έχουν χρόνο να μιλήσουν για τα σκάνδαλα, αναφέρει χαρακτηριστικά.
0: Ανεβάζει το επίπεδο κινδύνου που εκτιμά πως συνιστά το ΝΑΤΟ για τη Ρωσία ο Βλάντιμιρ Πούτιν, δηλώνοντας πως η συμμαχία προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της χώρας. Όπως είπε απευθυνόμενος σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών, στη Δύση συζητούν ανοιχτά ότι προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον μας και αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Στο μεταξύ, το Κίεβο έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην προσαρτημένη Κρυμαία, προκαλώντας διακοπή στην ηλεκτροδότηση στη Σεβαστούπολη, ενώ πολλά drones καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμινα. Την ίδια ώρα, στην Ανατολική Ουκρανία, ρωσικός βομβαρδισμός στην πόλη Μπαλακλία προκάλεσε το θάνατο ενός ατόμου. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν κυρίες και κύριοι το πρωί στο βαρύ πετροχανίων τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, ζητώντας παράλληλα να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θάνατό της. Την ίδια ώρα, ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια και να ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως επιθυμεί να απολογηθεί στην οικογένεια του θύματος, αλλά και στη δική του. Από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης του θύματος, οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον κατηγορούμενο, δήλωσε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, όπως είπε. Ο 43χρονος είχε διαγράψει κρίσιμο οπτικό υλικό, ωστόσο οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ανάκτηση δεδομένων και κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι το θύμα κατευθύνθηκε προς την περιοχή όπου βρίσκεται η κατοικία του και δεν καταγράφηκε ποτέ να αποχωρεί από εκεί. Να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτήν την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεοληπτικό υλικό από τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφεραν να βρουν ότι η γυναίκα κινείται προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και δεν αποχωρεί ποτέ από αυτή ζωντανή, όπως αποδείχθηκε.
0: Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού του ΕΚΑΒ στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό.

0: Η γυναίκα γέννησε την Παρασκευή με φυσιολογικό τοκετό, ωστόσο ένα 24ωρο μετά εμφάνισε πυρετό και εισήχθη στη ΜΕΘ. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, οι γιατροί προχώρησαν στη διασωληνωσή της και αποφάσισαν την αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας. Δυστυχώς όμως η 36χρονη κατέληξε κατά τη μεταφορά. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ με σύστιες σχηματίζουν οι σημαίες στο ΕΚΑΒ Μυτιλίνης. Αποκαλυπτική είναι η βαλιστική έκθεση της αστυνομίας ως προς τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Όπως έγινε γνωστό, χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα, ανάμεσά τους 4 Καλάσνικοφ. Άξιο αναφοράς είναι ότι κάποιοι κάλικες πυροδοτήθηκαν από το ίδιο εννιάρι όπλο που είχε εμπλοκεί σε 2 παλαιότερα ένοπλα περιστατικά στο Τιμπάκι. Η υποπλήρη ελεγχοτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε οικοπαιδική έκταση κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Στην περιοχή έχει σπεύσει με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πολύ ωραίοι μάχοι με τις φλόγες έδωσαν δεκάδες πυροσβέστες σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο, όπου ξέσπασε χθες πυρκαγιά και εξακολουθούσε να καίει μέχρι σήμερα το πρωί λόγω του τεράστιου όγκου έφλεκτων υλικών. Πυκνοί καπνοί σκέπασαν την περιοχή. Η ατμόσφαιρα για ώρες ήταν αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους. Χθες, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Στη σύλληψη μιας 43χρονης για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές στη Λαβρεωτική. Από την έρευνα προέκυψε ότι η συλληφθήσα προκάλεσε χθες το πρωί 2 φωτιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Βιωτία, Ηράκλειο, Λασίθι, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο. Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση του συνόλου των πολεοδομικών αδειών στο Δήμο Πειραιά που επιτεύχθηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Περισσότερα θα ακούσουμε από την Τέμη Χαμπιλωμάτη.
1: Ένα σημαντικό έργο ψηφιακού εξυγχρονισμού ολοκληρώθηκε στο Δήμο Πειραιά, καθώς ψηφιοποιήθηκε το σύνολο των πολεοδομικών αδειών και των σχετικών αρχείων της Υπηρεσίας Δόμησης. Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και αφορά στην ψηφιοποίηση όλων των οικοδομικών αδειών του Δήμου και του συνόλου των σχεδίων και εγγράφων που περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους φακέλους στο χρονικό πλαίσιο των τελευταίων 65 χρόνων. Η ψηφιοποίηση του αρχείου της πολεοδομίας απαλλάσσει από την ανάγκη φυσκύψης παρουσίας, καθώς τα στοιχεία, τα σχέδια και οι φάκελοι έχουν ψηφιοποιηθεί και ενταχθεί σε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της ταλαιπωρίας και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση μηχανικών και επαγγελματιών, στην εξοικονόμηση χρόνου, στον εξυγχρονισμό της υπηρεσίας δόμησης και επιπλέον διασφαλίζει και προστατεύει το ιστορικό αρχείο του Δήμου. Συνολικά έχουν ψηφιοποιηθεί 245.115 οικοδομικές άδειες, καθώς και 892.722 σχέδια και έγγραφα, ενώ πλέον με την ολοκλήρωση του έργου παίρνει τέλος στις πολύ ωραίες αναμονές στα γκισέ της πολεοδομίας και η πρόσβαση στα αρχεία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας είναι άμεση και εύκολη. Δίνουμε τέλος στις χρονοβόρες διαδικασίες, προστατεύοντας παράλληλα ένα σημαντικό κομμάτι της πολεοδομικής και ιστορικής ταυτότητας του Δήμου, τον ισοδήμαρχος του Πειραιά, Γιάννης Μόραλης. Αξίζει να αναφερθεί πως η Υπηρεσία Δόμησης του Πειραιά εξυπηρετεί και τους Δήμους Κορυδαλού, Περάματος, Έγινας, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ίδρας, Κυθήρων, Τριζινίας, Μεθάνων και Πόρου.
0: 6 αρχαία Αιγυπτιακά ειδόλια τα οποία είχαν εντοπιστεί στην Αθήνα και είχε τεκμηριωθεί ότι ήταν προϊόντα παράνομης διακίνησης παρέδωσε στον πρέσβη της Αιγύπτου Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο επισφραγίζοντας την άριστη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της καταπολέμησης της αρχαιοκαπηλείας. Γενικά έθριος καιρός με μικρές αστάθειες που θα επιφέρουν νεφώσεις και διάσπαρτες βροχοπτώσεις στη χώρα θα επικρατήσει από σήμερα έως και την Παρασκευή σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεοφάνη Χατζηγρίβα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου ενώ το Σαββατοκύριακο θα σημειωθεί περαιτέρω βελτίωση του καιρού με ενίσχυση ωστόσο των ανέμων στο Αιγαίο. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζηγρίβα.
2: Κατά τη σημερινή ημέρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα έχουμε και αρκετή αστάθεια στη χώρα μας. Θα έχουμε βροχές, διάσπαρτες βροχές, μπόρες και καταιγίδες, έτσι, κυρίως στα υπηρετικά, περισσότερο το εσωτερικό της χώρας και τα ορεινά. Και οι ανατολικές υπηρετικές περιοχές θα έχουν λιγότερα φαινόμενα έως σχεδόν μηδενικά, όπως και τμήματα της Θράκης, αλλά και το Αιγαίο, το οποίο δεν θα έχει καθόλου φαινόμενα. Η μέρα με τη μεγαλύτερη αστάθεια για την Αττική θα είναι η σημερινή, με σημεριανές προς τις απογευματινές ώρες. Θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά, βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα του λεκανοπεδίου και θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες, όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι κάτι το ανησυχητικό, έτσι, κλασικές καταιγιδούλες. Νοτιότερα τα πράγματα θα είναι καλύτερα κατά τη σημερινή ημέρα και η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα. Θα πέσει μόνο δηλαδή σε περιοχές όπου θα έχουμε φαινόμενα. Την Πέμπτη, μόνο τα βορειοβορειοδυτικά τμήματα και κυρίως ορεινά τμήματα θα έχουν κάποια έτσι φαινόμενα αστάθειας, πάρα πολύ τοπικά, τίποτα το ιδιαίτερο. Και την Παρασκευή ο καιρός στην Αττική θα είναι γενικά καλός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο γενικώς στη χώρα μας αυτό το τριήμερο, δηλαδή θα κυμαίνονται θερμοκρασίες γύρω στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται, αλλά θα ενισχυθεί ξανά το μελτέμι του Σαββατοκύριακου μέσα να έχουμε μποφόρ της τάξης των 7-8.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης και ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Ακοκαλίδου. Στην παραγωγή Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμη Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου, από όλους εμάς, καλό μεσημέρι, ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι 1-94. Γιατί το λέω συνέχεια αυτό, διορθώστε με. Καλώς σας βρήκαμε. Εμείς ερχόμαστε στο στούντιο, εσείς στα από την άλλη πλευρά των Ερδιανών. Εδώ πέρα, όλη παρεούλα. Να φτιάξω και λίγο το μικρόφωνο, γιατί είναι λίγο ανάποδα. Λοιπόν, παρεούλα, λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 3 σήμερα. Εκτάκτως, να πούμε βεβαίως ότι τα καλοκαίρια ενσωματώνεται κάθε τις Τετάρτες και είναι το αθλητικό ένθετο. Η εκπομπή το Sprint Live με το Στράτο Φουτινέλη, οτιδήποτε έχει σχέση με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Επειδή λοιπόν αύριο ξεκινάει, τι ξεκινάει αύριο, Βαγγέλη? Όχι το Μουντιάλ, έχει ξεκινήσει. Τι έχουμε αύριο?
1: Τι είναι διαγώνισμα είναι αυτό τώρα? Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, τι έχουμε.
0: Ξεκινάει
1: αύριο
0: το Ράλι Ακρόπολης, ρε φίλε.
1: Και πρέπει, ρε φίλε, έτσι όπως με ρωτάς.
0: Αύριο,
1: δύο πράγματα θα σου πω εγώ.
0: Δεν έχει ακούσει. Αύριο. Λοιπόν, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κάθε τρεις μέρες παίρνω το Στράτο τηλέφωνο και του λέω δύο προσκλήσεις για την περιδική. Και μου λέει δεν υπάρχει. Του λέω, ρε φίλε, σε παρακαλώ πολύ. Δύο προσκλήσεις θέλω για μένα και για την κόρη μου. Δύο εισιτήρια. Όχι, μου λέει δεν υπάρχει. Και του εξηγώ. Του λέω το κάνω για να βγάλω το άχτι μου. Για όλους όσοι με παίρνουν καθόλου τη διάρκεια τη γωνία στα ντέρμπι και μου λένε Λουκά, ένα εισιτήριο. Και εγώ δεν έχω πάρει ποτέ κάποιον να ζητήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Και το κάνω τώρα.
1: Και το κάνεις τώρα. Και τελικά έφυγες χιλόπιτα.
0: Ναι, όπως και εγώ.
1: Άρα καλά να πάθεις όταν και εσύ ρίχνεις χιλόπιτα στους άλλους.
0: Μετά τις 3. Μετά τις 3 λοιπόν, Στράτος Φωτεινέλης, ειδικό αφιέρωμα για το Ράλι Ακρόπολης. Θα τον έχουμε και αύριο να μας πει για την περιοδική. Και την Παρασκευή θα τον έχουμε επίσης σε ένα 5-10 λεπτό από τη Λαμία, που θα έχει μεταφερθεί το Ράλι Ακρόπολης. Οπότε θα πρέπει να τρέξουμε και είναι αρκετά τα θέματα. Και έχει Μουντιάλ, έχει και μια δυσάρεστη είδηση. Εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα. Ο Αγγέλης μάλιστα κάπου είχε πεταχτεί στο ενδιάμεσο και με το που τελειώσαμε την εκπομπή με το Σαραντάκο, έρχεται ο Αγγέλης, του λέω, τάμαθες? Μου λέει, του λέω, έφυγε ο Τάκης Γκόνιας. Με κοίταζε ο Αγγέλης, μου λέει, πού πήγε?
1: Κοιτάξτε, ένα σοκαριστικό για όλους. Δηλαδή, έχω μιλήσει από το πρωί, γιατί δεν ήξερα, μετά έμαθα βέβαια, ότι είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαινε, ρε παιδί μου, και έκανε εξής και τα σχόλιά του, γενικά τα παιχνίδια, μιλούσε, έδειχνε. Δηλαδή, έβγαινε, είχε την προβολή. Σε κάποια φάση τον είχα χάσει και λέω, εντάξει, δεν έδωσα σημασία. Τώρα κατάλαβα ότι περνούσε έτσι ένα γολγοθά για αυτός.
0: Έδωσε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός μέσα σε 3 εβδομάδες έχασε 2 παιδιά τα οποία έχουν παίξει με το ερυθρόλευκο. Ρηγοτή. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, Παρασκευά Σάντζα, Τάκης Γκόνιας. 2 νέα παιδιά. 2 παιδιά τα οποία είχαν να δώσουν πολλά στο ποδόσφαιρο. Ειδικά ο Τάκης Γκόνιας, επειδή ασχολήθηκε και ενεργά με την προπονητική. Βλέπω, ας πούμε, στα social media, στο Facebook του Τάκη, πόσοι Αιγύπτιοι ποδοσφαιριστές, παράγοντες, απλοί φιλάθλοι μπαίνουν. Έχει αφήσει το στίγμα του στο Αιγυπτιακό ποδόσφαιρο. Και μην πείτε ποιο Αιγυπτιακό ποδόσφαιρο, της Αιγύπτου, η οποία προελάβει στο Μουντιάλ. Ο Τάκης Γκόνιας έχει δώσει πολλά στο Αιγυπτιακό ποδόσφαιρο. Για μένα είναι ο Τάκης. Είναι το παιδί το οποίο το γνώρισα όταν ήρθε από τον Λεβαδιακό. Ένα παιδί. Είμαστε και κοντοχωριανοί. Εγώ από τη Ρούμελη, εγώ από τη Φιώτιδα, αυτός από τη Βιωτία. Από το Κυριάκη ξεκίνησε, πήγε στις ακαδημίες του Λιβαδιακού. Από το Λιβαδιακό στον Ολυμπιακό. Δεν θα ξεχάσω ότι μία από τις πρώτες συνεντεύξεις, που έδωσε ο Τάκης Γκόνιας, ήταν εδώ, στο Δημοτικό Ραδιοφωνο Πειραιά. Φίλος καλός. Δεν θα ξεχάσω εκείνη την ημέρα που πληροφορηθήκαμε το ατύχημα. Με το Audi, αν θυμάμαι καλά, στην Εθνική Οδό. Δεν θα ξεχάσω τα λόγια που μου είχε πει ο Χρήστος Οδάρας όταν τον είχε πάρει τότε ο Σωκράτης Κόκαλης και του είπε: δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ο Τάκης θα γίνει καλά.
1: Και μάλιστα, εγώ θυμάμαι και το χαβαλέ που έκανε εκεί πέρα, ξέρεις, που του είχε ξυρίσει το κεφάλι και είχαν πάει συμπαίκτες του για να τον δούνε και τα είχε βάλει μεσαγωγικά με τον Δάρα και έλεγε: κοίταξε πώς με έχει κάνει. Δεν μου άφησε τρίχα στο κεφάλι. Θέλω να σου πω στις δύσκολες στιγμές, έκανε χαβαλέ.
0: Μπορώ να πω, ήταν τέτοιο στήμος. Για τον Τάκη Γκόνια μπορώ να πω 1000 πράγματα. Ναι. Το βασικότερο ήταν το τρελοκομείο. Ήταν ο παίκτης ο οποίος θα μπει μέσα. Θα κάνει το παιχνίδι άνω κάτω. Δεκάρι παλιά σκοπή. Ναι. Δεκάρι παλιά σκοπή ο Τάκης Γκόνιας. Και δεν μπορούσες να τον βάλεις. Πώς το λένε,
1: σε καλούπι.
0: Σε καλούπι. Ναι. Και γι' αυτό, αν θες, θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα με τον Ολυμπιακό.
1: Αλλά παρόλα αυτά έκανε μια πολύ σπουδαία καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν ένας από τους ανθρώπους, γιατί και εγώ είχα, θυμάμαι ότι όταν είχα πρωτοήθει εδώ στο κανάλι και προσπαθούσα, ήμουνα στην παραγωγή τότε στην εκπομπή Πινελιές Ασπορ, προσπαθούσα να βρω, ρε παιδί μου, ποδοσφαιριστές για να τους βγάζουμε στην εκπομπή το μεσημέρι. Την πρώτη φορά που τον πήρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, ήμουν και λίγο αγχωμένος, ψαρωμένος. Πώς με κατάλαβε και με έκανε να νιώθω τόσο άνετα και χαλαρά. Και μου λέει: εντάξει, φιλαράκι, μου λέει: μην αγχώνεσαι, μου λέει, γιατί προσπαθούσα να του πείσω, να του πείσω.
0: Εντάξει, φιλαράκι, είχε και τον τρόπο.
1: Ναι, ήταν ωραίος τύπος, ωραίος τύπος. Και πολύ καλός παίκτης.
0: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους δικούς του. Καλό πέρασμα στο φως στον φίλο Τάκη. Ένα επαναλαμβάνω παιδί το οποίο. Ήρθε εδώ στον Πειραιά, εγώ τον γνώρισα μέσα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γι' αυτό και τον λέω, το εξειδικεύω λίγο, και πραγματικά άφησε το στίγμα του τα εξηγόνιας και βεβαίως όλες οι ομάδες, τις οποίες πρώτα απ' όλα ο Λιβαδιακός, από το Λιβαδιακό ξεκίνησε, ο Λιβαδιακός ανακοίνωσε το θάνατο του Τάκη Γκόνια, ακολούθησαν ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος,
1: η Ελληνική
0: Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο ΨΑΠ, όλοι συλληπιτήρια ανακοινώσεις για τον Τάκη Γκόνια, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Αυτή είναι μια δυσάρεστη είδηση. Άλλη μια δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από ένα επίσης δεκάρι παλιά κοπή. Που παίζει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, mm-hmm. θεωρώ δεκάρι παλιά σκοπή στον Κωνσταντέλια, ο οποίος ανακοίνωσε ότι προς το παρόν αποσύρεται από την εθνική μας ομάδα.
1: Εντάξει, εξήγησε βέβαια τον λόγο ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος με μια ανάρτησή του βέβαια, εξήγησε ότι το τελευταίο διάστημα, επειδή έχει κάνει ήδη ένα παιδί και ο Σονού που έρχεται και δεύτερο, θεωρεί ότι τη δεδομένη περίοδο πρέπει να είναι δίπλα στους δικούς του ανθρώπους, δηλαδή στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Ήταν μια απόφαση που μας προκάλεσε εντύπωση. Δεν το έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε, γιατί και ο Κωνσταντέλιας δεν είναι κανένας παλέμαχος, έτσι, δεν είναι κανένας μεγάλος σε ηλικία, είναι ένα νέο παιδί, ο οποίος για μένα αυτή τη στιγμή σκέφτηκε ίσως πολύ πιο όρημα. Θεώρησε ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή θα είναι καλό να είναι δίπλα στη γυναίκα του και στα παιδιά του.
0: Ωραία,
1: και πήρε την απόφαση το Σεπτέμβριο να μην είναι δίπλα στην εθνική μας ομάδα και στα παιχνίδια για τον Nations League.
0: Λοιπόν, θεωρητικά είναι για το Σεπτέμβριο. Έχω την εντύπωση ότι θα τραβήξει. Ναι,
1: αλήθεια.
0: Έχω την αίσθηση ή τελικά πιθανότητα θα δικαιωθούν όλοι αυτοί οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και κάποιοι εντός εισαγωγικών γραφικοί, οι οποίοι έλεγαν ότι για λόγους θρησκείας και όλα τα υπόλοιπα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν θα συνεχίσει να φορά την φανέλα.
1: Βέβαια, έχουν ακουστεί και άλλα, έτσι, ότι εθνική. Και γι' αυτό το λόγο, δεν, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν αγωνίστηκε στο εξωτερικό.
0: Εντάξει.
1: Γιατί του είχαν γίνει προτάσεις, πολλές προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού, όμως αποφάσισε ότι δεν θέλει να πάει για χίλιους λόγους δικούς του.
0: Σεβαστή η οποιαδήποτε απόφαση του οποιοδήποτε, όταν μάλιστα αναφέρει ότι πρόκειται για θέμα οικογένειας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά από την άλλη πλευρά, εγώ θα πω το εξής, γιατί για μένα οι εθνικές ομάδες, και επειδή έχω ζήσει την αγωνία πολλών παιδιών, πάρα πολλών παιδιών σε όλα τα αθλήματα, να φτάσουν να φορέσουν το εθνόσημο, είτε πρόκειται για εθνική νέων, είτε για εθνική κορασίδων, είτε για εθνική εφήβων, είτε για εθνική γυναικών, είτε για εθνική ανδρών, και επειδή έχω πολλούς φίλους που τώρα είναι παλέμαχοι, αλλά παιδιά τα οποία τώρα ξεκινούν και έχουν κάνει ενέσεις, έχουν παίξει με σπασμένα χέρια και με το εθνόσημο, πάντα μου κακοφαίνεται όταν κάποιος αθλητής για τον χύψη λόγο δεν θέλει να παίξει με το εθνόσημο. Για μένα
1: κοιτάξτε,
0: το εθνόσημο είναι πάνω από το οτιδήποτε. Από το οτιδήποτε.
1: Υπάρχουν και κάποιοι αθλητές που για χι λόγους που εμένα με χαλάνε πάρα πάρα πολύ, έτσι, δηλαδή με μια κόντρα με τον προπονητή, με ένα συμπαίκτη, ναι, οτιδήποτε, ναι. Ναι, και εμένα με χαλάει αυτό, αλλά αυτό το ανθρώπινο κομμάτι του Κωνσταντέλια, εγώ εντάξει, προσπαθώ να το καταλάβω.
0: Ξέρεις κάτι,
1: άλλο
0: το να σε έχει γραμμένο ο ομοσπονδιακός και ξαφνικά να σε φωνάξει και να πεις από το δικό σου καπρίτσιο, όχι, δεν
1: πάω. Δεν έχω συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιες αντιδράσεις.
0: Ναι, είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Ιδιαίτερη περίπτωση ο Κωνσταντέλιας. Εντάξει, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Εντάξει, το παιδί.
1: Εγώ σε αυτόν εκτός
0: εθνικής ομάδας.
1: Τον παραδέχομαι κιόλας.
0: Όχι, εγώ δεν τον παραδέχομαι. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, είναι ένας λόγος ο οποίος είναι καθαρά ανθρώπινος.
0: Εντάξει. Δεκτών.
1: Και το λέει κιόλας. Δεκτών
0: το διαβάσεις, αλλά επαναλαμβάνω, όταν έχω δει αθλητές και αθλήτριες να μην έχουν κι άλλοι, με οικογένειες, με παιδιά, με να μην σταματούν καθόλου και να παίζουν συνεχόμενα. Τι να παίζει για τα παιδιά του πόλου, του μπάσκετ ή του βόλεϊ που δεν σταματούν καθόλου και παίζουν όλο το καλοκαίρι και δεν τους βλέπουν οι οικογένειές τους. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να το δεχτώ τόσο εύκολα αυτό του Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Εγώ σου είπα, δεν μπορώ να δεχθώ για κάποιο καπρίτσιο κάποιο αθλητή, είτε είναι στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, στο πικ-πονγκ, έτσι, δεν συμμετέχει με την εθνική ομάδα. Εκεί το καταλαβαίνω. Εντάξει, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα και το ακούω. Λοιπόν, αναλυτικά το μήνυμά του, μετά από πολλή σκέψη, πήρε την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις εθνικής ομάδας, με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας. Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη, την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένο στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους, στις υποχρεώσεις, φιλοδοξίες ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ για όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας.
0: Λοιπόν, στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα πάει.
1: Φαντάζομαι θα πάει. Εκεί δεν μπορεί να μην πάει.
0: Εκεί δεν και πέρα δεν υπάρχει μικρό παιδί. Δεν υπάρχουν 20 μέρες σερί εκτός.
1: Δεν έχω ζητήσει μαζί του να μου πει, ρε παιδί μου, ακριβώς ποιος είναι ο τρόπος που πήρε αυτή την απόφαση, η σκέψη του.
0: Όχι, okay. Εξηγώ, ρε παιδάκι μου, και εγώ. Και
1: φαντάζομαι ότι θα πάει.
0: Όπως θα πάει. Φαντάζομαι και όταν θα παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να λείπει 3-4 μέρες συνεχόμενες. Δηλαδή,
1: πόσο παίζει. Δεν λείπει 3-4 μέρες.
0: Γιατί με την εθνική πόσο λείπει.
1: 2 μέρες λείπει. Την προηγούμενη και την ημέρα του αγώνα.
0: Όχι, με την εθνική. Έλα, ρε Βαγγέλη.
1: Όχι, ρε, εκεί λείπει. Πηγαίνει μια εβδομάδα. Είναι, ξέρω εγώ.
0: Και τώρα σου λέει θα φύγει με τον ΠΑΟΚ. Έλα, μην προσπαθεί τώρα.
1: Δεν ξέρω, σου λέει δεν έχω μιλήσει με το παιδί.
0: Που διαφωνώ μαζί σου. Έτσι κάθετα οριζόντια.
1: Αλλά σου λέω, ακούω την απόφασή του.
0: Να έχουμε Μιχάλη για να πάμε και στο Μουντιάλ, γιατί γίνεται ένας χαμός. Αφού πούμε ότι στα μεταγραφικά, στον Ολυμπιακό, επανέρχεται ένα όνομα για το οποίο το συζητούσαμε, θυμάσαι Ευαγγέλη, και πριν από μερικούς μήνες, όταν λέγαμε ότι οι Ερυθρόλευκοι θα ήθελαν τον Άμραμπατ, όχι τη ΣΑΕΚ, τον αδερφό του στον Ολυμπιακό.
1: Χτάρα μεγάλη.
0: Σπουδαίος παίκτης.
1: Εξαιρετικός.
0: Καταπληκτικός. Ναι, εάν καταφέρει πραγματικά ο Ολυμπιακός να αποσπάσει το κέντρο του σε Φενέρ, γιατί ανήκει στη Φενέρ και έπαιζε ξεδανικός στην Πέτης, ναι. Θεωρώ ότι έχει ανέβει level τεράστιο στο γόρι της μεσάς γραμμής Ολυμπιακός, ναι. Με Άμραμπατ.
1: Τρομερό γρανάζι, τρομερό. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος κάνει τρομερή δουλειά στον άξονα, με πολλά τρεξίματα, μπαρουτοκαπνισμένος, με εμπειρίες, πολύ δυνατά πρωταθλήματα. Νομίζω ότι αν τελικά κλείσει μια τέτοια μεταγραφή Ολυμπιακός θα είναι... Εντάξει, όχι πιο ουσιαστική τον τελευταίο χρόνο, γιατί έχει κάνει σημαντικές μεταγραφές Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, θα είναι πάρα πολύ επιδραστική στη μεσαία γραμμή.
0: Δεν τυχαίο ότι ακούγεται επανέρχεται τώρα, με δεδομένο ότι αυτές τις μέρες είναι συνεχόμενα και με τον Ελκαμπή, ο οποίος νομίζω ότι θα έχει παίξει το ρόλο του στο να μπορέσει ο παίκτης, γνωρίζει την Ελλάδα, άλλωστε ο αδερφός έπαιξε χρόνια και με επιτυχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα της ΑΕΚ, για να έρθει στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πιο juicy, έτσι, από τα ονόματα.
1: Φαντάζομαι και ο Ρόκα είναι, ναι, πάρα πολύ κοντά στο να
0: λέγαμε, από χθες το βράδυ οι Νορβηγοί γράφουν ότι μειώνεται η διαφορά με την ομάδα του Σμαϊλόβιτς για να έρθει, και έχει ο πάντα Ολυμπιακός, όπως λέγαμε και χθες και προχθές, έτοιμο τον Ντουάρτε, σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάτι.
1: Και ο Σμαϊλόβιτς,
0: με τον Σμαϊλόβιτς, ναι. Για τον Σμαϊλόβιτς, backup του Σμαϊλόβιτς. Ο Ντουάρτε, ο οποίος και από μόνος του, τους άλλους είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής.
1: Ναι,
0: ο Παναθηναϊκός, διαβάζω ότι κοιτάζει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα τον Μπούλγαρ της Φλαμέγκο, είναι ένα από τα ονόματα, ναι, τα πολλά τα οποία ακούγονται.
1: Βέβαια, το είπαμε ότι το όνομα το οποίο είναι πολύ ψηλά στην λίστα και όλοι θέλουν να κλείσει αυτή η μεταγραφή, φαντάζομαι και φίλος του Παναθηναϊκού να μην είσαι, όταν βλέπεις ότι πάει να ρίξει μια βόμβα και να φέρει στην χώρα μας τον De Vrij και να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αν τελικά ολοκληρωθεί για τον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα βέβαια περιμένουμε, το λέγαμε και χθες, ότι είναι σε πάρα πολύ καλό κλίμα οι διαπραγματεύσεις που γίνονται ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ πολύ μεγάλη προσπάθεια γίνεται και για τον Φαντρόγγελεν, συγγνώμη, είναι από τους παίκτες που επίσης θέλει πολύ ο νέος τεχνικός της ομάδας. Αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση που αρέσει πάρα πολύ στον Νίστρουμ. Να δούμε τελικά αν θα κλείσουν αυτοί οι δύο παίκτες. Θεωρώ ότι θα γίνουν κινήσεις για να κλείσουν άμεσα προκειμένου να ενσωματωθούν με την αποστολή στην Ολλανδία.
0: Λοιπόν, στην ΑΕΚ εξετάζουν πάντα την περίπτωση του Δημήτρη Μπαρίνοφ, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται τις τελευταίες ώρες πολύ ψηλά στα μεταγραφικά νέα ή αν θέλετε στην μεταγραφολογία της Ένωσης. Η είδηση της ημέρας επίσης έχει να κάνει με το μπάσκετ και με το γεγονός ότι αλλάζει τηλεοπτική στέγη το πρωτάθλημα της GBL.
1: Έτσι δείχνουν τα πράγματα.
0: Παρότι
1: είχαμε σύριαλ, έτσι. Δηλαδή έκανε την πρόταση ο Όμιλος Sky, έκανε αντιπρόταση η δημόσια τηλεόραση. Ναι. Και τελικά όλα δείχνουν ότι επανήλθε ξανά. Και θα κλείσει από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα έχει τηλεοπτική στέγη στο Sky.
0: Λοιπόν, η προσφορά του Sky 25 εκατομμύρια για 2+1 χρόνια, 14 ψήφες, ψήφοι υπέρ, ναι. 14 υπέρ, 0 κατά. Δηλαδή με αυτά τα χρήματα τα πήρε
1: βέβαια.
0: Περίπατο
1: και
0: τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Το μόνο κακό είναι ότι θα είναι συνδρομητικό.
0: Ναι, να δούμε βέβαια πώς θα είναι όλη
1: αυτή
0: η πλατφόρμα.
1: Okay. Φαντάζομαι ότι θα είναι συνδρομητικό.
0: Ναι.
1: Θα είναι στην πλατφόρμα αυτή που θέλει
0: να δημιουργήσει ο Γιάννης Αλαφούζος, όπου θα έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα
1: ακριβώς.
0: Του Παναθηναϊκού και νομίζω και του Ηρακλή σε πρώτη φάση. Ναι. Ναι. Θα είναι okay. Το Pau TV και το Heracles TV. Ναι. Δεν ξέρω πόσες πλατφόρμες θα έχουμε ναι. Του χρόνου.
1: Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό, ότι θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη
0: ναι.
1: Για να είμαστε και σε εμείς. Μια ακόμη συνδρομητικό κανάλι.
0: Και ο κόσμος.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, όλοι βέβαια.
0: Εντάξει,
1: όλοι,
0: κυρίως εμείς, αν θες, θα έχουμε και εκπτωτικά. Όλα αυτά είναι εκπτωτικά λόγω και του ψάτ και τη ΕΣΥ, αλλά φαντάζομαι τώρα τον απλό φιλάθλο. Ο οποίος όταν δεν παίζει η ομάδα του, μπάσπερτος θέλει να την παρακολουθεί και στα εκτός έδρας μάτς. Mm. Και στο σημείο αυτό πάμε στον Μιχάλη Κατσαφάδοφ, που με μια μεγάλη καλησπέρα στον Μιχάλη το Μουσιλή που μόλις μας έστειλε το καθιερωμένο καθημερινό του μήνυμα. Για περίπου 10 λεπτά ακόμα της ώρας μαζί σήμερα. Εκτάκτως θα κλείσουμε 10-15 λεπτά νωρίτερα την εκπομπή της Τετάρτης, με δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλο αφιέρωμα για το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο ξεκινά αύριο. Πάμε στον Μιχάλη Κατσαφάδο. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Μιχαλή μου. Εντάξει, κοντά πέσαμε.
0: Ένα μικρό σχόλιο, αν θες να μας κάνεις και εσύ, για τον Κωνσταντέλια που δεν θα είναι διαθέσιμος για την εθνική μας ομάδα.
2: Ναι, επικαλέστηκε τώρα οικογενειακούς λόγους. Τι να πω, εγώ νομίζω ότι είναι. Πώς το λένε. Θορυβημένος από τη λίγη συμμετοχή που έχει επί των ημερών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νομίζω ότι αυτό είναι ο
0: λόγος. Το
1: πήγες πολύ μακριά. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μου έχει δείξει τουλάχιστον το παιδί μου ως χαρακτήρας ότι
0: εγώ
1: είναι
0: το
1: τέτοιος.
0: Πήγα αλλιώς σε αυτά τα οποία συζητάμε και συζητούν έτσι και στη Θεσσαλονίκη.
2: Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή?
1: Αυτό που έχει.
0: Ναι, απλά εγώ. Η διαφωνία που είχα νωρίτερα με τον Βαγγέλη είναι το εξής. Ο Βαγγέλης πάντα ευαίσθητος στα θέματα
1: του παιδιού. Όχι, δεν είναι ευαίσθητος, ρε παιδί μου. Το ακούω. Λέει, απλά εγώ λέω θα με χάλαγε πιο πολύ. Αν είναι αυτό που λέει ο Μιχάλης, θα με χάλαγε. Ναι.
0: Ναι, γιατί
1: αυτό με χαλάει.
0: Και του λέω, δηλαδή, θα λείψει, ξέρω εγώ, 2 φορές το χρόνο με την εθνική και δεν θα δει τα παιδιά του. Τον πάκο θα πάει 20 μέρες προετοιμασία και θα φεύγει κάθε 10 μέρες στο εξωτερικό.
2: Δεν νομίζω τώρα ότι είναι θέμα αυτό. Τώρα έχει οικογένεια και δεν πας στην εθνική. Τώρα εντάξει.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι μια.
0: Δεν πήγε και το μυαλό μου.
1: Ούτε με φρέσκο το μυαλό μου. Το λέω γιατί εντάξει, αλλά, είναι ένας χαρακτήρας που δεν μου το βγάζει.
0: Αλλά ο Μιχάλης, επειδή ψιλοασχολείται περισσότερο από εμάς με τα θέματα της εθνικής και
1: κι
0: άλλο background. Ναι. Λοιπόν. Θα δούμε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι.
2: Θα φανεί στο μέλλον.
0: Θα φανεί στο μέλλον, ναι. Και κυρίως η εθνική μας ομάδα, η δική μας δεν είναι στο
1: Μουντιάλ. Δεν έχει δώσει δικαιώματα τέτοια, Κωνσταντέλια.
2: Μεγάλη απώλεια πάντως. Τι να συζητάμε τώρα. Χωρίς τον Κωνσταντέλια γίνεται πολύ πιο φτωχή η εθνική ομάδα και το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, έχουμε αντίδραση από πλευράς ΕΠΟ. Η απόφαση του Κωνσταντέλια είναι απόλυτα σεβαστή. Εντάξει, τώρα βέβαια υπάρχει και άμεση επαφή Κωνσταντέλια με ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε, πρόεδρος στην ΕΠΟ, αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο Μάκης Ζουκακάτσης.
2: Ναι. Θα δούμε. Πάντως ήταν μια πολύ αρνητική εξέλιξη και εν όψη του Nations League θα παίξουμε με τους γίγαντες όπως είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Και σίγουρα οργανωτικά χάνει η Εθνική ένα πολύτιμο όπλο. Θα δούμε πώς θα μπορέσει αυτή τη μεγάλη απώλεια να καταφέρει να μη φανεί ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, και το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον αν υπήρχε ο Φορτούνης, θα έλεγα, ξέρεις, υπάρχει μία λύση. Τώρα χωρίς τον Φορτούνη δεν υπάρχει άλλος παίκτης που μπορεί να κάνει αυτές τις δουλειές που κάνουν αυτοί οι δύο μέσα στο γήπεδο, που μπορεί να έχουν το απρόβλεπτο και σε κάθε στιγμή και με ατομική προσπάθεια, αλλά και με τις assist που μπορούν να βγάλουν. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε στο Μουντιάλ. Δεν νομίζω ότι γίναμε και σοφότεροι χτες. Νομίζω λίγοι πάντως περίμεναν ότι η Αγγλία δεν θα κέρδιζε την Γκάνα, αλλά είδαμε ότι η Γκάνα ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη και πήρε αυτό τον πολύτιμο βαθμό. Και νομίζω ότι, όπως είχα πει και στην αποβολή του Μέση, στο πρώτο παιχνίδι, θυμάσαι, που έβαλε, ναι, που πέτυχε χατρίκ, όταν μετά το 1-0 έκανε μια σκαριά στον αντίπαλό του, που ήταν ορισμός της κόκκινης κάρτας, αλλά προφανώς επειδή είναι ο Μέση δεν εξετάστηκε η φάση. Το ίδιο έγινε χτες και με τον Μπέλιχαμ, που και αυτός θα έπρεπε να δει κόκκινη κάρτα. Βλέπουμε ότι γίνονται διάφοροι διαχωρισμοί. Δηλαδή και η διαιτησία βάζει το χεράκι της όταν πρόκειται έτσι για μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αυτό βλέπω μέχρι στιγμής. Τέλος πάντων,
1: το διατάφτα είναι ότι πήρε και ο Ρονάλντο χθες μπρος. Έτσι πέτυχε και αυτό στα δύο του πρώτα γκολ στο Μουντιάλ.
2: Δεν άκουσα.
1: Λέω, πήρε μπρος και ο Ρονάλντο χθες.
0: Και το νεότερο γκολ σε αυτή την αναμέτρηση ακυρώθηκε σωστά, βέβαια.
1: Πολύ σωστά. Από το
0: Ζουμπέκιστάν. Γιατί είχε γίνει φάουλ νωρίτερα.
1: Καθαρού φάουλ.
2: Είχε 10 μάτς να σκοράρει ο Ρονάλντο σε Euro και Μουντιάλ. Ναι. Και έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα. Έφτασε πλέον τα 9 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δείγμα του Ουσβεκιστάν για τον Ρονάλντο, ο οποίος ήταν και ιδιαίτερα εκνευρισμένος για κάποιες ερωτήσεις που του κάνανε για το Μέση. Εγώ συνεχίζω να επιμένω ότι είναι βαρύδι για την Πορτογαλία και έχω την αίσθηση ότι αυτό θα φανεί όταν θα πάμε στα νοκάουτ, και εκεί οι αντίπαλοι θα είναι πολύ μεγαλύτερης δυναμικότητας και με πολύ μεγαλύτερη ποιότητα από ό,τι είναι το Ουσβεκιστάν. Σήμερα έχουμε...
0: Απλά σήμερα να πούμε ότι έχει περισσότερα μάτς, γιατί ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική, που σημαίνει ότι οι όμιλοι, τα παιχνίδια του ίδιου ομίλου, θα διεξάγονται, θα έχουν ώρα έναρξης κοινή.
1: Ναι, δηλαδή 10 η ώρα σήμερα Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδά. Είναι για τον δεύτερο όμιλο, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, για το δεύτερο όμιλο, λοιπόν, ναι. Ελβετία Καναδά και Βοσνία Κατάρ. Πολύ σημαντική η αναμέτρηση του Ελβετία Καναδά για πρώτη
0: φορά. Από 4 βαθμούς, να πούμε, για να εξηγούμε και στον κόσμο. Και από 1 βαθμό επίσης μοιράζονται
1: ανοιχτά
0: Βοσνία
1: είναι.
0: Και Κατάρ.
1: Ανοιχτά, ναι, ανοιχτά.
0: Δερμπάρες.
2: Ο Καναδάς, που είναι αίτητος στα 10 τελευταία μάτς, έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων, είναι στο συν 6, άρα και μισοπαλία θα καταλάβει την πρωτιά στον όμιλο, η Ελβετία είναι στο συν 3, αλλά και σε περίπτωση ήττας είναι ουσιαστικά αδύνατο να μείνει εκτός, είτε βγαίνοντας δεύτερος, είτε ακόμα και ως ένας από τους 8 καλύτερους τρίτους. Στο Βοσνία Κατάρ, που δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά σε τελική φάση, το Κατάρ δεν δείχνει καλή εικόνα και κάποιοι απορούν πώς βγήκε πρωταθλήτρια ομάδα Ασίας. Έχει να κερδίσει
0: άλλη διοργάνωση, μία άλλη διοργάνωση.
2: Ναι, πάντως έχει να νικήσει από τον Οκτώβριο του 2025, από το 2025, στα επόμενα 8 μάτς έχει 5 ήττες και 3 ισοπαλίες. Η ομάδα του Λοπετέγκη, βέβαια, από την άλλη πλευρά και η Βοσνία είναι ομάδα των ισοπαλιών. Στα 8 προηγούμενα παιχνίδια σε όλες τις οργανώσεις έχει 6 ισοπαλίες. Θεωρητικά είναι πιο δυνατή ομάδα και
0: στη μία τώρα μετά τα μεσάνυχτα. Για να προχωράμε, Μιχάλη, δεν έχουμε χρόνο. Να πούμε ότι είναι πολύ σπουδαίο το μάτς Σκωτία-Βραζιλία. Το Μαρόκο νομίζω ότι θα το ξεπεράσει, αλλά από αυτό το νούμερο βλέπω να περνάνε και οι τρεις, δηλαδή και το Μαρόκο και η Σκωτία και η Βραζιλία.
2: Ναι, το Μαρόκο, που υπολείπεται στον goal average 2 τερμάτων της Βραζιλίας, αλλά παίζοντας με την πολύ αδύναμη IT,
0: μπορεί
2: ακόμα να κατακτήσει και την πρωτιά στον όμιλο και να αφήσει δεύτερη την Βραζιλία, που έχει βέβαια πάρα πολύ πιο δύσκολο έργο απέναντι στην Σκωτία.
1: Θυμήσε μου, θα προκριθούν
2: για να προκριθεί. Για να κατακτήσει το Μαρόκο την πρώτη θέση, όπως είπαμε, πρέπει να έχει καλύτερο αποτέλεσμα ή να ανατρέψει το έλλειμμα των δύο γκολ στην διαφορά τερμάτων.
0: Οι δύο πρώτες στο Λομέλλον και 8 καλύτερες τρίτες.
1: 8 καλύτερες τρίτες.
2: Και η Σκωτία.
0: Γιατί πας 32.
2: Νομίζω ότι και η Μεσοπαλία θα εξασφαλίσει μία από τις 8 θέσεις πρόκρισης μέσω της τρίτης θέσης. Και με πιθανή ήττα θα πρέπει να περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα των ομίλων.
0: Και ενδιαφέρουσες είναι και να μετρήσουν Νότια Κορέα, Νότια Αφρική, Τσεχία, Μεξικό, αυτά τα παιχνίδια στις 4 τα ξημερώματα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Γεια σου, μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 3. Να πω ότι από εβδομάδα ξεκινάμε και την καλοκαιρινή μας ζώνη.
1: Νομίζω από Δευτέρα.
0: Δευτέρα. Εβδομάδα. Δευτέρα, 29 έχει ο μήνας, μέχρι και Παρασκευή. 29 Ιουνίου μέχρι και 28 Αυγούστου, 29. Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι.
1: Όπως κάνουμε κάθε καλό.
0: Σήμερα εκτάκτως 10 λεπτά κλείνουμε νωρίτερα για να έρθει ο Στράτος Σουτινέλης, με το Sprint Live, αφιερώμα για το Rally Ακρόπολης. Κατερίνα Κοκαλίδου κοντά μας, ρύθμιση του ήχου. Παραμένει βέβαια και στις μουσικές επιλογές. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Εφανόπουλος ήταν στα μικρόφωνα. Γεια σας. We'll be right back.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το Otto Spring Live. Περασμένες τρεις λοιπόν. Τελευταία φορά που μας ακούτε αυτή την ώρα μέσα στο καλοκαίρι, γιατί από την επόμενη Τετάρτη η ώρα αλλάζει. Θα είμαστε κι εμείς όπως πάντα ένα κομμάτι του αθλητικού και η εκπομπή μεταφέρεται στις 1 η ώρα το μεσημέρι, παρακαλώ. Είναι μια εκπομπή που σας προσφέρει η Sea Jets. Επίσης κοντά μας είναι όπως πάντα η Χαλκιάς Group. Δεν ξεχνάμε τη συμβολή του Ιλντέστο Group και τώρα εδώ και καιρό κοντά μας φυσικά η Τόλιας Editions. Πάμε όμως, γιατί καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στις παρυφές ενός ακόμα Ecorally Ακρόπολης, μιας και αύριο Πέμπτη στις 7 η ώρα το απόγευμα ξεκινάει ο αγώνας από τη σούπερ ειδική διαδρομή στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε πίστα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, και από εκεί θα έχουμε φυσικά να πούμε πάρα πολλά. Σήμερα όμως είναι μια άλλη μέρα, είναι μια προηγούμενη μέρα και σήμερα θα φροντίσουμε να ασχοληθούμε με το Ecorally Ακρόπολης, αλλά θα ασχοληθούμε πιο πολύ και με το παρελθόν, γιατί καταλαβαίνετε ότι χωρίς ιστορία δεν υπάρχει συνέχεια πουθενά. Έτσι λοιπόν αποφάσισα, έχοντας την δυνατότητα της παραγωγής αυτής της εκπομπής, να θυμηθούμε ονόματα και πρόσωπα που έχουν πρωταγωνιστεί στο παρελθόν. Θα κάνω την έναρξη με έναν άνθρωπο που έχει γράψει την ιστορία του μέσα στον ελληνικό χώρο των αγώνων και ειδικά στα χρόνια του Ράλι Ακρόπολης. Τότε δεν ήταν Eco Ράλι Ακρόπολης, τότε ήταν Ράλι Ακρόπολης. Και φυσικά διοργανωτής ήταν η ΕΛΠΑ. Μιλάω για τον κύριο Αλέξανδρο Μανιατόπουλο, τον γνωστό μας σαν Λεωνίδα. Ένας άνθρωπος που έκλεισε 40 συμμετοχές εσείως στο συγκεκριμένο αγώνα, μέσα στα 56 περίπου χρόνια που είχε συμμετοχή, 58 κάπου εκεί. Θα μας το πει και ο ίδιος, μιας και στον έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και για τα επόμενα λίγα λεπτά θα μας θυμίσει μερικές από τις υπέροχες στιγμές που έζησε στην καριέρα του μέσα από αυτόν τον αγώνα. Κύριε Μανιατόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή ραδιοφωνικά. Μας τιμάτε για ακόμα μια φορά και θα ήθελα να σας ρωτήσω πραγματικά αν αναπολείτε έτσι όμορφα στο μυαλό σας εκείνα τα χρόνια που τα Ράλι Ακρόπολης ήταν Ράλι Ακρόπολης των 3.500 χιλιόμετρων.
1: Κύριε Φωτεινέλη, καταρχήν σας ευχαριστώ. Αναπολώ ασφαλώς το Ράλι Ακρόπολης, όπως αναπολώ και εσάς και ανθρώπους σαν και εσάς, με τους οποίους είχα συνεργασία τότε και οι οποίοι έχουν ζήσει αυτές τις ιστορικές οργανώσεις στο Ράλι Ακρόπολης των 3.000 τόσο χιλιόμετρων, που κρατούσαν 3 ημέρες και 2 νύχτες συνεχώς. Για αυτούς τους νεότερους, για αυτούς που δεν έχουν ακούσει για αυτά, αρκεί να πω μόνον ότι στις 3 ημέρες και 2 νύχτες που κρατούσαν τα ράλι τότε, υπήρχε μόνο μία στάση, μία ώρα στη Βέρεια, που ήταν συνήθως η μέση του αγώνα, όπου για μία ώρα τα αυτοκίνητα αναπαμπώσαν, διότι είχαν απάγοντο, παίρνανε αποτελέσματα και ξαναξεκινούσαμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανιατόπουλε, ήθελα φυσικά ένας ραδιοφωνικός χρόνος 10 λεπτών, 8 λεπτών δεν αρκεί ούτε για αστείο, αλλά θα ήθελα μέσα από τις μνήμες, μέσα από τη θύμησή σας, έτσι να μας πείτε μια-δύο ωραίες στιγμές, αν θυμάστε, από εκείνους τους υπέροχους αγώνες που είχατε γράψει μοναδική ιστορία και με Νεσού και με Πόρσε και τι να πρωτοθυμηθεί κανένας, και με Ρενό, τι να πρωτοθυμηθεί κανένας, κύριε Μανιατόπουλε. Θα ήθελα έτσι να μας μεταφέρετε μια-δυο στιγμές που έχετε ζήσει έντονα ή πάρα πολύ έντονα μέσα στα Ράλι Ακρόπολης της εποχής.
1: Θα σας πω στη συνέχεια αυτό που έλεγα πριν για τη διάρκεια και τη σκληρότητα. Θυμάμαι το δω πάρα πολλά γεγονότα, θυμάμαι σχεδόν όλα τα Ακρόπολης που έχω κάνει. Αλλά θα πω μια χαρακτηριστική, θα κάνω μια χαρακτηριστική περιγραφή ενός αγώνα ο οποίος ξεκινούσε από την Αθήνα και πήγαινε Πελοπόννησο κοντά, μετά στη Στερεά Ελλάδα, ανέβαινε μέχρι την Θεσσαλονίκη, Σέρες, και κατέβαινε προς τα κάτω, πάλι Στερεά Ελλάδα, πήγαινε στο Πύλιο, έκανε το γύρο του Πυλίου. Κάποια στιγμή λοιπόν οδηγούσαμε, είμαστε εξαντλημένοι, φτάνοντας στη Ριτσόνα, δηλαδή μία στάση πριν από τον τερματισμό του Ράλι Ακρόπολης. Μείναμε από ημιαξόνιο στο NSU Spider Bunker τότε. Με
0: το Bunker, Bunker, μάλιστα. Το ήταν ο 600 ήταν εκείνο, αν θυμάμαι καλά.
1: 500.
0: Είναι κάπου 500-600 κυβικά ήταν. Το μικρό ήταν Βάνκελ.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Μόνο που είχε σχεδόν διπλάσια απόδοση από τον κυβισμό του. Γι' αυτό και πήγαινε στη διπλάσια κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήταν 500 και πήγαινε στα 1000 κυβικά. Φτάνοντας λοιπόν στη Ριτσόνα, κάνοντας την τελευταία ειδική χωμάτινη, μείναμε από ημιαξόνιο. Και ο συνοδηγός μου, ο Κώστας Καποτάς, είχε προβοληθεί για να αλλάζει το ημιαξόνιο, γιατί περιμέναμε ενδεχόμενα μια διαζυγιά. Πήρε το ημιαξόνιο λοιπόν, το είχαμε σαν αυτοκίνητο καινούριο, κάθισα εγώ δεξιά στην άκρη του δρόμου και ακούμπησε σε ένα δέντρο. Από την πολλή κούραση με πήρε ο ύπνος και κάποια στιγμή τα αυτοκίνητα περνούσαν εδέως αγωνιστικά, μπρα. Κάποια στιγμή ξυπνάω. Δεν είχαν περάσει βέβαια ούτε 10 λεπτά, αλλά μέσα αυτά τα 10 λεπτά έπρεπε ο καβωτάς να έχει βάλει το ημιαξόνιο, να με έχει φωνάξει, να σηκωθούμε, να φύγουμε, να πάμε να τερματίσουμε. Μάλιστα. Στην Ακρόπολη.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ακρόπολη την αξί λέγανε όλοι, τα ραδιόφωνα, τα μικρόφωνα κτλ. Ο Λονίδας με τον καβωτά, πρώτοι Έλληνες και διάφορα τέτοια πράγματα. Ξυπνάω λοιπόν και βλέπω τον καβωτά πάνω από το αυτοκίνητο ακόμα. Τρελάθηκα. Τον βοήθησα, βάλαμε το ημιξόνιο, ήταν πολύ αργά πλέον. Mm-hmm. Και έτσι δεν φτάσαμε στην Ακρόπολη πρώτη έτσι. Δεν τερματίσαμε, γιατί στο επόμενο κοντρόλ στη Ριτσόνα και Εθνική Οδό φτάσαμε πάρα πολύ αργά και θεωρήθηκαμε εγκαταλείψαντες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήταν τα άλλα Ακρόπολη σε εποχή εκείνη.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανετόπουλε, θα ήθελα, που σας είπα ότι μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, επειδή ήσασταν από τους ανθρώπους που τότε, το 2004, ήσασταν από τους ανθρώπους που υποστηρίξατε σαν μέλος τότε και της ΕΘΕΑ, αλλά και σαν επιχειρηματίας, έτσι. Είχατε χρηματοδοτήσει μετά και την σούπερ ειδική και τα λοιπά. Να θυμηθούμε έτσι για δύο λεπτά, εκείνο το υπέροχο θέαμα το οποίο υπήρξε με 75.000 κόσμο, οι οποίοι πραγματικά ήταν στις μύτες των ποδιών μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και αποθέωναν τους οδηγούς του παγκοσμίου.
1: Και εσείς συμβάλλατε σε αυτόν τον αγώνα.
0: Εντάξει. ας το αφήσουμε στην άκρη αυτό. Πάμε λοιπόν λίγο στο κομμάτι αυτό, πώς το εμπνευστήκατε και το, μαζί με τους συνεργάτες σας, εννοείται έτσι.
1: Ναι. Καταρχήν η ιδέα αυτή ήταν της κυρίας Πασαλή και του κυρίου Δεσποτόπουλου, του Προέδρου της ΕΛΠΑ.
0: Είχε ξεσηκωθεί από τον αγώνα στα Κανάρια νησιά της Μουτών, αν θυμάμαι καλά.
1: Συγγνώμη.
0: Νομίζω ότι η κυρία Μουτών είχε πρωτοδημιουργήσει τον αγώνα αυτόν στα Κανάρια νησιά, έτσι. Τον αγώνα των πρωταθλητών τότε, σαν τον αγώνα των πρωταθλητών.
1: Ναι, ο αγώνας των πρωταθλητών είχε άλλη μορφή. Γινόταν σε ένα στάδιο στο Παρίσι, πράγματι, αλλά σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν μπορούσε να ένας αγώνας του, ο οποίου το κέντρο ήταν στη Λαμία, να γίνει η σούπερ ειδική στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό στάδιο βέβαια, και μετά οι οδηγοί μέσα στη νύχτα, μία-δύο ώρα τη νύχτα, να ταξιδέψουν στη Λαμία, να φτάσουν στο κέντρο του αγώνα για να ξεκινήσουν το πρωί 6 ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό απαγορευόταν ρητά από τον κανονισμό και όλες οι ομάδες αντέδρασαν. Πριν όμως, επειδή εγώ τότε προσωπούσα την ΕΛΠΑ στη ΠΙΑ, την επόμενη μέρα προκαλέσαμε μια μεγάλη συνεδρίαση όπου θα ήταν όλοι οι marketing managers και τους έπεισα τότε μετά από μια 7 ώρες συνεδρία ότι μπορούν να παρακλίνουν μεν του κανονισμού, αλλά από την άλλη πλευρά το υπερθέαμα που θα είχαν από την σούπερ ειδική στο Ολυμπιακό στάδιο και θα μεταδιδόταν σε όλο τον κόσμο, στις 180 χώρες, ήταν μοναδικό. Και επομένως οι marketing, οι υποστηρικτές δηλαδή των εταιριών, θα υποφελούνται από αυτό. Το αγόρασαν αυτό, το πήραν, το ενστεργήθηκαν, υπερκέρασαν τις αντιρρήσεις των ομάδων, των διευθυντών των ομάδων δηλαδή, και έτσι πραγματοποιήθηκε αυτό το μεγαλούργημα που περιγράψατε πριν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, αγαπητέ Πρόεδρε, γιατί για μας πάντα θα είσαι ο Πρόεδρος της καρδιάς μας, αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ, ήθελα να σας ρωτήσω, συγκρίνοντας το τότε με το τώρα, υπάρχει σύγκριση?
1: Όχι, κύριε Ποντινέλη, δεν υπάρχει. Έχουν αλλάξει οι αγώνες πλέον. Και δεν είναι θέμα μόνο του δικού μας του αγώνα. Έχουν αλλάξει γενικά.
0: Σωστά,
1: οι αγώνες.
0: Όλο το παγκόσμιο.
1: Οι κανονισμοί έχουν γίνει πιο απαλή για να ξεκουράζουν οι οδηγοί, θέματα ασφαλείας, πολλά θέματα ελέγχης μεσολάβησης εν τω μεταξύ. Δεν έχουν καμία σχέση οι αγώνες σήμερα με τους τότε. Η μόνη διαφορά για τον δικό μας το Ακρόπολης είναι ότι επιτέλους κατάφεραν να έχουν ένα μεγάλο χορηγό και βεβαίως υπό τη σκέψη του κράτους. Εμείς δεν είχαμε τέτοια πράγματα τότε. Όταν εγώ έκανα χορηγό την BP και ονόμασα το Ακρόπολης BP Ακρόπολης,
0: BP Ultimate,
1: έγινε Ultimate, άλλο τότε.
0: Ναι. BP Ultimate ήταν, αν θυμάμαι καλά. BP Ultimate. Ήταν BP Ultimate, αν θυμάμαι καλά, και έτσι ήταν και η σούπερ ειδική.
1: Σωστά. Και ήταν η εισαγωγή τότε στην προσπάθεια, την επιτυχία προσπάθεια του να έχουν χορηγούς, γιατί χωρίς χορηγούς αυτά τα μεγάλα γεγονότα δεν μπορούν να κάνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έστω και για αυτή την ολιγόλεπτη επικοινωνία που είχαμε. Έχετε ανοιχτή πρόσκληση για την Παρασκευή το βράδυ που θα τα πούμε τηλεοπτικά μέσα από τη συχνότητα του Star Κεντρικής Ελλάδας. Εκεί θα είναι κάτι άλλο, θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για αυτό που έχετε προσφέρει στους ελληνικούς αγώνες, αλλά και στην Ελλάδα κατ' επέκταση, δίνοντας και τα χρήματά σας και τις γνώσεις σας για έναν αγώνα σαν το Ράλι Ακρόπολης που ήταν σε επίπεδο παγκόσμιας εμβέλειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πήρα από τα γεγονότα τόση χαρά και συγκίνηση ώστε να προσφέρω την
0: δική. Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια. Και η συνέχεια λέγεται ότι βρισκόμαστε στα βουνά και στα λαγκάδια της Ελλάδας, εκεί που πραγματικά χτυπάει η καρδιά του Εκοράλι Ακρόπολης. Και αυτή τη φορά, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν δικό μας άνθρωπο. Και το λέω δικό μας άνθρωπο γιατί ακόμα αισθάνομαι και εγώ οδηγός αγώνων, αλλά με πολύ λίγες ακροπολικές συμμετοχές εν σχέση με αυτό το μεγαθύριο που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά μου έχω την δυνατότητα να σας παρουσιάσω ραδιοφωνικά τον Κωστή Στεφανή. Καλησπέρα, Κωστή.
1: Καλησπέρα, Θράτο, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Σε ποιο βουνό βρισκόμαστε?
1: Μόλις τελειώσαμε και την τα Γεράνια, δηλαδή τις ειδικές της Κυριακής και το Shakedown τα γράψαμε, γιατί το Shakedown ήταν για σήμερα, και πλέον

0: τις διαδρομές εδώ στην Πελοπόννησο. Να επιθέσουμε πάνω που, ας πούμε, για να ντουμπλάρει τον Ταρζάνι θέλεις μια μισή ώρα ή αντίστοιχα τα Μάρμαρα, ας πούμε. Την πιο μεγάλη αποστάση δηλαδή στο πάνω κομμάτι. Διαφορετικά περιβάλλοντα, αν και εδώ το Μέναλο κάτω έχει πολύ ωραίο ελατόδασος. Γενικά είναι ένας διαφορετικός αγώνας. Είναι ένα Ακρόπολης με τις γνωστές δυσκολίες του. Όσο περνάνε τα χρόνια, υπάρχει γραμμή, έχει κοπεί, με ακούτε?
1: Για ποιον περνάνε τα χρόνια?
0: Όχι, λέω.
1: Γιατί για σένα δεν περνάνε τα χρόνια.
0: Εγώ είχα πέσει φυσικά στη μαρμίτα μέσα σαν τον Οβελίξ. Οπότε, όσο περνάνε τα χρόνια, το Ακρόπολης γίνεται όλο και πιο απρόσιτο για τον απλό ερασιτέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον ερασιτέχνες. Οι εραστές στο ράλι αυτοί που πηγαίνανε απλώς και μόνο για να ανέβουν τη ράμπα. Έχει γίνει πιο επαγγελματικό, πιο δύσκολο, τα αυτοκίνητα πιο γρήγορα και πιο απαιτητικά, αλλά δεν πάβει να είναι αυτό το ιερό όνομα που ακούει στις λέξεις Ράλι Ακρόπολης.
1: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω το εξής, από τον παππού στα νεογονό και από τον μπαμπά στο θείο που λένε. Εσύ λοιπόν έχεις την τιμή, μάλλον έχεις τη χαρά, γιατί η τιμή δικιά τους είναι, εκτός από τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, τον Τζίγκερ, τον οποίον έχεις συνοδηγήσει και τον ξεκίνησε από τα πρώτα του βήματα, να ξεκινήσεις και το γιο του Τζίγκερ. Που είναι...
0: Και τα δύο παιδιά.
1: Και τους γιους μάλλον του Τζίγκερ και τα δύο παιδιά, που φυσικά έχουν την τύχη να έχουν δίπλα τους τον Κωστή Στεφανή, ένα μεγάλο δάσκαλο. Είναι δεικτικοί μαθητές.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τρομερά ευγενικά παιδιά, πολύ συνεργάσιμοι, πειθαρχημένα παιδιά με πολλή παιδεία, ευγενέστατη. Όχουν σαν ταλέντο, μένει να μαζέψουν χιλιόμετρα για να το δείξουν. Και από εκεί και πέρα, εγώ θα σου λίγο παρακάτω από τον πατέρα για αυτό που στήριξε με το θείο, ότι σε ερώτηση μου κάνανε πότε σκοπεύει να σταματήσει, είπα μόλις θα κάνω έναν αγώνα ράλι με τον εγγονό του Τζίγκερ.
1: Πάλι καλά που δεν είπες με τον εγγονό του Κίρκου. Γιατί αυτός ξεκινάει σιγά σιγά. Μάλιστα.
0: Αν υπάρχει πρόταση με να έρθει εγγονός από τον Τζίγκερ, δεν έχω αντίρρηση.
1: Σωστά. Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, Κωστή, κάτι τελευταίο. Οι καιρικές συνθήκες θα παίξουν ρόλο. Η ζέστη θα έχει παίξει το δικό της ρόλο. Μιας και εντάξει, αν σκεφτεί κανείς ότι από τη στιγμή ψήνεται η Ευρώπη, στην Ελλάδα εντάξει υπάρχει ένα κλίμα υψηλών θερμοκρασιών, αλλά όχι αυτό το ακραίο που υπάρχει σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Αγγλία.
0: Αναφίβολα είναι εξοντοδικές οι θύσεις. Δηλαδή αν έχει πολύ μεγάλη θερμοκρασία η ατμόσφαιρα, είναι εξοντοδικό για το αυτοκίνητο μέσα. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί και έχουμε να μην αλλάξει η τύχη μας, γιατί όντως η Ευρώπη καίγεται και μέσα είμαστε πιο δροσεροί. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε στο περιστατικό Ακρόπολης πως οι οδηγοί, ακόμη και επαγγελματίες, εγκατέλειψαν από θερμοκρασία.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο με μια καμπίνα με θερμοκρασίες 50-55 βαθμούς, φοράς άφλεκτα εσώρουχα, άφλεκτη φόρμα, υπάρχει τρομερή εφίδρωση, διαταράσσονται οι ισορροπίες ίσες με όλα αυτά τα πράγματα που χάνεις τον υδρότα και πρέπει να λαμβάνεις τα ανάλογα υγρά με ισοτονικά για να μπορέσει να μην μπει σε διαδικασία θερμοκρασίας.
1: Πάντως, δημόσια θέλω να σου εκφράσω θαυμασμό μου, ειλικρινά σου μιλάω, γιατί καταφέρνεις ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει μια δεύτερη νεότητα τώρα, αγωνιστική, κακά τα ψέματα.
0: Ένας άνθρωπος έχει τα χρονάκια του.
1: Χρονάκια όπως και εγώ, ρε φίλε, εντάξει, να μην κρυβόμαστε. Λοιπόν, καταφέρνεις να είσαι πάλι στην πρώτη γραμμή, ρε φίλε, σε χαίρομαι, ειλικρινά σε χαίρομαι και πραγματικά σε θαυμάζω, respect, έτσι, σε αυτό που κάνεις και με τον τρόπο που το κάνεις. Θέλω να σου ευχηθώ. Θέλω να σε ευχηθώ. Όχι, θέλω να σε ευχηθώ ολόψυχα. Από την καρδιά μου πρώτα απ' όλα να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε και είμαι βέβαιος γι' αυτό. Και είμαι βέβαιος επίσης ότι και εσύ θα προσθέσεις ακόμα έναν αγώνα στο πολύ πλούσιο παλμαρέ σου, στο πλουσιότερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή συνοδηγού στον ελληνικό χώρο.
0: Όχι, στον κόσμο.
1: Στον κόσμο. Μπράβο.
0: Ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Ανακαλύψαμε βάσει των στατιστικών του WRC ότι την Πέμπτη που ξεκινάω θα είμαι από όλους τους συνοδηγούς, γενικά από τους επαγγελματίες, που εγώ δεν είμαι επαγγελματίας όπως η WRC. Είμαι 51 χρόνια, ένα μήνα και μία μέρα ενεργός, 18.868 μέρες. Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια που είμαι στον χώρο σαν συνοδηγός.
1: Καλά πάμε. Πριν από λίγο είχα τον Λεωνίδα στον αέρα, τώρα έχω τον Στεφανή. Μετά θα έχω τον Ιαβέρη, έχει υπόψη σου.
0: Αθρηστικά με 400 χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς. Κωστή μου, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, καλά να περάσετε.
0: Να σε καλά, αυτό το ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιτυχία, γεια χαρά.

0: Λοιπόν, ακούστε, θυμάστε τι είπε πριν από λίγο Στεφανίση. Είπε καταρχήν ξεκίνησα με τον κύριο Μανιατόπουλο, με τον Λεωνίδα, πήγαμε στον κύριο Κώστα του Στεφανή και τώρα η Αβέρης. Λέει συνολικά 300 χρονών είναι τα παιδιά αυτά. Αλλά εγώ προτού να ξεκινήσω, γιατί καταλαβαίνω ότι στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή έχω τον Ιαβέρη. Δεν θα γινόταν να κάνουμε εκπομπή χωρίς τον Ιαβέρη, και ειδικά μια εκπομπή που έχει θυμίσει από το παρελθόν. Ήθελα να του ρωτήσω κάτι απλό. Αν του δίναν σήμερα ένα WRC1, έτσι, οποιαδήποτε μάρκα επιθυμούσε ο Τάσος, ή του βάζαν δίπλα τον Πλαπούτα, θυμάστε τι ήταν ο Πλαπούτας, έτσι, εκείνη η εσκορτάρα η οποία έκανε πράγματα και θάματα, τι θα ήθελε να επιλέξει από τα δύο? Καλησπέρα Τάσο.
1: Έλα, γεια. Ποιος να επιλέξει, εγώ?
0: Εσύ, ποιος, εγώ?
1: Έλα. Όχι, γιατί έκανε ένα κενό.
0: Όχι,
1: δηλαδή να επιλέξω το escort του Ακρόπολης του 80, ας πούμε, που έκανε πρώτο χρόνο στην Πάρνηθα.
0: Μάλιστα.
1: Έχοντας πίσω τον Μίκολα και τον Βάτανεν. Και τώρα κοίταζα κιόλας συμπτωματικά μια λίστα που είναι στα γαλλικά και είναι οι θέσεις των ομάδων, των αγωνιζομένων, και φαίνεται κάποια στιγμή ακριβώς αυτό, ότι εγώ έχω μια πρώτη, μια τρίτη θέση, όταν τα περισσότερα όλα τα αυτοκίνητα είναι 23 τα αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι FISA B 23 αυτοκίνητα, τα οποία έχασαν όλοι.
0: Τι λέτε,
1: και στη δεύτερη ειδική διαδρομή έκανα δεύτερο χρόνο. Ο Πλαπούτας, έτσι να πληροφορούμεθα, δεν είναι κανένα φτιαγμένο στο εξωτερικό. Είναι αυτοκίνητο που απαιτείται σεβασμός από αυτούς που το οδηγούσαν ή από αυτούς που το βλέπουν. Διότι αυτοκίνητο, ένα escort, το οποίο normal, το οποίο φτιάχτηκε εδώ, τελευταία στιγμή πρόλαβε το Ακρόπολης του 80, πήρε την Πάρνηθα, έκανε δεύτερο χρόνο στο Πλατανάκι και μετά βέβαια ακολούθησε τη συνηθισμένη οδό του εν λόγω Ιαβέρη, ο οποίος καθόταν θρυμμένος και έβλεπε τα άλλα να περνάνε πιο αργά από ό,τι πήγε εκείνο. Βέβαια να σου πω ότι την προηγούμενη χρονιά δεν συνέβη το ίδιο, γιατί έτρεξα με ένα Group 4 Escort, το μπουλάρι του Κλάρκ, και είχα τερματίσει πέμπτος χωρίς κανένα νόημα, μου είναι αδιάφορο, απλώς ανέφερα έτσι αστίγμα, και είχα κερδίσει σε αυτόν τον αγώνα μαζί και το προηγούμενο, το τουμπαρισμένο, το νούμερο 11, είχα κερδίσει 6 πρώτες, 6 δεύτερες και 6 τρίτες. Πρόσθετο, 6 πρώτες, 6 δεύτερες, 6 τρίτες και ένα και λίγο παραπάνω. Αυτό είναι που λέω μερικές φορές, ότι όταν αν υπάρχει μια ομάδα που έχει τη δυνατότητα, την οδηγική και την οικονομική, και πάει να τερματίσει το ράλι Ακρόπολης. Τι είναι αυτό το ράλι? Πήγαινε λοιπόν σε όλους τους άλλους αγώνες, κάνε αυτό που γουστάρεις, αλλά όταν σου δίνεται μία φορά η ευκαιρία στη ζωή σου να κάτσεις πλάι, ή εγώ, για μένα και το Στεφανή, υπέρ τύχη που καθίσαμε μέσα στο κάθισμα του Βάλτεγκαρντ βράδυ του 77 στον Άγιο Μερκούρι, και αφού τον έκανε μία βόλτα τον Κώστα, ο θεός των οδηγών, ο Μπιόρ Βάλτεγκαρντ, φτάσανε πάνω και ήταν Στεφανής και μου λέει πώς ήταν, Και μου λέει να βάλεις πάνω, λέει, στο αυτοκίνητο ένα ταξί. Λάχι το διάτανο να βάλω ταξί, και πράγματι δεν πρόκειται. Την άλλη μέρα είχαμε πάρει ένα διεξιοτήμονο έσκορτ του Κωνσταντακάτου του Γιάννη. Κάναμε δοκιμές πάνω κάτω, γιατί είδα ότι αλλού πάταγα άλλο στυλ, άλλα αυτοκίνητα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και κάναμε ένα καταπληκτικό 12ο χρόνο, πρώτη στο γκρουπ νι, με μεγάλη ουρά από πίσω. Θέλω να πω λοιπόν και ξαναλέω, τη γνωστή ιστορία τη ξέρεις και τη λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ότι εγώ ήμουν φοιτητής του φυσικομαθηματικής. Έκανα και μαθήματα στην Αερολέσια Αθηνών. Mm-hmm. Συνάντησα ένα NSU ΤΕΤΕ, και με το ΤΕΤΕ αυτό και δύο φίλους μου συναντήσαμε στο Σούλι Κορινθίας, σαν θεατές, τον Βάλτεγκαρντ που οδηγούσε Πόρσε, τον το Ιβόνεν, το μπαμπά του συγχωρεμένου,
0: ναι, του Πάολη,
1: έτσι, και το Λαρούς, και τα άλλα ήταν έσκορτο, το πιο Μίκολα και τα λοιπά. Και καθόμαστε και βλέπουμε τώρα. Είχα δει μια ανάβαση που δεν ούτε. Εντάξει, το ανέχτηκα. Και περάσανε, δηλαδή δεν προλάβαμε να τα δούμε, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες ταχύτητες. Και λέω, αν μου δοθεί η ευκαιρία στη ζωή μου να κάνω κάποιους αγώνες και να βρω κάποιους χορηγούς, θέλω να κάνω αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι πάνω να κάνω ανάβαση, ας πούμε, και να τσακώνομαι και με τους άλλους. Έτσι, εδώ πέρα το θέμα, γουστάρεις να πάει να κάνεις μια αντίστοιχη για να δει, ας πούμε, πόσο, κατά πόσο αντέχει. Και έτσι λοιπόν άφησε το Πανεπιστήμιο, άφησε και το, και το άλλο το, την αερολέσχη. Συναντάω τώρα παλιούς μου φίλους συμμαθητές που είναι καθηγητές σε πανεπιστήμιο, σε λεπτά. Και με ρωτάνε αν, είμαι, αν έχω μετανιώσει ή όχι. Του λέω εσείς έχετε μετανιώσει ή όχι. Είναι δυνατόν να έχω μετανιώσει, να έχω τη φήμη ουσιαστικά αποδεδειγμένη με χρόνους, 20 και 30 φορές, του ταχύτερου Έλληνα που είναι και ταχύτερος από τους ξένους άλλες 20 φορές. Mm-hmm. Ένα σου πω κάτι, Στράτο μου. Ναι. Δεν νομίζω ότι θέλω. Και εξάλλου, εγώ νομίζω ότι είμαι ο πλέον ερωτευμένος, δεν κάνω πλάκα.
0: Σωστά.
1: Ο πλέον ερωτευμένος οδηγός έπειτα από τόσα χρόνια, από το 70, με τους αγώνες αυτοκινήτου. Κάθομαι σε όλα τους αγώνες και παρακολουθώ όλους τους αγώνες που παίζουν, ας πούμε, κάποια στιγμή και ειδικά και, και την εκπομπή τη δική σου, βεβαίως, και οτιδήποτε πιο περιστατωμένο.
0: Μάλιστα.
1: Έχω άποψη και θυμάμαι λεπτομέρειες εκείνης της εποχής. Δηλαδή είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό. Αν λοιπόν δεν κάνουμε αυτό και να έχουμε λιγότερη ατυχία και να έχουμε και περισσότερους χορηγούς, γιατί να μην πάρουμε ένα ράλι Ακρόπολη. Δεν κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι εγώ.
1: Μοίρασε και πολλές φορές. Σταθήκαμε πλάι και λίγο μπροστά.
0: Σωστά. Ναι, όμως ήταν άλλες οι εποχές και νομίζω ότι η ψαλίδα τότε
1: ήταν
0: πιο μικρή. Όχι, τα αυτοκίνητα πλέον δεν μπορούν οι Έλληνες να έχουν αυτοκίνητα επίπεδου WRC1 και να έχουν
1: γιατί
0: την εκπαίδευση.
1: Γιατί ένα Group 4 το 1979, το 80 που δεν βγήκε από το Τελωνείο γιατί είχε πρόστιμο 10 εκατομμύρια δραχμές, ήταν ένα αυτοκίνητο που έκανε εκείνη την εποχή 12-13 για το πρόστιμο, ήταν γιατί κάτι με τα χαρτιά, κάτι λογιστικά. Λοιπόν, 14-15 εκατομμύρια δραχμές δεν είναι, είναι κολοσιαίο νούμερο.
0: Βέβαια.
1: Τέτοια escort, πιάσε τώρα παραπάνω, Ασκόνα, Πόρσε και τα λοιπά, Στράτος, τα φέρνανε μόνο άνθρωποι οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα.
0: Σωστά.
1: Έτσι, και ήταν και πανάκριβα, πιο ακριβά. Τώρα εντάξει, υπάρχουν ομάδες, υπάρχει, δες ότι σε όλο τον πλανήτη βγαίνουν για τα WRC2 έτοιμοι οδηγοί, οι οποίοι θα προχωρήσουν να πάνε και τα WRC1 και όλα αυτά τα οποία είναι θετικά. Ναι. Εντάξει, και ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο αγώνας και δεν το πήρε και το σήκωσε όπως είχε μείνει πολλά χρόνια εκτός του καλαδιαριού του Ράλι Ακρόπολης. Εγώ νομίζω ότι το Ράλι Ακρόπολης με τη σεμνότητα και με το ύφος που πρέπει από τον οργανωτή και από τους αγωνιζόμενους με μεγάλο σεβασμό, έτσι, να δουν ότι έχουν στα χέρια τους μια Ολυμπιάδα.
0: Μάλιστα. Τάσο μου. Τάσο μου, θα βάλουμε μια τελεία και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ξέρεις πάντα ότι οι συνομιλίες μαζί σου, εγώ με γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε συνυπάρξει ακόμα και στην τηλεόραση μαζί το 90, στο 7X και τα λοιπά, τα θυμάσαι όλα αυτά. Και θέλω να σε ευχαριστήσω, θέλω να σε ευχαριστήσω για ό,τι έχεις προσφέρει στο κομμάτι που λέγεται ελληνικός μηχανοκίνητος αθλητισμός. Και δεν μιλάω για το θέμα της οδικής ασφάλειας που είναι ένα άλλο, μια άλλη πτυχή της ζωής σου.
1: Καλά,
0: είναι
1: κύριε,
0: μια πολύ μεγάλη πτυχή της ζωής σου. Και είναι...
1: Αλλά στο άλλο το κομμάτι, το πρώτο που λες, δεν είχα τη διάθεση, ούτε έχω τη διάθεση, γιατί υπάρχει μια ιδιοτέλεια και ένας κακός εγωισμός από ανθρώπους που τους αρέσει να υπερβάλλουν σε βλακίες και να μην σέβονται ούτε ο ένας ούτε τον άλλον. Δηλαδή αγωνιζόμενοι που δεν σέβεται ένας τον άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Το κομμάτι όμως των αγώνων μου έχει δώσει εμένα τη δυνατότητα όταν πάω σε ένα σχολείο και λέει ο διευθύντης, ο Ιαβέρης που είναι μαζί μας, θα σας πει, είναι ο ταχύτερος οδηγός και με από ξένους οδηγούς και δηλώνει ότι βγαίνει στον δρόμο να πάει σπίτι του και φοβάται.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τα έχεις πει αυτά και τα έχεις...
1: Και τους γονείς σας, παράδειγμα των μαθητών που φεύγουν σπινάροντας με όριο 30 πάνε 70 μπροστά στο σχολείο.
0: Τάσο μου, δεν έχω λόγους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας, Τάσο μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο μέρος. Echo Rally Ακρόπολης 2026. Μετά τους θεούς λοιπόν, τους οποίους ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, Λεωνίδας Μανιατόπουλος, Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, η Λεωνίδας, Κωστής Στεφανής και η Αβέρης πριν από λίγο. Τώρα πάμε λοιπόν στους επιγείς ημίθεους. Και τι εννοώ, το λέω πάντα γιατί αστευόμενος πάντα, για τους ανθρώπους που κρατάνε την παγκέτα της ενημέρωσης στο κομμάτι του αγώνα, που παίζουν και τον πιο σημαντικό και καταλυτικό ρόλο έτσι ώστε να προβάλλεται αυτός ο αγώνας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα η Cosmote TV έχει τα δικαιώματα προβολής του WRC και κατ' επέκταση και του Echo Rally Ακρόπολης του 2026. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής λοιπόν ποιος άλλος? Ο δικός μας άνθρωπος, Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, ο Mr. Grand Prix, και αυτές τις μέρες έχει φυσικά την τιμητική του, τον οποίο καλησπερίζουμε και καλώς ορίζουμε. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα Στράτο. Πώς είσαι, όλα καλά?
0: Όλα καλά. Εδώ έχουμε. Παίρνουμε τον νοτικά.
1: Εγώ Service Park εδώ, Service Park.
0: Α, είσαι κάτω στο Λουτράκι. Πολύ ωραία. Ναι, ωραία. Ναι. Επί τη ευκαιρία λοιπόν τώρα, μιας και θα μας πεις και δύο λόγια για το πρόγραμμα του Cosmote, να μας μεταφέρεις και λίγο το κλίμα εκεί.
1: Εδώ το κλίμα είναι, μπαίνουν πλέον για τα καλά σε ρυθμό. Δηλαδή ολοκληρώνουν την τελευταία ημέρα να γνωρίσουν τα πληρώματα. Είναι σε δύο γκρουπ, όπως πολύ καλά ξέρεις. Οι πρωινοί έχουν τελειώσει, έχουν γυρίσει. Περιμένουμε τώρα και το β' γκρουπ. Σιγά σιγά επιστρέφουν όλα τα πληρώματα εδώ. Και πλέον θα μπουν στη διαδικασία των ενημερώσεων. Το απόγευμα έχει ενημέρωση αγωνιζομένων. Αύριο το πρωί έχουν shake down. Αύριο το απόγευμα πανηγυρική η εκκίνηση και η περιοδική.
0: Μεταφέραμε λίγο την εικόνα, ρε παιδί, πώς βλέπεις, πώς είναι η περιοχή όλη με τα φορτηγά, με τις ομάδες κτλ.
1: Είναι ένα πολύχρωμο puzzle. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Εγώ ξέρω ότι όταν βρίσκομαι σε τέτοιο περιβάλλον είναι η καλύτερη μου. Όσο κουραστικές και να είναι αυτές οι μέρες, όταν είσαι σε ένα περιβάλλον motorsport, σίγουρα δεν μπορείς παρά να είσαι χαρούμενος. Έχουν έρθει όλες οι μεγάλες ομάδες εδώ, έχουν εγκατασταθεί με πλάτη τη θάλασσα οι μεγάλες ομάδες, δηλαδή η Toyota, Hyundai και η M Sport Ford. Οι μικρότερες ομάδες είναι προς την εσωτερική πλευρά του Service Park. Έχουν σηκώσει τις σημαίες τους όλοι οι αγωνιζόμενοι, πολλές ελληνικές σημαίες. Λείπει μία βέβαια ελληνική, διότι ο Γιώργος Βασιλάκης με τον Άλαν Χάρη αναπέσυραν τη συμμετοχή τους. Αλλά είναι όλα τα πληρώματα τα υπόλοιπα εδώ και νομίζω ότι από αυτό που έχω καταλάβει συνομιλώντας με πολλά ελληνικά πληρώματα, γιατί δεν έχουν επιστρέψει όλοι από την τελευταία ημέρα αναγνωρίσεων, ανυπομονούν όχι τόσο για την υπερειδική, την οποία όλοι την ξέρουν ότι είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του αγώνα, ούτε 2 χιλιόμετρα, αλλά για να μπουν στις ειδικές που οι περισσότεροι μας είπαν ότι είναι σκληρές αλλά πολύ όμορφες.
0: Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω. Το μήνυμα των 10, αν θυμάμαι καλά, ελληνικών και ενός κυπριακού πληρώματος, τι μήνυμα είναι, ρε Σιγιάννη?
1: Οι περισσότεροι, αυτό που λένε, Στράτο, είναι ότι πάμε να κάνουμε έναν αγώνα στρατηγικής για να τερματίσουμε. Ξέρουν πολύ καλά όλοι οι Έλληνες αγωνιζόμενοι και το ένα κυπριακό πλήρωμα του Δημήτρη Παρέλη και του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι το Ακρόπολης δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος. Αν δηλαδή ορμήσεις από την πρώτη ειδική, υπάρχει ο κίνδυνος να βγεις πολύ πολύ νωρίς εκτός αγώνα. Από οποιαδήποτε ατυχία μπορεί να συμβεί. Επομένως ξέρουν ότι πρέπει να πάνε με πλάνο και με στρατηγική. Και όλοι θέλουν να φτάσουν στον τερματισμό και η δική μας η ευχή είναι να φτάσουν όλοι στον τερματισμό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρουμε κιόλας ότι για πολλά πληρώματα είναι ο ένας αγώνας της χρονιάς. Και είναι λίγο λυπηρό αυτό, διότι δείχνει λίγο και την κατάσταση που επικρατεί στο motorsport συνολικά με την έλλειψη πόρων για κάποιους αγωνιζόμενους, ότι μαζεύουν όλους τους πόρους μια χρονιάς για να κάνουν ένα Ακρόπολης, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να πάμε στη δουλειά σου. Και μιλάω στη δουλειά, στην δικιά σας δουλειά, δηλαδή μιλάω για την δουλειά της Cosmote, έτσι, μιας και ανήκει στην ομάδα αυτή και τα λοιπά. Πες μας λίγο τις δραστηριότητες και το πρόγραμμά σας.
1: Εμείς όπως όλα τα χρόνια θα έχουμε, από τότε δηλαδή που το Ακρόπολης επέστρεψε στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, θα έχουμε όλες τις ειδικές διαδρομές απευθείας με σχολιασμό δικό μου. καθημερινή, συμπεριλαμβανομένη φυσικά και της υπερηδικής της αυριανής, της Ecosuper Special Stage, πράγμα που σημαίνει αύριο θα δείξουμε όλα τα πληρώματα και, όλα τα ελληνικά πληρώματα. Έχουμε δηλαδή την δέσμευση από πλευράς promoter ότι θα έχουμε πλάνα από όλους τους αγωνιζόμενους, γιατί είναι σημαντικό να δουν τις προσπάθειες των ελληνικών πληρωμάτων και όλοι οι άνθρωποι τους. Και από εκεί και έπειτα κάθε μέρα θα έχουμε και από μια εκπομπή. Αυριανή εκπομπή, επί παραδείγματι, είναι πριν από την υπερηδική, ουσιαστικά το μεγάλο της μέρος. Είναι από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 7 και μετά μια σύνοψη. Τις επόμενες ημέρες είναι μετά, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας ειδικής, για να κάνουμε και μια σύνοψη ουσιαστικά του τι θα έχει συμβεί και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στα επιμέρους τα δικά μας τα ελληνικά.
0: Άρα προβλέπεται μαραθώνιος κάθε μέρα, έτσι.
1: Είναι λίγες κουραστικές ημέρες, αλλά στο τέλος νομίζω ότι η ικανοποίηση είναι αυτή που μένει, διότι είναι Ακρόπολης και όταν είμαστε κοντά και εσύ που θα κάνεις για ακόμα μία φορά το δικό σου θεάρεστο, θα πω, έργο της ενημέρωσης, καταλαβαίνεις ότι περιμένουν από όλους εμάς μία ενημέρωση.
0: Μην νομίζω θα είμαστε και εμείς λιγότερες ώρες, έτσι με το στάθμο.
1: Το ξέρω, συνέχεια στον αέρα.
0: Στην υπερηδική μαζί θα είμαστε, εμείς ραδιοφωνικά, εσείς τηλεοπτικά. Και από την Παρασκευή το πρωί, Star Κεντρικής Ελλάδας, κατά 97,1, μέχρι τις 7-8 το απόγευμα τουλάχιστον, έτσι, στις επάλξεις και τις 3 μέρες τις υπόλοιπες, μέχρι την Κυριακή που θα υπάρχει ο τερματισμός.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι θα είναι ένα καλό Ακρόπολης, μιας και αλλάζει περιβάλλον η ιστορία. Θα δούμε φυσικά αυτό πόσο θα αρέσει και πόσο θα ικανοποιήσει τους οδηγούς, τα πληρώματα, τον κόσμο. Στο τέλος παίρνουμε τον απόϊχο, έτσι. Και φυσικά μιλάμε πάντα για ότι θα είναι πετυχημένη σαν οργάνωση, είναι σίγουρο. Γιατί μιλάμε τώρα για διοργανωτές οι οποίοι έχουν άπειρα χιλιόμετρα στην πλάτη τους αγωνιστικά και διοργανωτικά. Οπότε δεν νομίζω ότι από εκεί υπάρχει, τίθεται θέμα δηλαδή επιτυχίας του αγώνα. Αλλά φυσικά πάντα χρειάζεται και η τύχη, η οποία ελπίζουμε να είναι μαζί μας, κακά τα ψέματα, γιατί και χωρίς τύχη πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται και τύχη για να πάνε όλα καλά.
0: Όπως το είπες. Γιάννη, καλή ξεκούραση. Καλή συνέχεια.
1: Καλή δουλειά να έχουμε.
0: Καλή δουλειά να έχουμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, μετά και από τον Γιάννη, το Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο μας είπε όλο το project αυτό το οποίο πρόκειται να κάνει η Κοσμοτέ TV, πάμε τώρα λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς ή στον άνθρωπο που θα κινήσει τα νήματα για την ενημέρωση του αγώνα σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Το Ράλι Ακρόπολης, το Έκο Ράλι Ακρόπολης, έφυγε σαν, έχοντας σαν επίκεντρο την πόλη της Λαμίας, έτσι. Τώρα το πώς, τι, το παρασκήνιο, όλα αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναστήσουμε και δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε ότι στο παρελθόν, όποτε έφευγε ο αγώνας, περιπίνω από το Λουτράκι, να σας πω έτσι. Η σταθμή του Λουτρακίου, ένα-δυο ραδιόφωνα εκεί που υπήρχαν και τα λόγια, τηλεόραση δεν νομίζω ότι υπάρχει πάνω, δηλαδή σε επίπεδο Star. Το θέμα το ξεχνάγανε. Κάνα δύο φορές μας είχαν ζητήσει και συνδεόντουσαν με το ραδιόφωνο του Star κάποιοι σταθμοί εκεί, κάποιος το πω μάλλον. Και φυσικά παίρνανε τον ήχο από εμάς για να έχουν μια εικόνα εκεί οι άνθρωποι της περιοχής του Λουτρακίου. Το Star Κεντρικής Ελλάδας όμως αποδεικνύει για άλλη μια φορά το πόσο μεγάλο είναι σε επίπεδο μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω το διευθυντή του Star Κεντρικής Ελλάδας, τον Γιώργο Σιμόπουλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε μια συμπόρευση 30 χρόνια τώρα περίπου. Μαζί με το Star Κεντρικής Ελλάδας πορευόμαστε χέρι-χέρι και έχουμε κάνει άπειρα ράλι Ακρόπολης και θα κάνουμε και ακόμα ένα. Ναι, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν. Εμείς θα το κάνουμε όμως. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής λοιπόν ο Γιώργος Σιμόπουλος και θα μας πει τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει φέτος αυτός ο μεγαλύτερος κατά την άποψή μου περιφερειακός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Στράτο από τη Λαμία. Εμείς θα κάνουμε ό,τι κάνουμε κάθε φορά. Ο εθνικός αγώνας δεν καταργείται όταν μεταφέρεται σε άλλη περιοχή. Είναι ένας εθνικός αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και αν είναι δυνατόν να μεταδίδουμε μόνο ρεπορτάζ από τα τοπικά ράλι και να μην μεταδίδουμε τον εθνικό αγώνα και παγκόσμιο αγώνα, ο οποίος παρεμπιπτόντως περνάει από τη στερεά Ελλάδα. Το Star Κεντρικής Ελλάδας δεν εκπέμπει μόνο στη Φιότιδα ή στη Λαμία, εκπέμπει σε όλη τη στερεά Ελλάδα, αλλά και πανελλαδικά μέσω των πλατφορμών της Κοσμοτέ και της Νόβα. Άρα οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού που επέλεγαν όλα αυτά τα χρόνια μέσα από το Star Κεντρικής Ελλάδας να παρακολουθήσουν τον αγώνα και τα νέα του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε οποιοδήποτε επίπεδο θα συνεχίσουν και φέτος να το κάνουν ανεξάρτητα από το που γίνεται ο αγώνας. Εσύ έχεις πάρει το τιμόνι του οδηγού και ο στάτης του συνοδηγού. Αύριο θα σας υποδεχτεί από το στούντιο του Star FM ο Γιώργος Καραγιάννης για να μεταφέρετε την σούπερ ειδική που γίνεται στην Αττική και στη συνέχεια σας περιμένουμε την Παρασκευή το πρωί να πάρετε το τιμόνι για να περιγράψετε τις ειδικές της στερεάς Ελλάδας την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο τις ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε στην τηλεόραση την καθιερωμένη μας εκπομπή που περιμένει ο κόσμος για να προμηθευτεί δωρεάν και αξεσουάρα αυτοκινήτου
0: και εισιτήρια συντζέτε έχουμε πολλά δώρα φέτος. Έχω μετρήσει γύρω στα 40, δηλαδή δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι θα πάρουν τηλέφωνο, αλλά πιστεύω ότι πάρα πολλοί από αυτούς θα φύγουν με ένα δώρο στο χέρι.
1: Πολύ ωραία. Θα τα οργανώσουμε όλα αυτά για να είμαστε και γρήγοροι και αποτελεσματικοί και να δώσουμε χρόνο στην συζήτηση για τον αγώνα με τους καλεσμένους σου και με τους ακροατές και τηλεθεατές.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω λοιπόν ότι το πρόμο που κάνει λοιπόν, θα το έχεις διαβάσει και εσύ πιστεύω, που ναι. Κάνει η διοργάνωση, μιλάει για τις μεροή από τις συχνότητες των Αρκαδία 93,8, Break FM 100,8 και Λαμία FM 96,2. Αυτή είναι η σταθμή.
1: Εμείς είμαστε πάντα ανεπίσημοι, αλλά ουσιαστικοί.
0: Μα δεν μιλάει για επίσημους εδώ. Εδώ είναι το αστείο. Δεν μιλάει για επίσημους. Εντάξει, λοιπόν, το αστείο όσο πάει κάθε χρόνο μεγαλώνει. Απλά στο ανέφερα, εντάξει, γιατί εγώ προσωπικά... Ξέρεις ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Απλά το αναφέρω το αστείο γιατί να σου πω κάτι. Στην τελική δεν εκτίθεται το Star. Το Star είναι αυτό που κερδίζει πάντα τις εντυπώσεις και κερδίζει και το στοίχημα. Άλλοι εκτίθονται. Εντάξει, και τους το έστειλα και σε μήνυμα πριν από λίγο. Να έχεις υπόψη σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς λοιπόν ακολουθούμε ένα πρόγραμμα, αυτό που ακολουθούμε κάθε χρόνο. Θα υπάρχει λοιπόν, έχουμε τη σούπερ ειδική, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, από τα στούντιο του Star που θα βρίσκεται ο φίλος μας ο Καραγιάννης εκεί, ο συνάδελφος ο Καραγιάννης, ο οποίος θα κρατάει και την παγέτα, μπορεί να πει, τη οργάνωση. Και ο Στάθης Πετρόπουλος και εγώ θα βρισκόμαστε στη σούπερ ειδική για να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε λεπτό προς λεπτό, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, και τον παλμό του κόσμου αλλά και τις επιδόσεις των 57, γιατί ήταν 58, αλλά δυστυχώς μια συμμετοχή έχει αποσυρθεί, τον Βασιλάκη και Χάριμαν, τα 57 πληρώματα της επιδόσης, τις οποίες θα έχουν στη διάρκεια της Σουπερειδικής. Από εκεί και πέρα, από την Παρασκευή το πρωί, μετά τις 8.30-9 η ώρα το πρωί, διότι ο θείας σου θα μετακινηθεί, ο δικός μας, και θα είναι στη Λαμία, μέσα από τη συχνότητα του Star FM σε 97,1, νομίζω ότι θα υπάρχει αυτή η ενημέρωση που κάθε χρόνο ξεπερνάει τον εαυτό της. Και για φέτος νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε όπως κάθε μία άλλη φορά. Τώρα,
1: ακριβώς.
0: Παρασκευή βράδυ, συγγνώμη Γιώργο, Παρασκευή βράδυ, να πω και εγώ πως να επαναλάβω αυτά τα οποία είπες, μετά τις 10 το βράδυ θα έχουμε αυτή τη ζωντανή live εκπομπή στο Star Κεντρικής Ελλάδας, στην τηλεόραση του Star. Την περιμένει κόσμος και κοσμάκης, και εδώ στην Αθήνα να έχεις υπόψη σου, πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, με πάρα πολλά δώρα, ναι. Και φυσικά, πρόσεξε, άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στο παρελθόν σε αγώνες, αλλά και άνθρωποι του αγώνα θα βρεθούν κοντά μας εκείνη τη βραδιά, ζωντανά, διαμέσου συνδέσεων. Απλά ενημερώνω, Λεωνίδας Μανιατόπουλος Λεωνίδας, η Αβέρης, η Ανίτα Ιπασαλή, άνθρωποι δηλαδή που είναι μέσα στο χώρο των αγώνων και θα έχουμε να ακούσουμε και να πούμε πολλά πράγματα. Και φυσικά από το Σάββατο το πρωί μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα, ανελιπώς κάθε μέρα η ενημέρωση μέσα από το Star FM και φυσικά αποσπασματικά και μέσα από το Star Κεντρικής Ελλάδας, από τη τηλεόραση, έτσι, με
1: στα δελτία. Σε όλα τα αθλητικά δελτία και στις αθλητικές εκπομπές. Ήδη την περασμένη Κυριακή ο Γιώργος Καραγιάννης στην τηλεοπτική εκπομπή φιλοξένησε τον κύριο Πουρναράκη.
0: Τον είδα.
1: Και στα δελτία ειδήσεων έχει φιλοξενηθεί. Και την Κυριακή μετά τον αγώνα θα έχει και πάλι τον απολογισμό του Ράλι Ακρόπολης. Αυτό που θα ήθελα να μεταφέρω εγώ σαν επιπλέον πληροφορία είναι ότι έξω από το Star FM και το Star Κεντρικής Ελλάδας δεν κουνιέται φίλο περί Ακρόπολης, δεν υπάρχει αυτό το σκηνικό που γνωρίζαμε εδώ. Δεν θα ακούσουμε τα αγωνιστικά να περνάνε απ' έξω και να ακούγονται δυνατά και μέσα στο στούντιο. Υπάρχει μια ερημιά και εγκατάλειψη στην περιοχή εδώ της Λαμίας. Κανένας δεν ασχολείται με το Ακρόπολης βέβαια και δεν βλέπει, δεν θα καταλάβει ο κόσμος μέσα στη Λαμία αυτό που γινόταν αυτά τα χρόνια. Θα το ακούει μόνο από το ραδιόφωνο και θα βλέπει και στην τηλεόραση τα νέα. Βέβαια οι πολύ μοιημένοι στον αγώνα θα μετακομίσουν στη Φωκίδα και στη Βιωτία, εκτός Θειότητας δηλαδή, για να παρακολουθήσουν τις ειδικές διαδρομές που είναι έξι συνολικά, δηλαδή πέντε και μία επαναλαμβανόμενη το στήρι. Ήδη οι δήμαρχοι των περιοχών είναι χαρούμενοι που έχουν εκεί Ακρόπολης, που έχουν ειδικές διαδρομές, μεγάλη προβολή και για τον τόπο τους. Ο Γιάννης Σταθάς από την Αράχοβα Δίστομο, ο Δημήτρης Καραμάνης από τη Λιβαδιά, ο Γιώργος Αναστασίου από τη Θήβα και ο Παναγιώτης Σταγκαλής από το Δήμο Δελφών, που είναι η τυχερή δήμαρχη αυτής της αγωνιστικής δράσης για αυτό το έτος. Και βέβαια εδώ στη Λαμία ελπίζει ο κόσμος να επιστρέψει κάποια στιγμή, έστω και ένα μέτρο ειδικής μέσα στη Θειότητα. Φέτος είμαστε για κάποιο λόγο αποκλεισμένοι, η Λαμία, η Θειότητα εντελώς. Κάτι πληρώνουμε, κάποιος μας εκδικείται.
0: Δεν έχετε θάλασσα, δεν έχετε θάλασσα.
1: Κάποιος μας τιμωρεί.
0: Δεν έχετε θάλασσα, δεν έχετε θάλασσα. Το είπε και ο Πουρναράκης, δεν έχετε θάλασσα. Τι θες τώρα.
1: Ναι.
0: Φέρτε θάλασσα στη Λαμία να σας φέρουν το Ακρόπολης πάλι. Τι άλλο να σας πω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστώ.
1: Δεν θα περιγράψω άλλο.
0: Δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για όλα αυτά που κάνεις όλα αυτά τα χρόνια και εσύ και οι συνεργάτες του, οι συνεργάτες μας από το Star Κεντρικής Ελλάδας. Είστε πάντα σε επάλξεις. Δείχνετε πόσο αγαπάτε το κομμάτι που λέγεται μηχανοκίνητος αθλητισμός και δεν κολώνετε, ρε φίλε. Μπράβο. Δεν κολώνεται. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους ξέρεις ότι έχω μέσα στην καρδιά μου Πάντα και θα τους έχουμε στην καρδιά μου. Δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα μου μένει για να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Πολύ λίγος δεν έχει να κάνει.
1: Θα προσθέσω και μία λέξη, ότι δεν εκβιαζόμαστε κιόλας.
0: Έτσι, μπράβο. Εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια.
1: Δεν εκβιαζόμαστε.
0: Έτσι ακριβώς. Γιώργο μου, καλή συνέχεια. Από κοντά τα υπόλοιπα. Μέσα από την Παρασκευή στη συχνότητα
1: του. Καλό αγώνα και φέτος.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Όπως σας είπα, ότι από την επόμενη Τετάρτη, μία η ώρα το μεσημέρι, παρακαλώ, αλλάζουμε ώρα. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε. Αφού ανεβαίνει και το τακτικό και κατεβαίνει το τακτικό και εμείς είμαστε κομμάτι του τακτικού, εδώ πάμε παρέα με τα παιδιά. Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους. Καλό Echo Rally Ακρόπολης να έχουμε. Πάνω απ' όλα χωρίς προβλήματα, χωρίς ατυχήματα, χωρίς δυστυχήματα και να το απολαύσουν όλοι οι θεατές. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Αδαμαντία Ψαλιδάκου και είμαστε στην εκπομπή «Αλλάζω, αλλάζω» στο κανάλι 1 του φιλόξενου Πειραιά μας και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να έχω κοντά μου την κυρία Κωνσταντίνα Κωστάκου, τη λαμπερή μας κυρία Κωνσταντίνα, έξω της και μέσα της, που έρχεται εδώ με τις ιδιότητες που έχει της αστυνόμου Α και ψυχολόγου στην αστυνομία, στην υποδιεύθυνση προστασία ανηλίκων, στη διεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Καλησπέρα, κυρία Κωστάκου.
1: Καλησπέρα, μαντό μου. Μπορώ να αφήσω να καταλάβουν οι άνθρωποι που μας ακούν ότι γνωριζόμαστε και ότι έχουμε και εκτίμηση και θαυμασμό η μία για την άλλη.
0: Έτσι.
1: Οπότε δεν θα το κάνω πολύ στημένο, δεν μπορώ να κρυφτώ απέναντι σε αυτό. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω έτσι σε αυτή τη συνθήκη που βρισκόμαστε οι δυο μας να έχουμε έναν πολύ γόνιμο διάλογο και για τους άνθρωπους που μας ακούν.
0: Θα τον έχουμε σίγουρα. Κωνσταντίνα Κωστάκου, θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας έτσι αφετηριακά κάτι που εμένα δημιουργείται στο δικό μου μυαλό. Ψυχολογία και αστυνομία. Δύο διαφορετικά πεδία.
1: Αρκετά.
0: Πώς καταφέρνεις και γεφυρώνεις αυτούς τους δύο φαινομενικά έως και αντίθετους κόσμους?
1: Καταρχάς η αστυνομία ήρθε στη ζωή μου ανέλπιστα. Δηλαδή ήταν κάτι που ούτε κάποια προέλευση οικογενειακή έχω, ούτε εκτεθειμένη σε ανθρώπους αστυνομικούς ήμουν με την έννοια του ότι έχω παρατηρήσει ένα μπαμπά, ένα θείο, ένα παππού.
0: Okay.
1: Ήρθε σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία, όχι στη φάση που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα ως ψυχολόγος. Άρα έχω ξεκινήσει ως ψυχολόγος και κατέληξα να είμαι αστυνομικός, γιατί πολλές φορές ρωτάνε αν ήταν πρώτα η αστυνομία και μετά η ψυχολογία. Είχα επιλέξει το μονοπάτι των ανθρωπιστικών επιστημών. Και κάποια στιγμή σε μια προκήρυξη της αστυνομίας, όπου το ζητούμενο κατά βάση ήταν η αξιολόγηση του αστυνομικού προσωπικού για τις δυνατότητες, για την οπλοκατοχή και οπλοφορία, δηλαδή λίγο την καταλληλότητα των αστυνομικών, ήταν ένα κλικ που έγινε και που θεώρησα ότι θα μπορούσα να μετέχω σε αυτήν. Επειδή το υπόλοιπο υπόβαθρο των σπουδών ακουμπούσε στα παιδιά, η υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων είναι μια κεντρική υπηρεσία, όπου μέχρι το 10 που μπήκα εγώ στην ελληνική αστυνομία δεν είχε κάποιο ψυχολόγο. Δεδομένου του ότι ο ίδιος ο κώδικας ποινικής δικονομίας, χωρίς να το κάνω πολύ βαρύ, απαιτεί την παρουσία ψυχολόγου για τη λήψη καταθέσεων ανηλίκων βαρέων αδικημάτων, όπως είναι ας πούμε τα σεξουαλικά αδικήματα, πράξεων παραβατικών ανηλίκων που λέμε πως αν είχαν πραγματοποιηθεί, αν είχαν τελεστεί από ενηλίκους θα ήταν κακουργήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ο ρόλος του ψυχολόγου και εγώ αυτόματα τοποθετήθηκα στη συγκεκριμένη υποδιεύθυνση. Άρα λέω πάντοτε ότι ξέρω πολύ λίγα από αστυνομία, νομίζω πως ξέρω αρκετά από ανηλίκους, γιατί όλη μου η υπηρεσιακή πορεία βρίσκεται εκεί και νομίζω ότι τελικά μέσα από το κομμάτι του ότι οι σπουδές μου ακουμπούσαν στο παιδί και η καθημερινότητά μου έχει να κάνει με παιδί, ήρθε και γεφυρώθηκε αυτό το πράγμα με ένα πολύ όμορφο τρόπο που νομίζω ότι αν γυρνούσα το χρόνο πίσω δεν θα το άλλαζα.
0: Α, σημαντικό αυτό που καταθέτεις. Πες μας, πόσο κέριος θεωρείς ότι είναι ο ρόλος σου εκεί?
1: Έχει μία... Είναι ένα βαρύ αντικείμενο, αντικειμενικά, έτσι, δηλαδή... να εξηγήσω ότι ο ψυχολόγος στην υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων και μέχρι τα τελευταία, μέχρι και πριν περίπου 2 χρόνια, ήταν σχεδόν αποκλειστικά η λήψη καταθέσεων παιδιών που είναι θύματα μάρτυρες σεξουαλικών αδικημάτων. Mm-hmm. Άρα όλα τα παιδιά τα οποία έχουν να καταθέσουν στην ελληνική αστυνομία, τουλάχιστον στην Αττική και όπου μπορούσα συνέδραμα και σε μεγάλες υποθέσεις στην υπόλοιπη επικράτεια, που έπρεπε να καταθέσουν για τέτοιου είδους εμπειρίες, κατέθεταν σε έναν εκ των δύο ψυχολόγων. Δηλαδή, οι καταθέσεις αυτές δεν λαμβάνονται από αστυνομικό γενικών καθηκόντων, από έναν ανακριτικό υπάλληλο όπως τον έχουμε στο μυαλό μας, αλλά επειδή είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος διαχείρισης αυτών των συγκεκριμένων καταθέσεων και επειδή έχουμε παιδιά που αντιλαμβάνεστε πως έχουν βιώσει το πιο βαθύ τραύμα που θα μπορούσε να συμβεί σε έναν ανήλικο, η προσέγγιση, η προετοιμασία, η αξιολόγηση, αλλά και στη συνέχεια η προανακριτική εξέταση πραγματοποιείται από ψυχολόγο. Άρα, από μόνο του το αντικείμενο είναι αρκετά δύσκολο. δύσκολο. Τα τελευταία 2 χρόνια αυτό έχει πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, άρα οι καταθέσεις λαμβάνονται πάντοτε με την εποπτεία του αρμόδιου ανεκριτικού υπαλλήλου για όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της δικογραφίας, αλλά η κατάθεση του παιδιού γίνεται από ψυχολόγο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δεν είναι αστυνομικό, σε ένα χώρο εξωτερικό, για να, με τη σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργεί λίγο πιο αποσυμφορητικά για τον ίδιο τον ανήλικο. Mm-hmm. Ο κύριος ρόλος μου πλέον, εάν δεν χρειαστεί να συνδράμω σε τέτοιου είδους καταθέσεις λόγω μεγάλου όγκου των υποθέσεων αυτών, ακουμπάει στο ότι παρίσταμαι στις απολογίες πλέον των παιδιών που είναι ανήλικοι παραβάτες για σοβαρά αδικήματα. Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανήλικων είναι μια κεντρική υπηρεσία, αλλά δεν θα διαχειριστούμε μια απλή εξύβριση, μια απλή σωματική βλάβη, μια απειλή που μπορεί να υφίσταται μεταξύ ανηλίκων. Αλλά όπως σου είπα και πριν, δικογραφίες οι οποίες λέμε θα ήταν κακουργήματα αν είχαν πραγματοποιηθεί από ενηλίκους. Απλά το δίκαιο για τους ανηλίκους έχει διαφορετική προσέγγιση. Και εκεί παρίσταμε για να διασφαλίσω ουσιαστικά ότι ο ανήλικος γίνεται γνώστης των διευρυμένων δικαιωμάτων που απολαμβάνει ακόμη και ως φερόμενος ως δράστης. Αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας ως ο ποινικός κώδικας θα αντιμετωπίζει με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, αρκετά πιο επίκη και ορθότατα κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Και βρίσκομαι εκεί καθ' όλη τη διαδικασία προκειμένου να διασφαλίσω ότι τα παιδιά αυτά και αντιληπτικά και ψυχικά είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ερωτήσεις που τίθενται πλέον από τον ανακριτικό υπάλληλο και ότι απαντούν με κατά το δυνατόν πιο μειωμένο άγχος, το οποίο δεν έρχεται να λειτουργήσει ως θόρυβο στην πληροφορία που πρέπει να δώσουν. Να ξέρω ότι λειτουργώ, τώρα εκεί είμαι η γέφυρα ανάμεσα στον αστυνομικό και στο παιδί, που θέλω να διασφαλίσω ότι η αφήγηση του παιδιού φτάνει αυτούσια στον ανακριτικό υπάλληλο, γιατί το παιδί κατάλαβε τι το ρωτάνε ή γιατί το παιδί δεν απαντά μονολεκτικά με ένα ναι ή με ένα όχι, απλά και μόνο επειδή έχει αγχωθεί. Προφανέστατο το να βρίσκεσαι απέναντι στις αστυνομικές αρχές είναι κάτι εξαιρετικά ψυχοπιεστικό. Και να μην κατηγορηθεί για πράγματα παραπάνω από αυτά τα οποία πρέπει να κατηγορηθεί ή να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, ας πούμε, των άδικων πράξεων στις οποίες έχει εμπλακεί.
0: Όπου εξαιρετικά υπερευαίσθητος ο ρόλος σου, έτσι.
1: Είσαι το στήριγμα του παιδιού σε αυτή τη διαδικασία με όλη την αντικειμενικότητα που επιβάλλει ουσιαστικά το ότι δεν πάβεις, δεν είσαι ένας αξιωματικός, που αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να ολοκληρωθεί και να σχηματιστεί και μια δικογραφία με τον ορθό τρόπο. Έτσι, δηλαδή πρέπει να υπάρχει το στοιχείο οπωσδήποτε της αντικειμενικότητας και της δικαιοσύνης, με έναν τρόπο όμως που να πλαισιώνει ένα παιδί, ώστε να μην φύγει πιο τραυματισμένο από αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα να μην φύγει πιο τραυματισμένο αν είναι ένα παιδί θύμα. Και οπωσδήποτε να φύγει λίγο πιο σοφό αν είναι ένα παιδί δράστης, το οποίο πρέπει να κατανοήσει ότι η στόχευση δεν είναι η τιμωρία, αλλά ότι πάρα πολλές φορές, ότι η πράξη του δεν το, ξέρεις, δεν είναι η προσωπικότητά του, δεν είναι αυτό που το χαρακτηρίζει, αλλά οπωσδήποτε κάθε πράξη έχει συνέπειες και όσο και αν το κατανοούμε και αν θέλουμε να μεταβολήσουμε όλα τα συναισθήματά του, πρέπει και εκείνο να κατανοήσει ότι αυτή ήταν μια άδικη πράξη, η οποία δυστυχώς έχει κάποιες συνέπειες. Το ποιες είναι οι συνέπειες αυτές, πάντοτε φυσικά το αποφασίζει η δικαιοσύνη, έτσι.
0: Πάμε για μια ανάσα τέχνης, λοιπόν, μέσα από τους Beatles που πολύ ωραία έχεις επιλέξει.

0: Κωνσταντίνα Κωστάκου, γινόμαστε κοινωνία όλο και πιο πολύ περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ανηλίκων, έτσι, mm-hmm. να διευκρινίσουμε για τους ακροατές. Θα ήθελα να μας πεις, όντως έχουν αυξηθεί τα περιστατικά αυτά ή είναι η συστηματικότερη καταγραφή τους που τα φέρνει μπρος μας?
1: Αν μιλήσουμε αποκλειστικά με αριθμούς, αλλά με αριθμούς πραγματικούς, ξέρεις, όχι με τα στατιστικά τα οποία πάνε σε ποσοστά και λέμε δύο βαριές σωματικές βλάβες που γίνανε τέσσερις και έχουμε 100% αύξηση. Στα βαριά δικαιώματα που διαχειριζόμαστε εμείς, αύξηση αριθμών δεν έχουμε. Okay. Παρατηρήσαμε μια αύξηση αριθμών μετά την... τη μετά-COVID, όπως λέμε, έτσι, εποχή, που ήταν και αναμενόμενο, γιατί παρατηρήσαμε αύξηση και στην ενήλικη εγκληματικότητα. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε ξαναγυρίσει περίπου στους αριθμούς που γνωρίζαμε. Mm-hmm. Δεν είναι τρομακτική η αριθμή αν τους αναλύσουμε και δούμε ποια αδικήματα αποτυπώνουν. Να ξέρουμε ότι περισσότεροι ανήλικοι, περισσότερες δικογραφίες που σχηματίζονται σε βάρος αφορούν σε παραβάσεις ΚΟΚ, κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μηχανάκια χωρίς δίπλωμα, μηχανάκια χωρίς κράνη, τρεις ανήλικοι σε ένα μηχανάκι και όλα αυτά τα πράγματα. Και έχουμε και μία αύξηση στα περιστατικά, στα αδικήματα που αφορούν στο νόμο περί όπλων και στο νόμο περί ναρκωτικών. Αφενός γιατί οι ανήλικοι έχουν τα τελευταία χρόνια μία ψευδαίσθηση του ότι αν κουβαλάω πάνω με ένα αντικείμενο που μπορεί να προξενήσει βλάβη, είμαι πιο προστατευμένος, mm-hmm. άρα έχουμε πολλούς σουγιάδες, κατσαβιδάκια, σιδηρογροθίες και άλλα τέτοια αντικείμενα στις τσάντες των ανηλίκων, όπου και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να τους πάει κατηγορούμενος για τον νόμο περί όπλων.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ που λες, και επειδή μας ακούνε και γονείς mm-hmm. και ανήλικοι, θέλεις λίγο πάνω σε αυτό να εστιάσεις. Είπες ψευδαίσθηση
1: ναι.
0: ασφάλειας.
1: Ναι, είναι ψευδαίσθηση ασφάλειας και είναι ψευδαίσθηση με ποια έννοια? Καταρχάς, η πλειοψηφία δεν γνωρίζουν ότι αυτά τα αντικείμενα θεωρούνται όπλα. Δηλαδή, όταν ακούνε αυξήθηκαν, ας πούμε, οι συλλήψεις ανηλίκων για τον νόμο περί όπλων, έχουν την αίσθηση ότι οι ανήλικοι πήραν περίστροφα και πιστόλια και κυκλοφορούν στους δρόμους. Οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να προξενήσει βλάβη σε έναν άλλον άνθρωπο θεωρείται όπλο. Εμείς, εντοπίζοντας ως ελληνική αστυνομία αυτή την αύξηση, αλλά και κυρίως την αγωνία της κοινωνίας για το τι συμβαίνει σε μέρη όπου οι ανήλικοι συναθρίζονται, και πάντοτε για όλο το ανθρώπινο γένος, όπου οι άνθρωποι είναι πολύ, ανάβουν τα αίματα και πιο εύκολα και mm-hmm. μπορεί να οδηγηθούμε σε συγκρούσεις περισσότερες, έχουμε χαρτογραφήσει αυτές τις περιοχές υψηλού κινδύνου που λέμε, και υπάρχουν έλεγχοι ήπιας αστυνόμευσης, όπου εκεί μπορούν να γίνουν και κάποιοι τυπικοί έλεγχοι στα τσαντάκια των παιδιών. Εκεί βρίσκονται λοιπόν είτε τσιγάρα από αυτά που δεν επιτρέπονται, άρα να οι συλλήψεις για τον νόμο περί ναρκωτικών, okay. είτε αντικείμενα από αυτά που μπορούν να προξενήσουν βλάβη. Γιατί είναι ψευδαίσθηση? Γιατί ο μέσος ανήλικος, που πραγματικά δεν είναι εξοικειωμένος με τη βία, το να έχει την αίσθηση ότι κουβαλώντας ένα σουγιά θα αντιδράσει κάποια στιγμή, που εντελώς αμέριμνος όν θα δεχτεί μια επίθεση από κάποιον, εγώ τους λέω, σας υπογράφω και με τα δύο χέρια, το πιθανότερο είναι να κερώσετε, να παγώσετε, να μην αντιδράσετε καθόλου. Το τι θα πείτε 2-3 μέρες μετά, ότι τελικά δεν ήταν και τόσο μεγαλός όμως, τελικά μπορούσα, έπρεπε να κάνω αυτό, ναι, θα συμβεί, αλλά εκείνη τη στιγμή φυσιολογική αντίδραση του ανθρώπου που δεν είναι εξοικειωμένος με τη βία είναι το να παγώσει.
0: Από το στρες, έτσι.
1: Σωστά. Mm-hmm. Και επειδή είναι και κάτι που δεν το περιμένει, δεν έχει εμπλακεί σε όλη mm-hmm. αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Από την άλλη, το να κουβαλάω ένα αντικείμενο που μπορεί να προξενήσει βλάβη αυξάνει δυστυχώς, και το έχουμε δει εμείς στις δικογραφίες μας, mm-hmm. την πιθανότητα να το χρησιμοποιήσω τη στιγμή που δεν πρέπει. Mm-hmm. Άρα έχουμε δει παιδιά πάνω στο θυμό τους, γιατί το να κουβαλάω κάτι προξενή βλάβη, όπως είναι και το όπλο του αστυνομικού, έχει μια τεράστια ευθύνη, απαιτεί ψυχραιμία και απαιτεί ουσιαστικά και μια εξαιρετική διαχείριση των συναισθημάτων μου. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχουμε η πλειοψηφία των ανθρώπων, πόλο δε μάλλον πώς να το έχουν οι έφηβοι, οι οποίοι βρίσκονται στην πιο παρορμητική και μη ψυχραιμία.

0: πραγματική βλάβη και δυσπιστία που δημιούργησε σε φόρους ζωής απέναντι στον άνθρωπο που σε αγαπάει και σε εμπιστεύεται και είναι ο καλύτερος φίλος, αλλά και η όποια σωματική βλάβη μπορεί να προκάλεσες, δεν μπορεί να υποστραφεί.
1: Έτσι, και εδώ μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να μιλήσουμε για τη δύναμη της εκπαίδευσης. Τρέχετε δυνατές συνεργασίες με τα σχολεία. Μας έχει έρθει η ομάδα σου και στο δικό μας σχολείο. Θέλεις να μας πεις λίγο πώς λειτουργείτε προληπτικά ώστε να ισχυροποιούνται οι ανήλικοι απέναντι σε περιστατικά διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων, βίας και επιθετικότητας που είναι διάχυτη πια στην κοινωνία μας.
0: Όχι μόνο εδώ στην Αττική, που λειτουργούμε εμείς ως κεντρική υπηρεσία, όπως σου ανέφερα, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι πλέον στο να πηγαίνουν και να επισκέπτονται σχολεία και να δίνουν όλη την πληροφορία που είναι απαιτητή για τα παιδιά αυτής της ηλικίας σε σχέση με θέματα αυτοπροστασίας, αλλά και σε σχέση με θέματα ουσιαστικά διαχείρισης περιστατικών βίας, είτε βρεθούν εκεί ως μάρτυρες, είτε εμπλακούν ως θύματα, είτε μοιάζει να είναι συμπτωματικά εκεί και να αντιμετωπίσουν και συνέπειες ως δράστες. Καθημερινά εμείς δεχόμαστε αιτήματα από σχολεία αλλά και από φορείς και βρισκόμαστε στα σχολεία πρωινές ώρες στους μαθητές όλων των βαθμίδων. Εγώ έχω να σου πω ότι πηγαίνω από τον νηπιαγωγείο ακόμη στα παιδιά. Πηγαίνω στον νηπιαγωγείο και μαθαίνω πράγματα για το πώς να ξεχωρίζουν ποιος είναι αστυνομικός, με κινούμενα σχέδια, με τραγουδάκια, με το πότε απευθυνόμαστε στην αστυνομία ή το πώς, ας πούμε, διασφαλίζουμε τον εαυτό μας από μια ενδεχόμενη αρπαγή ή από το ενδεχόμενο να αφήσουμε τις μαμάς στο χέρι στα 4 και στα 5 και πού ζητάμε βοήθεια ή με ποιο τρόπο προστατευόμαστε κατά το δυνατόν καλύτερα. Σε όλες τις βαθμίδες, λοιπόν, έχουμε ένα υλικό το οποίο παρουσιάζουμε στα παιδιά μας ανάλογα με την αναπτυξιακή φάση που βρίσκονται και τους κινδύνους που αναμένουμε να κληθούν να αντιμετωπίσουν σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους και τους δίνουμε επίσης και την πληροφορία και για το ποιες πράξεις είναι παραβατικές. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε παιδιά απέναντί μας πολλές φορές που απλά δεν γνωρίζανε τον κανόνα. Δηλαδή φτάνουν σε εμάς και δεν ήξεραν ότι αυτό είναι κάτι παράνομο. Δεν ήξεραν ότι μπορεί να υπάρχει συνέπεια και αν είναι μετά τα 15 κιόλας που θα προβούν σε μια τέτοια παραβατική πράξη, δεν είχαν και καθόλου γνώση ότι μπορεί να έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμη και φυλάκιση.
1: Να πάρουμε άλλη μία ανάσα. Άλλο ένα τραγούδι λοιπόν εδώ και πάμε να συνεχίσουμε με αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωστόσο,
1: νομίζω ότι ό,τι έχεις επιλέξει δίνει δύναμη.
0: Αυτή είναι η στόχευση, να αντιμετωπίζουμε δύσκολα πράγματα αλλά να βλέπουμε ότι πάντοτε υπάρχει φως.
1: Το έχεις, το φέρεις.

Πέραν ωστόσο των ενημερώσεων που πραγματοποιούμε στους μαθητές, είμαστε κοντά από γευματινές ώρες Σαββατοκύριακα σε γονείς, αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με όλους τους διευθυντές, υποδιευθυντές αλλά και εκπαιδευτικούς των σχολείων όλων των βαθμίδων για να γνωρίζουν με ποιο τρόπο μπορούμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις σε προληπτικό επίπεδο. Έτσι. Η αστυνομία δεν έχει δουλειά στα σχολεία, αλλά μπορεί ουσιαστικά να δώσει την πληροφορία σε έναν εκπαιδευτικό για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση περιστατικών που μοιάζει να επιδεικνύουν προπαραβατικές συμπεριφορές. Άρα θέλουμε να εκπαιδευτούν στο πώς μπορούν να αναγνωρίσουν κάποια πρώιμα σημάδια και με ποια εργαλεία μπορούμε να είμαστε εκεί κοντά τους για να πλαισιώσουμε οτιδήποτε τους δημιουργεί αγωνία.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Στο δεύτερο ημίωρο λοιπόν της εκπομπής μας με την Κωνσταντίνα την Κωστάκου σήμερα μαζί και θα ήθελα, Κωνσταντίνα, λέμε στο χώρο της ψυχολογίας ότι ο τρόπος που μιλάμε στα παιδιά μας γίνεται η εσωτερική φωνή τους. Μας ακούνε γονείς και θα ήθελα πολύ να μας πεις ποιος ο ρόλος της γονεϊκότητας στην πρόληψη περιστατικών βίας όταν ένα παιδί νιώθουμε ότι είναι θύμα μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς, όταν είναι θήτης. Θες να μας πεις λίγο?
1: Μαντού, καταρχάς, εγώ θα το ξεκινήσω λίγο μέσα από την εμπειρία την αστυνομική και θα πω ότι δεν έχουμε διαφορετική προσέγγιση τόσο σε προληπτικό επίπεδο των παιδιών που είναι θήτες ή θύματα, μέσα στο πλαίσιο ότι εμείς ως αστυνομία βλέπουμε πάρα πολλές φορές αυτούς τους ρόλους να εναλλάσσονται. Mm. Άρα βλέπουμε το ίδιο παιδί που ήταν θύμα κάποια στιγμή να εκτονώσει παραβατικές συμπεριφορές ή αντίστροφα παιδιά που είναι θήτες να βρεθούν σε επόμενα στάδια ουσιαστικά να είναι θύματα. Λίγο από κάτω και στις δύο περιπτώσεις λείπει, εάν δεν είναι κάτι συμπτωματικό, για να μην αδικήσουμε και τους γονείς, γιατί πάρα πολλές φορές συμβαίνουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει ή δεν μπορούσαν να έχουν προβλέψει και τα ίδια τα παιδιά μας. Δηλαδή, έχουμε παιδιά που εμπλέκονται είτε ως θύματα είτε ως δράστες σε υποθέσεις που πολύ απλά δεν μπορούσαν να έχουν αποφύγει με διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, αυτό που τις περισσότερες φορές λείπει είναι μία επεριεκτική, αν μπορούσα να πω, σχέση από πλευράς σου γονέα, στην οποία το παιδί να νιώθει πραγματικά ελεύθερο να εκφράσει οτιδήποτε το απασχολεί. Άρα έχουμε παιδιά που είναι θύματα γιατί θέλουν πολύ να ικανοποιήσουν την εικόνα του πολύ του εξαιρετικά τέλειου παιδιού ή του παιδιού που δεν στεναχωρεί τους γονείς. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι πόσο πολύ θέλεις να συμμετέχω στις δραστηριότητες, πόσο πολύ θέλεις να με αγαπούν οι φίλοι μου, πόσο πολύ θέλεις να ξεχωρίζω ως δημοφιλής ή κοινωνικός, και έχω την χάνη να έχω ένα ταπεραμέντο τέτοιο που δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που θα προσδοκούσες. Και τη στιγμή που αδικούμε ή τη στιγμή που εκφοβίζομαι ή τη στιγμή που γίνομαι θύμα, δεν το μοιράζομαι μαζί σου γιατί αισθάνομαι ότι θα σε απογοητεύσω. Έχουμε πολλά παιδιά που βράζουν στο ζουμί τους προσπαθώντας να μην μοιραστούν τη δύσκολη πληροφορία με τους γονείς, γιατί οι γονείς δεν θα αντέξουν αυτό το έλλειμμα ή αυτό το πλήγμα.
0: Ανατριχιαστικό είναι αυτό, δηλαδή μπαίνοντας στη θέση του παιδιού
1: και μπαίνοντας και στη θέση του γονέα, ξέρεις, γιατί πολλές φορές οι γονείς δεν το κάνουν, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πρόβλημα. Δηλαδή πιέζουμε αν θέλαμε στα παιδιά μας με τη σκέψη όμως ότι αυτό θα τους κάνει καλό. Πήγαινε εκεί, μίλα, όχι να μείνεις στη δραστηριότητα, να το προσπαθήσεις περισσότερο. Δεν αφουγκραζόμαστε το συναισθημά του και τα ωριά του, νομίζοντας ότι εκεί πρέπει λίγο να κάνουμε τα παιδιά μας πιο δυνατά, πιο ισχυρά. Αλλά από κάτω υπάρχει αυτή η αγωνία και το πώς νιώθει ο γονιός μου όταν τελικά εγώ δεν τα καταφέρνω. Το να είναι ένα παιδί, ας πούμε, θύμα bullying, το καθιστά αδύναμο στα δικά του μάτια. Και τελικά να σου το πω ότι οι άλλοι με χλεβάζουν, δεν με θέλουν, με περιθωριοποιούν, ή εσύ δεν θα το αντέξεις. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του παιδιού που είναι θήτης. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι παραβατικό, συνήθως λέμε ότι η παραβατική πράξη από κάτω έχει ένα συνέστημα που δεν εκφράστηκε ποτέ. Είναι παιδιά τα οποία απλά επιλέγουν να μας μιλήσουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Και όταν οι άνθρωποι δεν βρούμε ένα λειτουργικό τρόπο να εκφραστούμε, οπωσδήποτε θα βρούμε έστω ένα δυσλειτουργικό τρόπο να εκφραστούμε. Το γνωρίζεις πολύ πολύ καλύτερα από εμένα όλο αυτό, και ως παιδαγωγός, εκπαιδευτικός και ως ψυχολόγος. Άρα τα παιδιά μας τυπάνε καμπανάκια όπου αναζητούν την προσοχή μας με διάφορους τρόπους που πολλές φορές δεν είναι ιδανικοί. Το θέμα είναι πόσο εκεί είμαστε εμείς να κατανοήσουμε πίσω από την πράξη τη σκέψη και το συναίσθημα που υπάρχει.
0: Και από την εμπειρία σου, θα ήθελες να πεις πόσο μπορεί ο γονιός, ο γονιός που θέλει να είναι δίπλα στο παιδί του, να είναι ψυχικά παρόν, πόσο αντέχει να εμπεριέξει, την είπες αυτή η λέξη σπουδαία, να εμπεριέξει όλο αυτό που συμβαίνει στο παιδί του. Αντέχει, χρειάζεται υποστήριξη.
1: Πολλές φορές χρειάζεται υποστήριξη, μωρέ, γιατί πράγματι εγώ δεν Δεν έχω ποτέ στο μυαλό μου ότι οι γονείς ξεκινούν από το να μην θέλουν να κάνουν το καλύτερο για το παιδί τους. Mm-hmm. Απλά πολλές φορές δεν μπορούν να αναγνωρίσουν με ποιο τρόπο και ή μπορεί να λέμε τα ίδια λόγια και να τα λέμε με ένα τόσο διαφορετικό τρόπο που πραγματικά το ένα να ακούγεται σαν χάδι και το άλλο να ακούγεται σαν ράπισμα και να έχουμε χρησιμοποιήσει ακριβώς τις ίδιες λέξεις. Άρα στο μέτρο που κάποιοι γονείς αναγνωρίζουν ότι λίγο δυσκολεύονται να είναι πιο τρυφεροί με το λόγο τους ή να αντέξουν λίγο το ότι τα παιδιά τους δεν είναι τόσο τέλεια όσο θα ήθελαν ή το ότι δεν εκπληρώνουν δικά τους αποθυμένα που θα ήταν ωραίο να γίνουν τα παιδιά μας, όλοι θέλουμε να γίνουν καλύτερα
0: να
1: από εμάς.
0: Ή και δεν συνεχίζουν τους ίδιους.
1: Δεν συνεχίζουν τους ίδιους, δεν είναι ναρκισιστικές μας προεκτάσεις που το βιώνουμε στην πλειοψηφία μας γονείς, έτσι. Δηλαδή και οι πιο, πώς να το πω, μετριοπαθείς ή κατά το δυνατόν με την ικανότητα να πάρουμε απόσταση από τα παιδιά μας, να μην πούμε δώσαμε πανελλήνιες ας πούμε ή περιμένουμε αποτελέσματα. Όλοι μας έχουμε την αίσθηση ότι το παιδί μας είναι ναρκισιστική προέκταση. Θα καμαρώσουμε ή θα πληγωθούμε. Το θέμα είναι πόσο πολύ θα γίνει αυτό ώστε να πνίξει τις ουσιαστικές και πραγματικές ανάγκες του παιδιού από κάτω.
0: Mm-hmm. Εμείς που είμαστε και φιβομάνες τώρα εδώ, ναι, μπορούμε και πολύ δυνατά πράγματα να καταθέσουμε για τη φωνή πια των εφήβων που έρχεται έως και μας χτυπάει τα ναρκισιστικά μας.
1: Ναι, μαγευτική περίοδος όμως η εφηβεία, δηλαδή αν αφαιθείς να παρατηρήσεις όλο αυτό που συμβαίνει και το κάνεις με αγάπη, παίρνοντας λίγο απόσταση, ότι θα γίνουν λάθη ή τα παιδιά μας θα κάνουν πράγματα που μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτά που φανταζόμαστε. Ή θα αναρωτηθούμε, μα εγώ αυτά σε έμαθα, είμαι αυτόν τον τρόπο, σε μεγάλωσα. Θα μας εκπλήξουν, αλλά αυτή είναι η μαγεία της εφηβείας.
0: Και πρέπει να μας εκπλήξουν,
1: πρέπει να μας προκαλέσουν και πρέπει και να μας δυσκολέψουν. Mm. Το απαιτεί η εφηβεία αυτό.
0: Αχ, πριν από τη δυσκολία, να πούμε αν μ' αγαπάς, τι θα κάνω αν μ' αγαπάς για να αντέξω για τη δυσκολία. Ναι. Για πάμε σε τραγούδι.

0: Κωνσταντίνα Κωστάκου, πώς άραγε συνομιλεί η επαγγελματική σου ταυτότητα με τη γονεϊκότητα, με τη μητρότητα?
1: Έχω τόσες πολλές σκέψεις. Νομίζω θα σου το πω λίγο πιο απλά, μόλον ότι υπάρχουν πολλά, πολλά πράγματα που μπορώ να σκεφτώ και με παραδείγματα, αλλά αν μπορούσα να πω μόνο μια φράση, θα έλεγα ότι νομίζω ότι με κάνει καλύτερο γονέα η επαγγελματική μου ταυτότητα και όλα αυτά που αντιμετωπίζω καθημερινά. Γιατί αυτά που αντιμετωπίζω καθημερινά δεν είναι παιδιά τα οποία, στα μάτια των οποίων δεν θα μπορούσα να δω τα παιδιά μου, ούτε γονείς στα μάτια των οποίων δεν θα μπορούσα να δω τον εαυτό μου. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα μικρό ψέμα το ότι αυτά συμβαίνουν σε συγκεκριμένες οικογένειες, σε παιδιά με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όσο ζούμε και αναπνέουμε, τα παιδιά μας κινδυνεύουν και να παρασυρθούν και να τους συμβούν δύσκολα πράγματα. Οπότε με όλα αυτά που βλέπω, απλά παίρνω περισσότερη εμπειρία, περισσότερη πληροφορία, συνειδητοποιώ πόσο πολύτιμος είναι ο ρόλος μου και πόσο υπεύθυνα πρέπει να τον ασκήσω. Και αγαπώ και περισσότερα τα παιδιά μου.
0: Τι ωραία. Πόσο απενοχοποιητικό είναι αυτό που λες και ταυτόχρονα πόσο προστατευτικό?
1: Η δεύτερη σκέψη στο προστατευτικό είναι το αν τελικά τα έχω προστατεύσει πολύ ή τους έχω δώσει υπερβολικά πολύ πληροφόρηση που κάποιες φορές να ήρθε και να τα μπλόκαρε σε μικρότερες ηλικίες. Γιατί
0: αυτή
1: την Ελένη
0: τους,
1: την είχα 1,5 έτους όταν μπήκα στην αστυνομία και ο Γιάννης ήρθε ενώ ήμουνα στην αστυνομία. Άρα από πολύ νωρίς έδινα πληροφορία που τώρα που έχουν μεγαλώσει να ρωτιέμαι ένα παιδί 3 χρονών, 4 θα έπρεπε ας πούμε, να τα γνωρίζει όλα αυτά. Αλλά επειδή ήταν ένας ρόλος τον οποίο εγώ δούλευα με αυτόφορες διαδικασίες, που σημαίνει ότι έφευγα μέσα στη νύχτα ή έφευγα οποιαδήποτε στιγμή, από πουδήποτε και να ήμουν, έπρεπε να μάθουν να ζουν με αυτό και δεν μπορούσα να κρύψω το για ποιο λόγο η μαμά, ας πούμε, χρειάστηκε από την παιδική χαρά να φύγει εκτάκτως ή να βγει από το θέατρο ή να μας επιστρέψει πίσω. Δηλαδή, βασανίστηκαν και τα παιδιά μου όσο ήταν μικρά με αυτή τη διαδικασία, οπότε έπρεπε να ξεκαθαρίσω ότι πρόκειται για έναν ιερό σκοπό.
0: Η ειλικρίνεια είναι κάτι που έχω κρατήσει από σένα, από τις επιμορφώσεις που κάνεις σε γονείς, που είσαι πολύ δυνατή και σε αυτό το ρόλο.
1: Σας ευχαριστώ, Μαντώ.
0: Και να σου πω και τι άλλο έχω κρατήσει, που είναι νομίζω σημαντικό να υποθεί. Πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί όταν το παίρνουμε από έναν χώρο που έχει καταπατήσει τα όρια, τους κανόνες που έχουμε θέσει, πόσο σημαντική είναι η εμπειρία της επανόρθωσης σε αυτό το χώρο. Δηλαδή να ξαναγυρίσουμε εκεί και να νιώσει το παιδί ότι μπορεί ξανά να χτίσει την επαφή με τους ανθρώπους στον ίδιο τόπο, με τους κανόνες πια, με το δέον γενέστε που προείπες. Έτσι το έχω κρατήσει αυτό και ήθελα. Και να πούμε εδώ ότι είναι αυθόρμητη αυτή η συνέντευξη. Δεν είχες ιδέα για τις ερωτήσεις και σε φνιδιάζω συχνά.
1: Κιόλας, γιατί και εντάξει, και μέσα στο πλαίσιο της προσωπικής μας σχέση, νομίζω ότι ήθελα να το αισθανθώ ότι απλά οι δυο μας κάνουμε μια κουβέντα.
0: Έτσι, να τραγουδήσουμε λίγο, τι λες?
1: Εσύ που έχεις πολύ ωραία φωνή.
0: Όχι, και εσύ.
1: Εγώ θα μουρμουρίζω από μέσα μου.
0: Λοιπόν, εγώ που είμαι δασκάλα λέω ότι η μουσική είναι για όλους τους ανθρώπους ως μέσο αυτοέκφρασης.
1: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια.
0: Τι να πούμε, τι θέλεις? Να πούμε το δίχτυ.
1: Υπέροχο. Και για τα παιδιά και τώρα και σε σχέση και με τις Πανελλήνιες και όλα, δηλαδή πόσες φορές θα βρεθούμε σε αδιέξοδα αλλά τελικά δεν υπάρχουν, ξεκινά πάλι.
0: Τι ωραία, ξεκινά πάλι.
1: Ξεκινά λοιπόν. Πάλι βέβαια.

0: Κωνσταντίνα Κωστάκου, ο Νέλσον Μαντέλα λέει ότι η αποκάλυψη της ψυχής μιας κοινωνίας είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα παιδιά της. Θέλω σε αυτό το σημείο να μας πεις ποια είναι τα νέα εργαλεία που αξιοποιεί η αστυνομία προκειμένου να προστατεύει τους ανηλίκους.
1: Καταρχάς, η προστασία των ανηλίκων είναι νούμερο ένα ζήτημα για την ελληνική αστυνομία, έτσι, και όχι στο επίπεδο της καταστολής. Έχουμε φύγει εντελώς από το ρόλο μας εκεί και δίνουμε τεράστια έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης, όπως και της ενημέρωσης, όπως είπαμε, ολόκληρης εκπαιδευτικής μαθητικής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας γενικά. Δύο καινοτόμες δράσεις πολύ ουσιαστικές εγώ θα ήθελα να γνωστοποιήσουμε στους γονείς που μας ακούνε. Το ένα είναι ότι στην υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων μέσα στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στη γνωστή Γαδάος, Αρκτικόληξο, βρίσκεται ένα τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες λειτουργίας, 7 ημέρες την εβδομάδα, πανελλαδικής εμβέλειας, δηλαδή μπορούμε να λάβουμε εκεί τηλεφωνήματα από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, όπου στελέχη της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων, και το τονίζω γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο εκπαιδευμένοι σε αυτή την ιδιαίτερη γλώσσα που μιλούν τα παιδιά και σε αυτές τις ιδιαίτερες ανάγκες, αλλά και στα αδικήματα που αφορούν στην ανηλικότητα, υποδέχονται καταγγελίες επώνυμες και ανώνυμες για ζητήματα θυματοποίησης ή παραβατικότητας ανηλίκων. Θέλω να τονίσω ότι δεν είναι υποχρεωτικό να οδηγηθεί κάτι σε σχηματισμό δικογραφίας. Δηλαδή, δεν είναι κάθε τηλεφώνημα ένα τηλεφώνημα το οποίο οδηγεί σε σχηματισμό δικογραφίας, γιατί έρχεται μια καταγγελία η οποία συνιστά αφορά σε ένα ποινικό αδίκημα. Αλλά πολλές φορές καλούν γονείς, εκπαιδευτικοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα παιδιά ή τα ίδια τα παιδιά να μας πούν κάτι που τους συμβαίνει, κάτι που τους απασχολεί, κάτι που αναρωτιούνται αν πρέπει να καταγγελθεί και αν συνιστά ποινικό αδίκημα, ή ακόμη και συμβουλευτικά πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί για να προλάβουμε καταστάσεις. Άρα εμείς έχουμε και μια άτυπη συνεργασία με τους γονείς, τους οποίους μπορούμε να υποστηρίξουμε όταν αρχίζουν και βλέπουν πράγματα που τους δημιουργούν αγωνία. Εάν αυτά τα τηλεφωνήματα αφορούν ποινικά αδικήματα, τότε προχωράμε σε σχηματισμό δικογραφίας, ακόμη και αν το αδίκημα έχει συμβεί σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας. Okay. Επίσης, ξαναλέω, είναι και ανώνυμα, επειδή είμαστε πάρα πολλοί οι ευσυνείδητοι πολίτες, οι οποίοι θέλουμε να γνωστοποιήσουμε πράγματα που πέφτουν στην αντίληψή μας, αλλά φοβόμαστε. Είμαστε εκεί να λάβουμε μια καταγγελία ότι στο τάδε πάρκο, νυχτερινές ώρες συμβαίνει αυτό, έχει ακουστεί στο σχολείο του παιδιού μου ότι υπάρχει ένα παιδί που συμβαίνει εκείνο. Μια πολύ διακριτική διερεύνηση από δικούς μας αστυνομικούς μπορεί να πραγματοποιηθεί για να δούμε σε ποιο επίπεδο μπορούμε να προλάβουμε πιο δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Αυτό ποιο τηλέφωνο είναι?
1: Αυτό, συγχώρεσέ με, είναι ο πενταψήφιος αριθμός 10201. Εγώ το θυμάμαι πάντοτε γιατί διαβάζεται και ανάποδα.
0: Σωστά.
1: Και το πιο σημαντικό εργαλείο που έχουμε είναι η εφαρμογή Safe Youth, ασφαλής νεολαία, TH στο τέλος, όπου κατεβαίνει και σε iOS και στα Android. Τα κινητά των παιδιών μας επιλέγουν την ηλικιακή τους ομάδα 12-15-15-18, πλούσιο ενημερωτικό υλικό για όλα τα θέματα των ανηλίκων, δοσμένο με έναν τρόπο όπως θυμόμαστε εμείς στο Cosmopolitan. 10 είναι ένα tips να περάσεις το πάρτι της ζωής σου γυρνώντας σπίτι ασφαλής, για να μιλήσουμε για ασφαλή μετακίνηση, για να μιλήσουμε για αλκοόλ, για να μιλήσουμε για ενδεχόμενη σεξουαλική κακοποίηση. Δηλαδή βρίσκουμε τρόπους να δώσουμε την πληροφορία στους ανηλίκους με έναν τρόπο που να μην είναι τόσο ακαδημαϊκός και στήρος. Και το πιο σπουδαίο, ότι σε αυτή την εφαρμογή, όσο κανείς πλοηγείται, κάτω δεξιά υπάρχει ένα κόκκινο κουμπί, σαφάρος περιπολικού, το οποίο είναι μια σιωπηλή κλίση σε βοήθεια από την ελληνική αστυνομία, άρα μια παρατεταμένη πλήξη του κουμπιού αυτού, το κουμπί αυτό λέγεται emergency button, στέλνει ένα SMS στα κεντρικά της άμεσης δράσης, όπου έχουμε πλήρη γεωεντοπισμό, τις συνταγμένες δηλαδή τις τοποθεσίες του ανηλίκου, και σε χρόνο ελάχιστο, γιατί είναι πρώτης προτεραιότητας για εμάς το emergency button από ανήλικο, φτάνει ο πιο κοντινός σταθμός δίας ή περιπολικό της αμέσου δράσεως στο σημείο που βρίσκεται ο ανήλικος ή ανήλικη. Άρα οποιαδήποτε στιγμή ένα παιδί αισθανθεί ότι δεν έχει χρόνο για να καλέσει στο τηλέφωνο είτε το 100 είτε τους οικείους του, είτε όταν να γίνει αντιληπτό το ότι καλεί στο τηλέφωνο αυξάνει την επικινδυνότητα για το ίδιο, μια σιωπηλή κλίση σε βοήθεια είναι αυτό το κουμπί. Αυτό το κουμπί, Μαντώ, εγώ λέω πάντα ότι αφήστε τους ουγιάδες στα σπίτια, και αν πραγματικά φοβάστε και να ζητάτε αυτοάμυνα, είναι αυτό που εμείς έχουμε να αντιπροτείνουμε.
0: Από σπουδαία, και δεν τα ξέρουμε. Ναι. Πολύ, ναι, σπουδαία πράγματα, ναι, μας φέρνεις. Να πούμε εδώ ότι ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου είναι στον ήχο και ο Παναγιώτης Τουρκίστας, καλά το λέω, είναι στην κάμερα και είμαστε ένα ενεργό στούντιο εδώ, γιατί μας ακούνε οι συνεργάτες μας εδώ και έχουν απορίες και θα ήθελα να κλείσουμε. Μας έκανες ένα σχόλιο για αυτή την τεράστια αύξηση της βίας, που γινόμαστε όλοι κοινωνοί κάθε μέρα περιστατικών που είναι και ως και υπέρλογα. Mm-hmm. Πολλές φορές δεν εξηγούνται με τη λογική. Πες μας μια φράση, κάτι για όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας και συχνά είναι απειλητικό και για μας και για τα παιδιά μας.
1: Πολλαπλές κρίσεις και που περάσαμε και που περνάμε, που μας γεμίζουν θυμό, εγκληματικότητα η οποία πραγματικά μας σοκάρει όλους. Αλλά το δικό μου σχόλιο σε αυτό είναι να υπενθυμίσω, επειδή γίνεται πολλής λόγος για τους εφήβους μας, το ότι τους αδικούμε, δεν ζουν σε μια κοινωνία αγγέλων. Αυτό που βλέπουν έξω είναι θυμός, αυτό που βλέπουν έξω είναι βία. Τα σοβαρά εγκλήματα πραγματοποιούνται από ενηλίκους. Ας αφήσουμε τους εφήβους να αναζητήσουν την ταυτότητά τους. Θα κάνουν και σφάλματα. Η υποχρέωσή μας είναι να τους πλαισιώσουμε το βέλτιστο δυνατό τρόπο και φυσικά να βάλουμε όρια από πολύ πολύ νωρίς. Προσχολική ηλικία, Μαντοέ, τα ξέρουμε πολύ καλύτερα αυτά.
0: Από την προσχολική να μπαίνουν όρια.
1: Από την προσχολική ηλικία να μπαίνουν όρια.
0: Αρχής γενομένης από...
1: Άρα ομάδες γονέων. Έτσι. Από την προσχολική ηλικία. Γονείς οι οποίοι πρέπει να βοηθηθούν στο ρόλο τους για να μεγαλώσουμε επόμενες γενιές ανθρώπων με λιγότερο θυμό, με περισσότερη εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις, πιο έτοιμους να βοηθήσουν και με περισσότερη συνέστηση, λιγότερη παρόρμηση, θυμό και φόβο.
0: Τι ωραία. Σπουδαία κατακλείδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το φως που έφερε σήμερα εδώ. Νομίζω ότι μέσα από τα λεγόμενά σου η αστυνομία καταφέρνει και γίνεται αγκαλιά για όλο αυτό που συμβαίνει και είναι πολύ σημαντικό για τη συνείδηση όλων μας αυτό, για το modus vivendi μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, ήταν τιμή μας. Αγαπημένοι ακροατές, σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 4 με τον πρόεδρο του σταθμού μας, τον κύριο Βουράκη. Να είστε όλοι καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F me pumps.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: χορεύω ακόμη. Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
5: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

5 λεπτά μετά τις 9, καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Ζεστή καλοκαιρινή βραδιά. Μέσα εβδομάδας. Κατερίνα Κοκαλίδου φροντίζει τον ήχο και ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του παρέα με φίλους. Όλους εσάς εκεί έξω. Όπου κι αν είστε, κι αν κάνετε, εύχομαι, πιστεύω, ελπίζω να είστε καλά. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Dopamine Machine, το θέμα μας. Το τραγούδι εννοώ. Όχι, δεν έχουμε τέτοιο θέμα απόψε. Προς Θεού. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε στον Πειραιά.

dopamine machine. Δυνατό το ξεκίνημά μας, ε! Dopamine machine. Λοιπόν, σήμερα 24 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θυμάται η γιορτή του Αγίου Ιωάννη, που συνδέεται με θερινά έθιμα και θερινό ηλιοστάσιο. Αυτή είναι η μία πλευρά της ημέρας. Η άλλη πλευρά είναι ότι είναι η διεθνής ημέρα των νεράιδων. Νεράιδες, μυθικά όντα της παράδοσης και των παραμυθιών. Η εικόνα τους διαφέρει από τόπο σε τόπο, αλλά συνήθως περιγράφονται ως όμορφες γυναικείες μορφές με μαγικές δυνάμεις, συνδεδεμένες με τα δάση, τις πηγές και τα βουνά. Στην Ελλάδα, στην ελληνική παράδοση, οι νεράιδες δεν ήταν απαραίτητα οι μικροσκοπικές θερωτές υπάρξεις. Συχνά θεωρούνταν μυστηριώδη πνεύματα της φύσης που μπορούσαν είτε να βοηθήσουν είτε να βλάψουν τους ανθρώπους. Σε πολλές περιοχές χόρευαν τη νύχτα σε ξέφοντα κοντά σε πηγές. Μάγευαν όσους τις έβλεπαν. Θυμάμαι τη γιαγιά μου στο χωριό, η οποία φοβόταν τις νεράιδες. Κάποιο λόγο θα έχει. 6-9-51-904-904 τα Viber μηνύματά σας για τις δικές σας νεράιδες ή για αυτές που εσείς έχετε βαφτίσει έτσι. Για αυτές τις παρουσίες που μπορούν είτε να μαγεύσουν και να εκτοξεύσουν, είτε το αντίθετο. Out of my mind. Έτσι λέγεται το θέμα. 12 λεπτά μετά τις 9, ο Πειραιάς 90,4 στο ραδιόφωνο της πόλης μας. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα στο ταξίδι μας και απόψε.

Κατερίνα Κοκαλίδου απόψε στον ήχο συντροφιά. Λοιπόν, χθες συνέβη κάτι που μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και με συγκίνησε και είχε να συμβεί πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, και μου θύμισε άλλες μέρες ραδιοφώνου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θεό, ο οποίος μας επισκέφθηκε εδώ στο Ραδιοθάλαμο, τα είπαμε, γνωριστήκαμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο και την όλη διαδικασία. Μας θύμισε, μας ήρθε εδώ στο ραδιόφωνο, μας γνώρισε και τον ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και όλους εσάς που μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα και είστε κοντά μας και ταξιδεύουμε μαζί κάθε βράδυ. Ένα πάρα πολύ ωραίο remix σε ένα θέμα που είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε όλοι.

Και τι άλλο άραγε εκτός από τις νεράιδες υπήρχε εδώ στην Ελλάδα περίεργα όντα από τη λαϊκή παράδοση? Σας έρχεται κάτι στο μυαλό? Καλικάτζαρη, δράκι, αυτά τα γιγάντια όντα, οι γοργόνες, τα στοιχιά, πνεύματα που κατοικούν σε σπίτια, σε γέφυρες, σε πηγάδια, σε βουνά. Και αν πάμε πολύ πίσω στη μυθολογία, έχουμε τις νύμφες και μυθικά πλάσματα όπως η σφίγγα. Τα λέμε αυτά γιατί σήμερα είναι η Διεθνής Μέρα της Νεράιδας, των παραμυθιών, της φαντασίας μας, της παράδοσης. Βέβαια, εμείς έχουμε γίνει, όσο περνάει ο καιρός, πώς να το πω, πιο ρεαλιστές, να το πω, που λέει ο λόγος. Δεν πιστεύουμε σε τέτοια πράγματα και ίσως καλά κάνουμε, ναι, δεν... Αλλά έχουν τη γοητεία τους, ε. Ό,τι μας βγάζει από το συνηθισμένο τρόπο σκέψη μας. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα, είναι 9 και 27... Σε λίγο και πάλι μαζί, 6-9-51-904-904. Γεια σου Θεό μου, για σένα έλεγα πριν. 904-904. Τα Viber μηνύματά σας, μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους,

0: τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους!
2: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
3: Κανάλι 1 90,4.

καλό στο Δημήτρη. Προς ολοταχώς, Δημήτρη. Ακριβώς. ...23 λεπτά πριν τις 10 εδώ είμαστε. Like you. Το θέμα. ...6951-904-904 Viber μηνύματα. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Νικόλα Βορεάκο.

Ξέρετε, όλες αυτές οι οντότητες τις οποίες αναφέραμε πριν από λίγο είναι ράιδες, ας πούμε, οι οποίες συνδέονται με τις αρχαίες νύμφες κατά κάποιο τρόπο. Οι δράκοι, οι οποίοι συνδέονται με την Λερναία Ύδρα. Οι γοργόνες, οι οποίες συνδέονται με θαλάσσιες θεότητες και νύμφες. Μετά την πάροδο του χριστιανισμού, μετά την έλευση μάλλον του χριστιανισμού, δεν εξαφανίστηκαν αυτοί οι αρχαίοι μύθοι, αλλά μεταμορφώθηκαν σε λαϊκές ιστορίες και παραδόσεις και ιστορίες. Όλο αυτό συνέβαινε γιατί πολλοί εμείς δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε πράγματα. Παράξενοι ήχοι, οι οποίοι υπήρχαν τη νύχτα, μπορούσαν να αποδοθούν σε πνεύματα. Μικροασθενιούλες και μικροαδιαθεσίες χωρίς εμφανή συμπτώματα αποδίδονταν σε μάγια ή στο κακό μάτι. Εξαφανίσεις ανθρώπων σε βουνά ή θάλασσες αποδίδονταν στους δράκους ή στις νεράιδες. Άρα δεν μιλάμε για ψέματα, αλλά μιλάμε για την απόδοση και την ερμηνεία κάποιων πραγμάτων, γεγονότων με τα μέσα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Δηλαδή, τη φαντασία.

Δηλαδή ένα παράδειγμα, παρεστήσεις λόγω πυρετού, εξάντλησης ή κάποιας απώλειας, μπορούσαν να αποδίδονταν στο κακό πνεύμα. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά, ο δράκος μπορεί να συμφωνίζει το κίνδυνο ή το χάος, η νεράιδα, την ομορφιά ή το μυστήριο. Όλα λοιπόν έχουν μια ρίζα και μια εξήγηση. Γι' αυτό σας έλεγα ότι περνώντας ο χρόνος όλα έχουν ερμηνευτεί. Τώρα το πώς έχουν ερμηνευτεί, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Διεθνής ημέρα νεράιδας. Το 2026.

Γεια σου φίλε Μπάμπη, την καλησπέρα μου. Άρχισαν οι ζεστές νύχτες μου φαίνεται. Ακριβώς Νικόλα μου. Ναι, πλέον σε σύγχρονη εποχή βλέπουμε άτια αντί για φαντάσματα και μπαμπούλες. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Νικόλα, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Λοιπόν, Τεό, τι να πω, εγώ σου είπα και χθες. Είσαι γιατρός, τέλος. Γιατρός των μηχανημάτων, αυτών των πραγμάτων που τα βλέπουμε εμείς και δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε με τίποτα. Ξέρεις, όταν έχεις αυτόματο και κάτι μπλοκάρει, ξεκινάς και του μιλάς, ξέρεις, μήπως σε ακούσει. Έχει φεστιβάλ παγωτού, ναι, την Τρίτη. Στην πλατεία Κοραή. Είσαι τώρα κορυδαλό. Έλα ρε Δημήτρη, κοντά μου. Τα φιλιά μου.

φεστιβάλ Παγωτού έχει στην πλατεία Κοράκη στον Πειραιά. Έτσι. Όχι Κορυδαλό. Α, οκ, δεν το ξέρα. Εμείς έχουμε την Τρίτη. Αλλά και τώρα να έχει φεστιβάλ Παγωτού δεν προλαβαίνω, διότι αυτά συνήθως γίνονται το απόγευμα. Δεν το προλαβαίνω. Πάντως πριν έρθω, Δημήτρη, φρόντισα να έχω σπίτι μετά ένα πολύ ωραίο παγωτό, βανίλια, μπισκότο, σοκολάτα. Οπότε το πρόβλημά μου με το παγωτό, δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς, θα το καταθέσω όμως εδώ, διότι η σχέση μας βασίζεται σε ένα παρανομαστή ειλικρίνειας. Το πρόβλημά μου με το παγωτό, και αργώ να το ξεκινήσω, δεν είναι ο πονόλεμος, όχι, είναι ότι είναι το μόνο πράγμα

Δεν μπορώ να σταματήσω, δηλαδή. Δεν σταματώ, τέλος. Μόνο όταν τελειώσει. Ό,τι και να κάνω. Μπορείς, το έχεις, μπορεί να συγκρατηθείς. Εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή παθαίνω. Παθαίνω ζημιά. Παθαίνω κακό. Girls love techno, I do too. Φιστίκι κακάο είναι η γεύση που αρέσει στο Δημήτρη. Λοιπόν, για πείτε μου γεύση που σας αρέσει το παγωτό. Μην μου αρχίζετε και μου λέτε περίεργα. Απλά πραγματάκια. Γκουρμεδιάσουμε τώρα στο παγωτό και λέμε μύρτιλα και όλα αυτά. Μην, ναι, και εγώ δεν το ανοίγω, ρε παιδί μου, άστο λέω. Άστο. Αν τα ανοίξεις, το θανατώνεις. Υπάρχει. Μονακό. Για τον Θεό που πολεμά. Αδελφέ, εννοείται με μικρό κουταλάκι, δεν το συζητώ το παγωτό. Είναι νόμος αυτό, μικρό κουταλάκι, παιδιά. Λοιπόν, θα το κάνω και σήμερα, διότι χθες είδα ότι ακουγόμουν. Θα κάνω και σήμερα checking. Θα κάνω και σήμερα check. Κωδικοποιημένη αφιέρωση στον ΙΒ. Για να δω αν με ακούει. Επαναλαμβάνω. Κωδικοποιημένο σήμα στον ΙΒ και απαιτώ, αν θέλετε, να μου στείλει και μήνυμα SMS ότι με ακούει. Σοκολάτα, καραμέλα ή καϊμάκι τσίχλα. Wow. Παιδιά, θέλω να σας πω για πολλωστή φορά ότι μου αρέσετε και μου αρέσετε πολύ, διότι σε ό,τι και να καταπιανόμαστε και να συζητάμε, είσαστε εδώ δίπλα μας. Δεν υπάρχει γυρισμός όταν

6-9-51-904-904. Από τις Νεράιδες πήγαμε στο Παγωτό. Λοιπόν, τα φιλιά μου να στείλω στον Τεό, ένας είναι, στον Τεό και στον Σπύρο, οι οποίοι μου λένε τζογάρισε στο όνειρο χρόνια τώρα και δεν το έχουμε μετανιώσει καθόλου και δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε, δεν σταματάμε να χαμογελάμε, να ονειρευόμαστε. Ήμασταν πέρσι στην γιορτή Παγωτού. Ήμασταν πέρσι, παίζαμε εκεί. Live να κάνουμε, να κάνουμε εκπομπή από εκεί και να είμαστε όλοι να προσπαθούμε να μιλήσουμε. Μονακό, παιδιά, δώστε του λίγο. Three for the bass, four for techno.

Δημήτρη, σε δύο λαϊβάκια με το live δεν έχει τύχει να συναντηθούμε, έτσι. Το ένα ήταν στο Παγκράτη και το δεύτερο ήταν στην πλατεία Κοραή. Σε δύο σετάκια μας για το πεντάλεπτο δεν συναντηθήκαμε.

Θεσσαλονίκη, είχαν πέσει και πυροτεχνήματα. Θυμάμαι, ρε, εσύ, είναι δυνατόν? Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και παλιότερα, παιδιά, συνέβαινε το εξής. Όταν κάνουμε ένα πρόλογο και λέμε είναι μια βραδιά παρέα με φίλους, είναι δυνατόν να μην θυμάσαι? Παλιότερα λοιπόν που είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τους φίλους της διαδρομής μας, του ταξιδιού μας, υπήρχαν άνθρωποι που τα λέγαμε για ένα διάστημα. Παγωτό καϊμάκι με μαρμελάδα φράουλα. Τέλος. Οπότε όμως. Σας μάνι είναι αυτό, ρε Θεό. Αυτό από τι είναι, από σιρόκο, από τι είναι? Παλιότερα λοιπόν που είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τους φίλους, υπήρχαν φίλοι που τα λέγαμε για ένα διάστημα, χανόντουσαν για λίγο και με έπαιρναν μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε με το που έλεγα κανάλι ένα παρακαλώ και μου έλεγαν γεια σου Μπάμπη, λέγα γεια σου Δημήτρη. Και υπήρχε έκπληξη που θυμόμουν τη φωνή τους και τους θυμόμουν. Είναι δυνατόν? Ρε παιδιά, αυτονόητα. Θα μου πεις, εσύ Μπάμπη, δεν υπάρχει αυτονόητο πλέον? Οκ, okay. Δεκτών.

Ζούμε στην εποχή που το συναίσθημα έχει δώσει τη θέση του στο ένστικτο και είμαστε στην πλήρη κατάργηση του αυτονόητου. Δεκτών. Και δεν πιστεύουμε και στις νεράιδες. Και είμαστε και θυμωμένοι. Και είμαστε και μόνοι και είμαστε και ακινητοποιημένοι. Δεκτών. Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς εδώ με τη σφεντόνα μας τα βράδια, κόντρα στον ιστό, κόντρα στον χαμηλότερα από τα ραντάρ του αλγόριθμου, και κάνουμε τα δικά μας.

The Only One, το θέμα. Είναι το πρώτο μισό της διαδρομής μας που μιλάμε, παίζουμε μουσικές, μιλάμε με τους φίλους μας. Όταν υπάρχει μέσα γιαούρτι, γίνεται απίστευτο. Respect.

Καλοκαιράκι είναι. Γιατί θα μιλάμε εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι? Για γεύσεις, για παγωτό. Γιατί άλλο? Ρε Δημήτρη, τι να πούμε ρε Δημήτρη? Λίκο, Θεό, Μάγια, μην το ξεκινήσουμε αυτό τώρα. Θα μπλέξουμε. Θα μπλέξουμε. Φιλιά στα Χανιά. Δεν σας ευχαριστώ μόνο που ακούτε εμένα, σας ευχαριστώ που ακούτε ραδιόφωνο. Και δεν σας ευχαριστώ μόνο που ακούτε το κανάλι 1 και εμένα, σας ευχαριστώ που επιλέγετε να ακούσετε ραδιόφωνο FM. FM. Το μοναδικό αληθινό ραδιόφωνο FM. Τέλος. Αυτό είναι. Είμαστε λίγο εδώ

Όχι, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να φτιάξω παγωτό, Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Όχι, δεν είμαι καλός. Εδώ το ομολόγω, δεν είμαι καλός. Στις Παρασκευές γενικά, στα Σάββατα είμαι. Είμαι καλός στο να απολαμβάνω, καταναλώνω. Δεν το έχω αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω. Ξέρω να κάνω πολύ λίγα πράγματα, καλά από ό,τι μου λένε. Αλλά δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4.

Καλά, άμα το ρωτήσω αυτό, Νίκο, χαθήκαμε. Λοιπόν, μου έλεγε η Χριστίνα, μου έστειλε ένα μήνυμα, κλασικός άντρες, άντρας, τρεις τελίτσες. Όχι, εδώ θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Μπορεί να μην είμαι καλός στο να... στην κουζίνα, αλλά είμαι πολύ καλός στο σίδερο. Και είναι και κάτι που ξέρω πολύ καλά από σφιγμομέτρηση, ότι είναι από τις πιο μισητές δραστηριότητες στο σπίτι. Ενώ εμένα μου αρέσει πολύ. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, αυτοσυγκέντρωση. Είναι ζεν το σίδερο. Το σίδερο είναι ζεν. Και όχι με πρεσοσύστημα και τέτοια. Απλό ατμοσιδεράκι, απλό. Είναι ζεν. Όταν χρειαστεί, σιδερώνω οπουδήποτε. Δηλαδή μπορώ να σιδερώσω σε κρεβάτι εύκολα. Πουκάμισο, όχι. Πουκάμισο. Στην α... Οπ. Δημήτρη, γιατί... Ορθοστασία. Στο σίδερο. Ωραία. Μου λέει ο Νίκος εδώ, ρώτα κανένα πιτσιρικά. Έλα ρε Νίκο. Και ο Νίκος τώρα μου στέλνει εδώ σιδερόστρα. Αμέ. Όχι, να αλλάξει τα πράγματα. Μου λέει εδώ Τεό, οι άντρες στις μέρες μας κάνουν περισσότερες και ποιοτικότερες δουλειές στο σπίτι. Βεβαίως. FM. FM. FM, αδελφέ. Και ναι, respect. AM. Δεν το συζητάμε. King. Τέλος, συμφωνώ. AM, FM. Ακριβώς, ναι. Με συγχωρείς. Ανακαλώ. Να υπάρχει αυτό το σφύριγμα. Αυτός ο συγκεκριμένος ήχος των AM. Και κεραία η τεράστια. Μια τεράστια κεραία. Τώρα έχουν μείνει πάρα πολλοί λίγοι, αδελφέ μου. Εραστές πραγματικοί. Μπούμ το θέμα. Παιδιά, μέσα από την, από το χιούμορ καμιά φορά να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Χέρι-χέρι. Η συντροφή 50-50, όσο μπορούμε. Αυτό δείχνει το σεβασμό μας, την εκτίμησή μας, την αγάπη μας στους ανθρώπους που περπατάμε μαζί στη ζωή.

μην προτιθέμεθα να κάνουμε. Γιατί αυτά είναι πράγματα που μας κάνουν να, πώς θα το πω, να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη και να δείχνουμε στον άλλον τι σημαίνει για μας. Τι λέω τώρα, Πόσο πολύ out ήταν αυτό που είπα. Παλιά είχαμε μια εκφρασή, οι άνθρωποι, demode. Demode. Χιλιόκυκλους. Και μετά στους μεγάκυκλους. Καλή σας ακρόαση. Έχουμε ζήσει το ξεκίνημα του ραδιοφώνου. Δεν μας το δίνουν, λες, Νίκο? Εντάξει, οκ. Δεν μας αφορά καθόλου. Και εντάξει, δεν κάνουμε ταμείο σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και θα προσπαθούν οι άνθρωποι γενικά να γίνονται καλύτερες εκδοχές του εαυτού τους. Είμαστε μαζί, η ώρα είναι 10 και 5, είμαστε στη δεύτερη ώρα της διαδρομής μας. Είναι βραδιά παρέα με φίλους, 6951-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. First time το θέμα. Να θέσω ένα ερώτημα, παρακαλώ, σοβαρό και βαθύ, και παρακαλώ θερμά, αν θέλετε απαντήστε. Είστε έτοιμοι? Ένα σκληρό το ερώτημα. Απαιτεί την απόλυτη ειλικρινία σας. Περνάτε καλά? Όχι, όχι, ρε παιδιά, στη ζωή. Εδώ με τη διαδρομή μας. Με το ταξίδι μας.

Εσύ τώρα με αυτό το ερώτημα που έθεσα, γιατί με κοίταξες έτσι? Κοιμόσουν τόση ώρα, γιατί με κοίταξες έτσι? Μιλώντας στην παρέα μας, στον αγαπητό τετράποδο ΙΒ. Σκυλάκο του ΙΒ. Γιατί με κοίταξες έτσι, ρωτάνε, θες αυτό το ερώτημα? Τότε γιατί είσαι εδώ στο ραδιοθάλαμο, δηλαδή, χαλαρός? Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε λίγο το θέμα, να ρίξω και εγώ χάδια εδώ τρελά στο φίλο μου.

Βαγγέλη, αυτό δεν μπορώ να το πω και ούτε θέλω να μπω στη διαδικασία αυτού του ψαριού. Η φύση θα κάνει τη δουλειά της, εμείς θέμε. Εντάξει, δεν μπορώ να έχω ένα επιπλέον πονοκέφαλο. Έχουμε ήδη πολλούς.

Ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα βρέθηκε από την λεσεψιανή μετανάστευση και έχει επιτρέψει όλο αυτό σε πολλά είδη της Ερυθράς Θάλασσας να εγκατασταθούν στη Μεσόγειο. Ένα ισχυρά τοξικό ψάρι, αλήθεια είναι, πέρασε από τη διόρυγα του Σουέζ προς τη Μεσόγειο και κατ' επέκταση στην Ελλάδα. Δεν κυνηγά ανθρώπους. Απλά δεν πρέπει να τον πιάνει κανείς απρόσεχος. Τα δόντια του μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό και δεν πρέπει να καταναλώνεται. Βέβαια, όλη αυτή η κουβέντα είναι όπως όλες οι κουβέντες. Και υπήρξε και ένα μπιφ, όπως λένε οι νέοι, για το τι έχει συμβεί στην ελληνική τηλεόραση. Υπήρχε ένα μπιφ μεταξύ δύο παρουσιαστών, μία μονομαχία, για το τι έχει συμβεί στην ελληνική τηλεόραση και πώς η ενημέρωση έχει καταπιεί την ψυχαγωγία. Και οι λόγοι είναι πολύ συγκεκριμένοι, νομίζω ότι τους ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό και οι νέοι άνθρωποι έχουν όλους αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους και βλέπουν όχι τηλεόραση. Το τι βλέπουν και το τι συμβαίνει με το διαδίκτυο είναι μια άλλη συζήτηση που δεν θα μπω. Δεν με αφορά ο ιστός. Αυτό δηλαδή με το λαγοκέφαλο θα μπορούσε άνετα να γίνει θρύλος, όταν δεν μπορούσε να ερμηνευτεί τα παλιότερα χρόνια. Θα μπορούσαμε να λέμε πόπο, το ψάρι τέρας και τα λοιπά. Πώς εμφανίστηκε ξαφνικά στις θάλασσες μας. Και πάμε να το κάνουμε τώρα εμείς θρύλο. Φοβόμαστε να μπούμε στην παραλία, να κάνουμε μπάνιο. Μας φάει ο λαγοκέφαλος.

6951-904-904 Viber μηνύματα. Είναι ο Πειραιάς, είναι το ραδιοφωνό του In the house. Το θέμα και πάμε τώρα να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στο τόξο από Δρέπανο μέχρι το Λό, σε όλους τους φίλους μας εκεί, στους δύο Βασίλιδες, στο Γιάννη Πι, στον Τάκη και σε όλους τους καλούς μας φίλους. Στον αγαπημένο μας αυτοπροορισμό. Θα πας φέτος Μπάμπη εκεί? Όχι. Έχω πάει κολλητά νομίζω 5 χρόνια. Φέτος θα δούμε. Εσείς που το βλέπετε για διακοπούλες φέτος, έχετε κάνει κανένα πλάνο? Έχετε κάνει κανένα σχέδιο? Όπου και να πάτε, να περάσετε καλύτερα από ό,τι περιμένετε. Να περάσετε ανέλπιστα σούπερ. Και να κλείσετε και τα κινητά.

Δεύτερη κωδικοποιημένη καλησπέρα στον ΙΒ. Για να τσεκάρω να δω αν μ' ακούει. Γιατί μου λέει ότι μ' ακούει. Εγώ δεν ακούω βέβαια, εδώ στέλνω και μηνύματα. Αλλά για να δω SMS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

για το Δημήτρη που του αρέσει και για το φίλο μου το Μάνο και την Αλεπού του. Ξέρει αυτός. Πάμε στο δεύτερο μισό της διαδρομής μας εδώ, που οι μουσικές πάνε μέχρι τα μεσάνυχτα. Σας ευχαριστώ όλους, δεν έχουμε καληνύχτες. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο λίγο μετά τις 9. Μια διαδρομή, ένα ταξίδι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο, μέρος μιλάμε και παίζουμε μουσικές. Στο δεύτερο μέρος, μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Άλλη ένα 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

is there mercy for those who strive so hard?

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Yeah.

0: something I shall never forget.
1: What happened then?
2: We didn't know what was going to happen.
3: We now resume our regularly scheduled program.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς